Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

κάνω έτσι να σε πιάσω, μα μου φεύγεις και εξοπίσω σ' όλο τρέχω σαν παιδί.

Αχ, μικρή μου αγάπη, δεν υπάρχει άκρη να κρυφτείς μέσα στη μαύρη λισμιά. Σαν τη θάλασσα στα γέρη τρέχεις, τρέχεις

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Ένα τραγούδι. Άσε, θα το πούμε και αυτό.
1: Και
0: θα
1: τα
0: βρούμε.
1: Κύθυρα και τα αντικύθυρα, μάλλον.
0: Άσε με να πω μια κουβέντα πανάθεμά με το. Μου ήρθε σήμερα αγκαζωμένο από του διάολου το κέρατο εκεί πέρα. Μου οδηγούσε όλο το βράδυ και τώρα σε μένα.
1: Τα κύθυρα θα τα βρούμε.
0: Λοιπόν, τραγούδι που σημάδεψε τα 70's, εγώ το θυμάμαι σαν πιτσιρικάς. Δεύτερη φωνή Χριστιάνα. Γιώργος Κατσαρός, Ηλίας Λιμπερόπουλος. Τα κύθερα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Είναι συμβολικό, όπως καταλαβαίνεις, για να φτάσουμε στην κουβέντα σου.
1: Γι' αυτό σου λέω, φίλε μου, ότι και τα κύθερα θα τα βρούμε και τα αντικύθερα, μαλάχη.
0: Πώς δεν θα τα βρούμε τα κύθερα, γιατί μας τα παίρνει ο Τραμπ με τον Ερντογάν και φύγανε.
1: Νίκο. Μην μπαίνεις τώρα και εσύ στη λούμπα τώρα. Είπαμε από χθες, το έλεγα, ότι θα βγουν τώρα όλοι και θα λένε πόσο τιτανοτεράστιος είναι ο Ερντογάν και τι έκανε και τι θα κάνει και τι θα πάθουμε εμείς. Και στο τέλος πάλι αέρα θα του πουλήσει.
0: Έτσι λένε, ρε Μπάμπη, να τα μισά πρωτοσέλιδα αυτό λένε.
1: Παίζουν τα παιχνίδια τους, φίλε
0: μου. Σουλτανάτο, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο τον Ερντογάν.
1: Ναι. Ποια είναι, παιδιά, αυτά που έδωσε?
0: Κόντρα εφημερίς των συντακτών, Δημοκρατία. Υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Η εστία.
1: Να σου πω κάτι, Νίκο μου. Κάποιοι στην προσπάθειά τους εκεί να πολιτικολογήσουν ή να ασκήσουν αντιπολιτευτική τακτική σε βάρος των εθνικών μας πραγμάτων, πάντοτε εμφανίζουν εθνικές ήττες, οι οποίες ευτυχώς, Θεούλη μου, ευτυχώς τις φαντάζονται
0: εγώ
1: μόνο.
0: Θα σου
1: τις
0: πω
1: ονειρεύονται.
0: Άλλα τρία πρωτοσέλιδα, ναι, όπου η βασική λέξη, για να δεις πώς το παρουσιάζει ο καθένας, η βασική λέξη κλειδί είναι το υποσχέσεις. Λοιπόν,
1: ο
0: ελεύθερος τύπος έχει νέες υποσχέσεις και παζάρια. Τα νέα, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Λες και ήταν στο ίδιο press room που γράφανε. Ήμνη και υποσχέσεις για τα F-35.
1: Μα υποσχέσεις δεν πήρε κάτι
0: καθημερινή.
1: Άλλο. Δεν πήρε τίποτα άλλο και ούτε θα πάρει. Υποσχέσεις
0: και ασάφεια τα δώρα
1: φυσικά.
0: Τραμπ σε Ερντογάν Political. Και έρχεται και ο ριζοσπάστης και λέει: πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη.
1: Γουστάρω ριζοσπάστη, γιατί κάνει ανατροπή και δεν παίζει αυτά τα παιχνιδάκια.
0: Γουστάρεις, ε.
1: Γουστάρω,
0: το ομολογείς.
1: Γουστάρω και σου το λέω.
0: Ομολογείς.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί άλλοι διαμορφώνουν χωρίς να το αντιλαμβάνονται ένα κλίμα, θα το έλεγα, ραγιαδισμού, Νίκο. Και ας είναι σκληρή κουβέντα που θα χρησιμοποιήσω. Τι θα μας κάνει ο Ερντογάν και πόσο τρεάσιος είναι, και δες τον ακολουθός του Τραμπ και τον πήρε αγκαζί και τον πήγε και τι θα πάθουμε.
0: Μπαμπή,
1: και χαμηλώστε λίγο τους ώμους και το κεφάλι.
0: Ώστε γουστάρεις σε ριζοσπάστη, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Καλά το έλεγα εγώ ότι το παρατσούκλι σου είναι ο κόκκινος Μπάμπης. Καλά το έλεγα εγώ.
1: Πάντως, για να γυρίσουμε εκεί. Είναι αυτό, έγινε αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, ότι ο Τραμπ θα δώσει πάλι υποσχέσεις ότι, ρε παιδάκι μου, να, στο χέρι μου να είναι, αύριο σου τα δίνω όλα. Αλλά, θα υπάρχει ένα αλλά, στο οποίο δεν τον βλέπω εύκολα να μπορεί ο Ερντογάν να αλλάξει τα πράγματα.
0: Χθες κάθισα κάπου εκεί προς τη θάλασσα και χτύπαγε πολύ το αεράκι. Ήμουν πάρα πολύ ελαφρά αντιμένος, πάρα πολύ. Έφυγα από το σπίτι έτσι, με ζέστη.
1: Κάτσε, ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι. Όταν λες ελαφρά ντυμένος, δηλαδή τι θα παραφοράς ένα καλοκαιρινό βράδυ του Ιούλη?
0: Μπλουζάκι σιθρού.
1: Αυτό μπορούσες. Και βγαίναν όλα έξω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τι τέλος
0: και
1: πάντων.
0: Με βάραγε. Και σήμερα με έχει μείνει έτσι λίγο ένα πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Επανερχόμαστε. Καλημέρα σας. Τους πήραμε πάλι από τα μούτρα.
1: Καλημέρα. Κακήθυρα. Στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα, όχι μόνο στην Κατερίνα.
1: Γιατί Κατερίνα,
0: όχι, θα έχουμε διαμαρτυρίες. Ότι μόνο όταν μας στέλνετε. Γι' αυτό σήμερα το είχα εδώ. Να αρχίσω να λέω. Στην Κατερίνα, στη δεύτερη Κατερίνα, στην Ευαγγελία, στην Όλγα, στην τρίτη Κατερίνα.
1: Στο Θείο Τάσο.
0: Στο Θείο Τάσο, τον Άσο του που επανεμφανίστηκε. Στο Δημήτρη από την Καρδίτσα. Στον Γιώργο. Στο Διαμαντή.
1: Πάλι θα ξεχάσεις.
0: Στον Πέτρο.
1: Θα ξεχάσεις πάλι.
0: Στον Αργύρι. Μιλήσαμε χθες με τον Αργύρι. Τον εντόπισα που βρισκόταν. Κάτι ήξερα εγώ.
1: Στον Κώστα έχει. Τώρα, άμα μπούμε στην ονοματολογία.
0: Στο Στάθη.
1: Στην ονοματολογία, όπως λένε στην πολιτική σκηνή, θα αφήσουμε πολύ κόσμο έξω.
0: Στην ονοματολογία. Δεν μιλάμε για πρόεδρο Δημοκρατίας, μιλάμε για τον ακροατή της χρονιάς. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς, πριν φύγουμε, πρέπει να το διοργανώσουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Γιατί από τις 20 θα αρχίσουμε τα παιδιά.
1: Θα εκτεθείς.
0: Πρέπει να κάνουμε το διαγωνισμό για τον ακροατή της χρονιάς.
1: Είπες Όλγα. Στις καλημέρες, είπες Όλγα.
0: Το είπα, πώς δεν το
1: είπες Όλγα.
0: Το είπα, η Όλγα ξέρει. Βέβαια, το είπα. Το είπα Γιώργο Λιάκη. Το είπα. Η Όλγα. Κουνάει κεφάλι. Λοιπόν,
1: να τη και Όλγα.
0: Λοιπόν, θα
1: καλημέρα,
0: θα
1: καλημέρα.
0: Διοργανώσουμε, θα τους βάλουμε όλους, όλοι μαζί θα πέφτουν. Δεν ξέρουν ποιος θα πρωτοπέσει πάνω στα μηνύματα. Λοιπόν, θα διοργανώσουμε το διαγωνισμό για τον ακροατή της χρονιάς. Και τι θα κερδίσει ο ακροατής χρονιάς?
1: Ένα αυτόγραφο του Νίκου Λαδιανού.
0: Και του Μπάμπη. Λοιπόν,
1: όχι, του
0: ένα,
1: Νίκου Λαδιανού.
0: Πρόσεξε, κάτι παραπάνω. Ένα καφέ με μένα και με σένα. Όπου θα μπορέσουμε να αναδείξουμε τα ζητήματα της εποχής.
1: Όχι, φίλε, κοίταξε, να σου πω. Δείχνει μια... έναν εγωκεντρισμό και μια λαζονία. Δηλαδή ότι το έπαθρο θα είναι ένας καφές μαζί μας. Όχι, φίλε, δεν είναι τόσο σημαντικό. Ο διαγωνισμός, βρες τον διαγωνισμό και το έπαθρο θα είναι να έρθει ο ακροατής αυτός και να κάνουμε μία ώρα εκπομπή μαζί εδώ στον αέρα το 102 η Πολυξύπνηση. Γιατί η εκπομπή, φίλε μου, Νίκο, δεν είναι δική μου και δική σου. Και η εκπομπή είναι όλες αυτές τις πρωινές παρέες. Να έρθει εδώ,
0: ρωτάς,
1: να ανοίξουμε μικρόφωνα.
0: Αν αντέχει ή αν μπορεί να πάρει άδεια να λείψει τόση ώρα.
1: Α, για τον καφέ θα κάνει. Για να έρθει εδώ να κάνει μια εκπομπή.
0: Μα γιατί καφές μπορεί να είναι και μια μέρα Σαββατοκύριακο, κάποια μέρα χαλαρά, αργία που δεν δουλεύει και εκείνος και εμείς. Ναι. Τέλος πάντων, μπορούμε να αθλοθετήσουμε και ένα βιβλίο, παραδείγματος χάρη. Το δεύτερο βιβλίο που εξέδωσα. Το 2022.
1: Ποιος ήταν ο τίτλος? Οι καλύτερες στιγμές μου, Νίκος
0: Λαδιανός. Με ιδιόχειρο. Ο τίτλος του δεύτερου ήταν το Οδεύοντας προς Μονεβασία. Λοιπόν, με ιδιόχειρη αφιέρωση.
1: Φίλε, αυτό ναι. Τώρα μιλάς
0: τώρα,
1: σωστά.
0: Τώρα μιλάω.
1: Τώρα, φίλε, ταρακούνησε στο σύμπαν. Δηλαδή,
0: αν προσθέσουμε και μια τούρτα ή 2 κιλά παγωτό, θα γίνει πιο. Θα γίνει πιο ελκυστική η προσφορά.
1: Λοιπόν, και 5 χοιρινά μπουτάκια.
0: Όχι. Με στο κατακαλό καιρό.
1: Γιατί δεν τρως χοιρινά μπουτάκια το κατακαλό καιρό? Τι θες, ψαράκι θέλεις, Νίκο?
0: 5 χοιρινά.
1: Τι θες? Θες τσιπούρα, τι θέλεις?
0: Λαβράκι. Σαν λαβράκι. Αυτό που προσέφερε χθες στο άσπρο παλάτι ο Ερντογάν.
1: Πώς μας αρέσει πάντως αυτό το άσπρο παλάτι και το κόκκινο παλάτι και το σεράι και το έτσι.
0: Αφού
1: και
0: είμαστε
1: το
0: παλατιάριδες. Αφού είμαστε παλατιάριδες. Και εκτός από παλαβιάριδες. Λοιπόν, τα κύθερα, λοιπόν, Μπάμπη.
1: Ναι, φίλε μου.
0: Αυτό
1: Νίκο.
0: Είναι μία έκφραση η οποία έχει να κάνει, ξέρεις, με τον παράδεισο. Αλλά ας πάμε στα κύθερα αυτά καθεαυτά. Έχεις πάει στα κύθερα?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Λοιπόν, έχω περάσει απ' έξω στο λιμάνι. Έχουμε δέσει δηλαδή, ερχόμενοι από Κρήτη, από εκεί σαν προς Πελοπόννησο.
1: Εκεί εμπνεύστηκε το Οδεύοντας προς τη Μονεβασία?
0: Όχι, παλιότερα. Όχι. Λοιπόν, τα κύθερα, λοιπόν, φίλε, είναι καταπληκτικό νησί, καταπληκτικός προορισμός. Δυστυχώς, πολύ, αρκετά έως πολύ δύσκολο να κατέβει κάποιος Θεσσαλονικιός, γιατί πρέπει να διασχίσει όλη την Ελλάδα και να πάρει το καράβι ή από το Γήθη, από την Νεάπολη, από
1: μάλιστα.
0: Κάτω. Ή από Πειραιά, ας πούμε, και πάλι να κάνει ένα ταξίδι. Okay. Αλλά αξίζει σαν ταξίδι και σαν προορισμός. Αυτοί που έχουν πάει ξέρουν, τα κύθερα είναι παράδεισος. Και στο προτείνω να μην πηγαίνεις στα εξωτερικά. Έχουμε τόσους παραδείσους στην χώρα μας, εντόπιους.
1: Λοιπόν, Νίκο, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς οι ακροατές μας ξεπερνούν και σε ιδέες και σε πρωτοτυπία και σε φαντασία.
0: Αθλοθετούν βραβεία, για να ακούσω.
1: Αργύρης Δούλατζης. Ξεκάθαρο, σου λέει. Ναι. Το βραβείο θα είναι ο νικητής, ο ακροατής, μια ώρα μαζί σας, χωρίς να μιλάτε εσείς, αλλά να μιλάει μόνο ο ακροατής στο στούντιο.
0: Το δέχομαι, το στρέχω.
1: Το στρέξει, αλλά δεν μπορείς να το υπηρετήσεις, φίλε.
0: Μπορώ.
1: Θα είσαι.
0: Και μάλιστα.
1: Να πω μόνο μία κουβέντα. Μόνο κάτι.
0: Θα ολοκληρωθεί το βραβείο, εάν μέσα σε αυτό το πακέτο θα προσφέρουμε στον ακροατή και μία φωτογραφία ανφάς του Αργύρη Δούμπλατζη.
1: Όχι, νομίζω... με το τελευταίο ψάρι που έχει βγάλει.
0: Με το λαγοκέφαλο, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ είναι που θα υπάρξει ιστερία, ειδικά από το γυναικείο κοινό, για τη φωτογραφία Αργύρη Δούμπλατζη. Καλημέρα,
1: λοιπόν,
0: Αργύρη.
1: Στα κύθερα πήγε η Όλγα πάντως. Πολύ όμορφο νησάκι.
0: Είδες, Όλγα, κάτι ξέρει ο Θείος Νίκος.
1: Πήγα, λέει, μετά την τελευταία επίσκεψη της Νταϊάννα.
0: Αμά θα με πνίξεις, βρε Όλγα.
1: Λοιπόν, είπα, χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν. Το ήξερες, Νίκο μου?
0: Γι' αυτό έχουμε 5 δολάρια πάνω το βαρέλι.
1: Πριν από 40 λεπτά, πάνω από 80 στόχους μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ από τους Ιρανούς. Σου λέει, έτσι είστε εσείς. Και έτσι πρέπει. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι αντιστοιχεί στο κύρος το οποίο πρέπει να εκπέμπει η υπερδύναμη.
0: Εγώ στο λέω, Μπάμπη, ότι ο κόσμος είναι παράξενος, είναι περίεργος. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Γι' αυτό και οι Doors με τον Jim Morrison έγραψαν το People are strange.
1: When we are strangers. People are ugly. Όχι. When we are alone.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Όχι. Στη δεύτερη, στο δεύτερο στίχο λίγο μου το χάλασε.
1: Ναι.
0: Τώρα θα το θυμηθείς, θα το ακούσουμε αμέσως.
1: Είναι από τα αγαπημένα.
0: Το ξέρα. Ξεκινά Γιώργος Λιάκης σήμερα στην τεχνική επιμέλεια.

0: Λοιπόν, κατά την ώρα που ακούγαμε αυτό το περίφημο άσμα, συζητούσαμε για τους αγώνες του Μουντιάλ. Αλλά πριν πάμε στους αγώνες του Μουντιάλ, θα πω να το γνωρίζετε ότι μετά τις 7 θα έχουμε μαζί μας τον γνωστό φίλο της εκπομπής και διεθνολόγο, τον Μάριο τον Ευθυμιόπουλο. Μάλιστα τον βγάζουμε έτσι από το αεροπλάνο κιόλας για να μιλήσουμε λίγο μαζί του για τα όσα...
1: Από το Air Force One.
0: Όχι ακριβώς, το Air Force Two. Λοιπόν, για να σχολιάσουμε λίγο,
1: ναι, ρε φίλε, γιατί,
0: τα
1: εντάξει,
0: όσα γίνανε. Γιατί εντάξει, κάπου η υπομονή έχει και τα όρια της. Υπομονή όμως έδειξε η Αργεντινή, η οποία ξύπνησε στο 79. Για πες τα εσύ.
1: Όχι,
0: που ήρθες τόσο ενθουσιασμένος.
1: Εχθές, δεν ξέρω φίλες και φίλοι, και να σου πω κάτι τώρα, σένα θα σου πω και καμιά κουβέντα, αλλά θα τις πω εκτός μικροφώνου.
0: Ωραία, πες τις.
1: Είναι το μοναδικό παιχνίδι που παίζει 7 η ώρα το απόγευμα και για εμάς είναι.
0: Μπορούσαμε
1: από...
0: να το δούμε.
1: Και δεν κάθεσαι να το δεις.
0: Το ξέχασα.
1: Και κάθομαι εγώ να το δω στις
0: 7. Το ξέχασα. Και... Συνηθισμένος από το ότι είναι όλα με τα μεσονύκτια, το ξέχασα εντελώς ότι είναι
1: και
0: σε 7.
1: Ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Μαρτισμό Θεός, Μπάμπη, το ξέχασα.
1: Ξεκινάει,
0: δεν ήθελα
1: το...
0: να το κάνω.
1: Ξεκινάει
0: θα
1: το παιχνίδι.
0: Θα επαναληφθεί.
1: Βάζει γκολ η Αίγυπτος. Προηγείται και λες εντάξει. Προηγείται η μικρή ομάδα έναντι της μεγάλης. Γιατί είναι, ναι, το.
0: Και αμέσως όλοι οι Ελληναράδες που είναι πάντα με τους αδύναμους και με τους.
1: Αλλά δεν πρόλαβα καν να πω. Είπα, έβαλε ένα γκολ η Αίγυπτος. Είμαστε,
0: ναι,
1: ακόμα στο 1-0.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ εκεί κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Δεν βλέπεις το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Κερδίζει πέναλτι η Αργεντινή. Ο Μέση να το χτυπήσει. Και το
0: και
1: χάνει.
0: Το χάνει. Και
1: το χάνει. Λες, αυτό είναι κακό σημάδι για την Αργεντινή. Είναι σημείο καμπής. Και ενώ προσπαθεί η Αργεντινή, βγαίνει σε μια αντεπίθεση στο 75 η Αίγυπτος και το κάνει 2-0.
0: Και λες, κυρία,
1: και βλέπεις εκεί να ξεφυσάει ο Μέση, ο οποίος εκείνη την ώρα, γιατί έχει 39 χρόνια στην πλάτη, δείχνει να περπατάει στο γήπεδο γιατί δεν μπορεί, δεν έχει να δώσει, και λες, όχ, πάει η Αργεντινή.
0: Και δεν μου λες, όλοι οι Αργεντίνοι στις κερκίδες τραγουδούσανε ένα παλιό τραγούδι. Έκλαψα χθες αν μέτρησα τις πίκρες της ψυχής μου. Και εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής μου.
1: Νομίζω πως ναι, αυτό. Αλλά στη λατινική έκδοση του τραγουδιού.
0: Μην εκεί... κλαις για μένα, Αργεντίνη. Don't cry for me, Argentina.
1: Και, για να μην τα πολυλογώ, Νίκο μου, εκεί φάνταζε ότι δεν υπάρχει επιστροφή για την Αργεντινή.
0: Εφεύρε, στο 79.
1: Λες στο 75, στο λέω.
0: Ναι,
1: το θέμα είναι, λες ότι μόνο αν προλάβει και βάλει ένα γκολ μέχρι το 80 να έχει ελπίδες. Και φίλε, το βάζει. Στο...
0: Λύσαξαν μετά, ξελίσαξαν.
1: Και εκεί είναι που η Αιγύπτη αλλάζει το momentum. Και εκεί που ήταν έτοιμοι οι Φαράω
0: να πανηγυρίζουν.
1: Μπράβο.
0: Ποιοι Φαράω, μωρέ.
1: Και γίνεται το 2-2. Και το 2-2 στην τελευταία φάση εκεί στις θέκες γίνεται 3-2 και ολοκληρώνεται μια ανατροπή από αυτές που μένουν στην ιστορία των Μουντιάλ, Νίκο. Πώς θυμόμαστε ακόμα εκείνο το μάτς της Γαλλίας του Πλατινί με τη Γερμανία του Σουμάχερ που,
0: ναι,
1: από 2-0,
0: ναι, ναι,
1: των Γάλλων,
0: ναι,
1: το κέρδισαν. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τέτοιο
0: πες
1: παιχνίδι.
0: Πες μου λίγο,
1: ήταν.
0: Δηλαδή μετά το 79 χάθηκε η μπάλα.
1: Δεν χάθηκε, υπήρξε όμως η πίεση. Ήταν πάρα πολύ έντονη των Αργεντίνων. Διαχειρίσιμη ήταν η κατάσταση. Δεν ήταν ότι τους βομβάρδιζαν και οι Αιγύπτιοι είχαν βάλει κανένα πούλμαν. Δεν ήταν τέτοιο παιχνίδι. Και μάλιστα έδειχναν ότι άμα έχουν την ευκαιρία σε μια αντεπίθεση μπορεί να το
0: καταφέρουν.
1: Κάνουν. Αλλά εκεί μετράει το βάρος της φανέλας.
0: Και φαντάζεσαι στο 1-2 αντί για,
1: ναι,
0: αντί για 2-2 να γινόταν 1-3.
1: Ναι, θα μπορούσε να γίνει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάτς και είχε αυτές τις συγγενείς που προσφέρει μόνο το ποδόσφαιρο, Νίκο.
0: Ας πούμε και δύο λόγια και για τον έτερο προημιτελικό. Όχι προημιτελικό.
1: Δεν τον είδα.
0: Τώρα.
1: Είναι στη φάση των 8 πάνε.
0: Ναι, ήταν 16 ήταν... όμως, λάθος, δεν ήταν προημιτελικό.
1: Η Ελβετία.
0: Ναι, Ελβετία στα πέναλτι, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή κοίταξε, Ελβετία-Κολομβία. Το άκουγες στο ζευγάρι, έλεγες. Δεν ξέρω,
0: πόσο
1: δεν μου κάνετε κλικ.
0: 0-0. 0-0.
1: Και πήγανε
0: καλά
1: στα πέναλτι και κέρδισαν
0: το...
1: 4-3 οι Ελβετοί τους Κολομβιανούς στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ αυτό το μάτς το είχα ανοιχτό στην τηλεόραση. Το είχα ανοιχτό περισσότερο για να με αποκοιμήσει ο...
1: Μπράβο. Νομίζω ότι για να αποκοιμηθείς
0: καλή,
1: θα ήταν.
0: Καλή επιλογή ήταν.
1: Για να αποκοιμηθείς.
0: Ενώ το άλλο με τις συγκινήσεις δεν μπορούσε να αποκοιμηθεί.
1: Όχι, όχι. Το άλλο ήταν τρομερό και έπρεπε. Σου λέω ήταν 7 η ώρα. Και σε σκεφτόμουν, λέω, θα το βλέπει ο Νίκος, θα το σχολιάσουμε την επόμενη μέρα, λέω, στην τηλεόραση.
0: Δεν μου λες,
1: γιατί ήταν ματσάρα.
0: Στην τηλεόραση, εντάξει. Δεν μπορούμε και τηλεόραση.
1: Ναι, θα το σχολιάσουμε, λέω, στο ραδιόφωνο.

0: Το θέμα είναι, χθες τι έφαγες το βράδυ? Μαθαίνω ότι έκανες ένα μικρό έτσι πιατάκι πριν κοιμηθείς.
1: Μικρό πιατάκι ήταν.
0: Πίτα με βούτυρο και μέλι.
1: Όχι.
0: Ζυμαρικά με κιμά και γιαούρτι.
1: Όχι.
0: Φιλέτο λαβράκι.
1: Ναι, αυτό το είπα.
0: Και μοσχαράκι.
1: Όχι.
0: Και για κλείσιμο μπακλαβά.
1: Φαντάζομαι, κοίταξε, δεν τους πήγε και σε λαβράκι και σε μοσχαράκι. Θα είχε
0: ένα από τα δύο.
1: Θα είχε ένα από τα δύο επιλογή.
0: Αν ήσουν από το σόι του Τραμπ, ήσουν στο λαβράκι. Αν ήσουν από το σόι της Νύφης, θα πήγαινε στο μοσχαρίσιο
1: Νύφη
0: το πλευρό.
1: Ερντογάν.
0: Έτσι την παρουσιάζουν. Ότι αμάν το διεκδικούν
1: εδώ,
0: όλοι.
1: Εδώ ρε δες λευκά παλάτια, ρε δες, δες. Φάε. Φάτε μάτια ψάρια, ορίστε. Και κοιλιά περίδρομο. Αυτά βλέπεις, λιγούρια εκεί πέρα και λες.
0: Να σου πω.
1: Θες να χτίσεις το άσπρο παλάτι και στο ρετζίκι.
0: Θα με αναγκάσεις.
1: Και έφυγε και ο Σταθάκης.
0: Να πάω στην τοποθέτηση πολύ σκληρή ενός αναλυτή.
1: Ντολμάμπαχτσε.
0: Για τον τρόπο με τον οποίο κάποια στιγμή.
1: Τους πήγε στο Ντολμάμπαχτσε.
0: Τοποθετούμαστε έναντι των εξελίξεων εκεί φοβικά για άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, κάτσε, πριν πάμε στις φοβικές εξελίξεις. Cry for me Argentina έχουμε. Εβίτα Περόν. Λοιπόν, πάμε. Αν και αυτό το τραγούδι θα ταιριάξει, ας ελπίσουμε ότι εμείς το ξορκίζουμε, θα ταιριάξει και αν χάσει π.χ. η Αργεντινή τον τελικό. Αλλά ελπίζουμε, ξέρω εγώ, να μην φτάσει εκεί πέρα. Πάμε, όχι να μην φτάσει τον τελικό, να μην φτάσει σε τέτοια εξέλιξη. Πάμε, κύριε Ηλιάκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε για τα καλά. Στα μικρόφωνα του 102 από τις 6, Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου, με Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και βέβαια με το μενού το οποίο είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν, μαζί με τη σύζυγο.
1: Σύμφωνα με τα γούστα του.
0: Ναι, ναι, για τους καλεσμένους του. Και θα σε ρωτήσω, Νίκο, και θέλω να απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Έχεις γευτεί ποτέ το σουτλού Νουριγέ? Το σουτλού Νουριγέ, Νίκο.
1: Περίμενε, εγώ θα σου πω τώρα εδώ πέρα.
0: Είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά, αλλά με πιο ελαφριά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, σαν την ποδοσφαιρική ομάδα που την παίζουμε στο στοίχημα.
1: Ξέρεις ποια είναι η Γκαζιαντέπ, βρε?
0: Για πες, βρε.
1: Η αρχαία Αντιόχεια. Όχι η Αντιόχεια της Συρίας, ναι, γιατί έχει κι άλλες. Η Αντιόχεια της Καπαδοκίας.
0: Το παγωτό Καχραμάν Μαράς.
1: Στον Ταύρο, μάλλον, στην Αντιόχεια. Καχραμάν. Καχραμάν ήταν ένας ο... Καχραμάν λέγανε τον πατέρα.
0: Στο σύριαλ με την Τουρκάλα, ναι, και με τον Έλληνα.
1: Με την Νασλ. Την που είναι χαριτωμένη. Νασλ.
0: Και άρωμα περγαμόντο. Αυτό ήταν το επιδόρπιο, Νίκο. Να μην πούμε τώρα για το κυρίω το μοσχαρίσιο το πλευρό με καβουρδισμένο πράσινο σιτάρι φυρίκ.
1: Ρε, όσο και να θέλεις αυτά, ναι, να τα κάνεις τουρκικά, ναι, αυτές είναι βαθιές βυζαντινές συνταγές που απλά τις πήραν εκεί και τις κάπως εκεί τις εξέλιξαν αυτοί.
0: Όχι,
1: εκεί πέρα.
0: Το δύσκολο, να, με αυτούς είναι ότι δεν μπορούν να εξελίξουν τίποτα. Το παίρνουν και το κάνουν αχταρμά.
1: Αχταρμάς είσαι και φαίνεσαι, Μπάμπη. Αχταρμάς είσαι και φαίνεσαι.
0: Φιλέτο λαυρακιού με ταραμά, αγκινάρα ουρλασακιούς και αμπελόφυλλα το κατ. Ποια ήταν η το κατ, Νίκο?
1: Το κατ.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω την τόκα.
0: Κοντά στο Σίβας είναι, στη Σεβάστια δηλαδή, η τοκάτη, η ελληνικότατη τοκάτη, φίλε.
1: Α, μάλιστα.
0: Και για όρτι λέει Ντενισλή.
1: Ντενισλή. Ντενισλή. Λοιπόν, και Μπάμπη, αυτό ήταν το...
0: Τρέχανε, ήταν, λέει, όλοι στην
1: τουαλέτα. Αυτό ήταν το γεύμα που... το δείπνο, μάλλον, το οποίο γεύτηκε και ο Έλλην Πρωθυπουργός μετά τη συζύγου του.
0: Προφανώς, αφού αφορούσε όλους τους καλεσμένους, απλώς, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, θα παίρνεις το μοσχάρι πλευρό ή θα παίρνεις το λαβράκι.
1: Μοσχάρι κοπή, αυτά που λένε τις ταλιάτες τώρα, που είναι
0: της μόδας,
1: που είναι της μόδας και κάτι πολύ ακριβά μαγαζιά χρεώνουν 200 ευρώ τις ταλιάτες, έτσι. Τάλια,
0: τι θα παίρνεις από τα δύο, τι θα παίρνεις, Νίκο?
1: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το είδα μαγειρεμένο, γιατί μου αρέσει το μοσχαράκι με μελιτζάνες, ναι, μάλλον θα προτιμούσα αυτό το δεύτερο.
0: Εγώ δεν θα εμπιστευόμουν να φάω λαβράκι από αυτούς. Δεν θα εμπιστευόμουν. Τα πήγαινα και εγώ στο κρατικό.
1: Και δεν μου λες, ναι, γιατί άμα λένε λαβράκι, αλλά στους εχθρούς τους βάζαν λαγοκέφαλο φιλέτο, τι θα γινότανε μετά? Όχι στην τουαλέτα, στο πρώτο βοηθειών. Στο κέντρο υγείας. Στο κέντρο υγείας Ντενισλή Αντίοπ Τζανούμπουρεκ. Λοιπόν, αυτά.
0: Ξέρεις,
1: αυτά.
0: Θα σου πω κάτι, φίλε, ναι. Κάτι που δεν γνωρίζεις και θα αποκαλύψω για τον Γιώργο Τολιάκη. Ξέρεις ότι είναι γνώστης της τουρκικής?
1: Ο Γιώργος Ολιάκης?
0: Όχι, ο Γιώργος ο Παντελάκης.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά,
1: φυσικά. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και της τουρκικής μουσικής.
0: Όχι, για τη μουσική δεν ξέρω. Πάντως δεν κάνω πλάκα. Ο Λιάκης είχε μια...
1: Στις ελεύθερες ώρες του παίζει ούτη.
0: Είχε μια διαδρομή, έχει περάσει από τη γειτονική χώρα και είναι γνώστης της τουρκικής, να το ξέρεις αυτό. Αυτές οι συνταγές τις ήξερες,
1: Γιώργο?
0: Μου
1: το λέει σαν προειδοποίηση.
0: Τις ξέρει, να τις ξέρει. Δες σου. Τα καλύτερα μπελόφυλλα σε όλη την Τουρκία γίνονται στην Τοκάτη.
1: Τα γιαπράκια, καλά το είπε.
0: Σίβας. Ο παππούς μου ένας, ο Χαράλαμπος ο Τσομπάνογλου, ήταν από τη Σεβάστια.
1: Όπου εμένα η γιαγιά και η προγιαγιά η Κοραλία και που προερχόταν από εκείνα τα μέρη, και η γιαγιά η Σταματούλα, φτιάχνανε τα γιαπράκια που λέει, τα ντολμαδάκια και γενικά οτιδήποτε γεμιστό είχε και λίγο κοιμά μέσα.
0: Δεν είναι, είναι παράδοση. Εμένα
1: και
0: από
1: μ' άρεσε
0: τα πράγματα
1: πολύ περισσότερο από τα γιαλατζή.
0: Που δεν μπορούσα να το φάω, αλλά ήταν από εκεί φερμένο, ήταν τα έντερα τα οποία τα ξεπλένανε και τα βάζανε,
1: ναι,
0: τη γέμιση μέσα.
1: Τζιεροσαρμά.
0: Τζιεροσαρμά
1: κάνανε. Τζιεροσαρμά.
0: Δεν μπορούσα να το φάω.
1: Να έτρωγε τζιεροσαρμά από τη γιαγιά και την προγιαγιά. Το Τζιεροσαρμά τον είχε στην μερίσια διάταξη. Λοιπόν.
0: Τα τζιέρια μου έφαγε.
1: Νομίζω, Μπάμπη, κάτι μας λείπει εδώ πέρα και σένα κάτι σου λείπει μετά από πολύ πειθαρχημένη και δύσκολη δίαιτα τόσο καιρό.
0: Όχι, σου λέω το. Νομίζω εμένα, δώσε μου τώρα σαρμαδάκια να φάω μία ολόκληρη κατσαρόλα με γιαούρτι ή και με τυρί. Με φέτα.
1: Αλλά
0: το τζιεροσαρμά όμως δεν μπορούσε ποτέ. Δηλαδή αυτή την αίσθηση της μυρωδιάς όταν το ετοιμάζανε και το βάζανε και το καθαρίζανε, δεν μπορούσε.
1: Ούτε το παστουρμαδάκι, ρε. Παστουρματζίογλου.
0: Παστουρμάς ήταν αγαπημένος πάντοτε. Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θα δώσουμε λίγο κάποια στοιχεία εδώ για την εκπομπή. Για τους φίλους που μας ακούν πρώτη φορά αυτά εδώ τα νούμερα.
0: Πρώτη φορά και τελευταία.
1: Πρώτη φορά
0: φαντάζομαι.
1: Ακούν αυτά εδώ τα νούμερα εδώ. Του 102 FM, του ραδιοφώνου της R3, Μπάμπης Τζιομπάνογλου
0: και Νίκος Λαδιανός.
1: Είπα Στουρματζίογλου αντί για Τζιομπάνογλου.
0: 6930-078-228
1: ο αριθμός του Viber. Ο αριθμός του Viber, έτσι, τα μηνυματάκια σας στο Viber, στον αριθμό των προαναφερθέντα. Γιώργος Λιάγκης στην τεχνική επιμέλεια, εδώ μαζί σας μέχρι τις 9 το πρωί κάθε μέρα. Τα φιλιά μας, τους χαιρετισμούς μας, τις αγκαλιές μας σε όλους τους φίλους μας από τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κέρκυρα και από τη Θράκη μέχρι τη Λάρισα και τα Κύθυρα.
0: Φίλοι μας, περιορίζεις στα γεωγραφικά σύνορα που δεν μπορεί
1: και
0: να κλειστεί ο ελληνισμός. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στους φίλους του ακροατές που μας ακούν από το Εσκίσιχήρ και το Αφιόν Καρακισά.
1: Ακριβώς, μέχρι και στους κρυπτοχριστιανούς των περιοχών αυτών.
0: Στην Αντιόχεια της Συρίας.
1: Έτσι, για να τρέμει λίγο και το φιλοκάρδι του φίλου μας, του Ρετσέπ. Σήμερα, ξέρεις, σήμερα θα αρχίσει καθαρίσεις. Θα αρχίσει εκεί τις ανακρίσεις. Ποιος είναι.
0: Όχι, όχι. Γιατί δεν άγγιξε ο Ντόναλντ Τραμπ
1: τον τζατζίκι. Ποιος είναι κρυπτοχριστιανός, βρε ραγιάδες.
0: Γιατί δεν έφαγε ο Ντόναλντ Τραμπ τον τζατζίκι. Φέρτε μου τον το σουσεφ.
1: Γιατί είχε πολύ σκόρδο.
0: Φέρτε μου τον σουσεφ εδώ.
1: Και μετά η Μελάνια θα τον έπιανε πάνω χέρι κάτω χέρι. Είχε πολύ σκόρδο.
0: Αυτά θα τραβήξουν σήμερα οι μάγειροι και οι σεφ και οι παρατρεχάμενοι. Αν δεν είναι ικανοποιημένος ο Ερντογάν με την εικόνα που παρουσίασε το πιάτο του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Λοιπόν, αρκετά σαχλαμαρίσαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και για να επανέλθουμε
0: ποτέ,
1: στη σωστή ροή της εκπομπής.
0: Προσεγγίζουμε
1: να επανέλθουμε στην ενημερωτική μας διάσταση.
0: Και από άλλες πλευρές, φίλε.
1: Διότι εμείς, εμείς
0: και. Εμείς λέγω ημίν.
1: Και σας ενημερώνομεν, αλλά και σας ψυχαγωγούμεν. Λοιπόν, πάμε. Τώρα τι θέλεις, Κωνσταντίνο Β και Φάμελο ή BG's?
0: Τα υπονόμενα σου τα πολιτικά τα πιάνω, φίλε, και θα το σηκώσω το γάντι. Κωνσταντίνος Β με Φάμελο.
1: Ωραία,
0: Μεσοκράτη Φάμελο, όχι με Μανώλη.
1: Όχι με Μανώλη.
0: Μεσοκράτη Φάμελο.
1: Μεσοκράτη αδύνατον. Δεν σου έχω Μεσοκράτη.
0: Έχει πολύ καλή φωνή και ο Σοκράτης πάντως.
1: Κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος ήτανε. Έτσι, κύριε Λιάκη, πάμε.

0: Βέβαια, Μπάμπη μου, επειδή μπήκαμε εδώ πέρα, μ' άρχισε εκεί πέρα με, με τον Νόλαν και με την Οδύσσια, με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ κλπ. Εγώ ήθελα να σου πω, και δεν ξέρω αν θα είναι και στην παρακάτω στους τίτλους ειδήσεων που θα αναφέρθουμε.
1: Ναι.
0: Η σημαντικότερη είδηση για μένα σήμερα, των τελευταίων ωρών και από τα Μουντιάλ και από όλα, η είδηση ζωής είναι αυτό το θαύμα ότι μία μητέρα με τα τρία της παιδιά στη Βενεζουέλα ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια μετά από 11 ολόκληρες μέρες.
1: Φοβερό.
0: Δες εδώ τη συγκλονιστική φωτογραφία με τα παιδάκια όλα αγκαλιά με τη μάνα τους. Αυτή η φωτογραφία
1: κατάφερε
0: για μένα
1: κρατήσει.
0: Είναι η φωτογραφία το time της χρονιάς.
1: Μπράβο.
0: Που λένε.
1: Στη ζωή τα παιδιά της θυλά ζωντά στα κάτω από τα συντρίμια. Σαν την,
0: προφανώς επειδή βλέπω ότι υπήρχε και ένα βρέφος, θα ήταν μεγαλύτερα. Αλλά η γυναίκα έδωσε το γάλα της ακριβώς για να. Δηλαδή, απίστευτη ιστορία. Η νίκη της ζωής, της αληθινής ζωής, αυτής που παλεύει με το σκοτάδι.
1: Μπράβο. Όταν το φως νικάει το σκοτάδι, βγαίνουν τέτοιες φωτογραφίες και μαθαίνουμε τέτοιες ιστορίες.
0: Άλλοι 3.685 άνθρωποι δεν ήταν τόσο τυχεροί, δυστυχώς. Έχουν ήδη χαθεί και η καταμέτρηση βέβαια συνεχίζεται. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους. Και τι θα ξεκινήσουμε με τι άλλο. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε τέτοιες ειδήσεις, αλλά με αυτές τις υποκρισίες του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων Ευρώπης και ΗΠΑ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΕΠΟ το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία αλλά και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας.
1: Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα.
0: Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους, αλλά και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ή καλύτερα πολέμου, όπως αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Στο σημείο αυτό να πούμε βέβαια ότι η Τουρκία ήταν στον αρχικό προγραμματισμό της συμπαραγωγής F-35. Θα κατασκεύαζε επί τουρκικού εδάφους και κάποια κομμάτια του αεροσκάφου.
1: Πολύ σημαντικά.
0: Σε αυτό το πρόγραμμα δεν αναμένεται να επιστρέψει. Αν θα, εκεί που θα επιστρέψει θα είναι απλά να αποκτήσει όπως εμείς αγοράζοντας κάποια F-35.
1: Εάν
0: γίνει.
1: Εάν.
0: Έτσι,
1: εγώ δεν το πολύ βλέπω.
0: Για να τα διαχωρίζουμε.
1: Άντε να πάρει τους κινητήρες για τα δικά της τα τουρκικά, εγώ δεν της δίνω πολλές πιθανότητες να πάρει F-35, Νίκο.
0: Η λεπτομέρεια κρύβεται στο διάβολο. Να, σε αυτά που θα διαβάσεις αμέσως τώρα.
1: Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου σε μια προσπάθεια να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράσμα ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Νωρίτερα, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδυσσού. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμύρια δολαρίων, αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος αξιωματούχος της Νότιας Κορέας.
1: Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερες από 80 περιπτώσεις χτύπησαν με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στο Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θραύσματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ.
0: Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο.
1: Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή.
0: Επιστρέφουμε για λίγο στα δικά μας. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης.
1: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Ετωλακαρνανή, Άρτα Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Ηράκλειο.
0: Στο μεταξύ, στη Γαλλία, ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στα νότια της χώρας. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Και ολοκληρώνουμε τη Γαλλία και με τα πολιτικά όμως της Γαλλίας.
1: Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λε Πεν. Παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας.
0: Λοιπόν, κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις ημέρας και εμείς πάμε τώρα στους Bee Gees να χαλαρώσουμε λίγο με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Ξυπνήστε, ονειρευτείτε, έτσι αν και είναι λίγο παράδοξο αυτό, έτσι, να ονειρευτείτε μετά
1: καλό,
0: ξύπνημα, αλλά
1: καλό.
0: Μπορούμε να ονειρευόμαστε και ξύπνοι, έτσι.
1: Και να κοιμόμαστε με ανοιχτά μάτια.
0: Ας σκεφτούμε μια ωραία βόλτα απογευματινή σήμερα ή το Σαββατοκύριακό μας, μια βόλτα έτσι και μια θαλασσινή εκδρομούλα.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ και στην γειτονιά μας και στα δικά μας, 8 λεπτά πριν τις 7. Ο Μπάμπης, ο Τζιομπάνογλου και ο Νίκος Ολαδιανός μαζί σας μέχρι τις 9, μαζί και με τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και ας δώσουμε μία μικρή δισούλα, Μπάμπη, η οποία νομίζω όμως θα μας απασχολήσει και θα συζητηθεί αρκετά στην θεσσαλονικιώτικη κοινότητα, καθώς σε άλλο ένα έργο βλέπουμε ότι μάλλον αναμένονται καθυστερήσεις.
1: Υπάρχει
0: διαγωνισμός από τις εταιρείες οι οποίες διαγωνίστησαν για την ανάπλαση της Αριστοτέλους. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι μπαίνει ένα αρχικό μπλόκο στην διαδικασία της ανάπλασης της
1: Αριστοτέλους. Ούτε και αυτό το έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι. Προσωρινό μπλόκο λοιπόν στην έναρξη υλοποίηση της ανάπλασης. Μετά από προσφυγές δύο όχι συλλογικότητων, ναι, ή κατοίκων κλπ. Αλλά δύο υποψηφίων αναδόχων κατά της απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το ρο. Μάλιστα.
1: Χάσαν τον διαγωνισμό και σου λέει όχι, θα πρέπει
0: κάτι
1: να είμαστε.
0: Κάτι έγινε, ναι. Μάλιστα. Στα μέσα Ιουνίου, η Δημοτική Επιτροπή με απόφαση της ανακήρυξης των προσωρινών ανάδοχων. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως την περασμένη εβδομάδα δύο από τους μειοδότες του διαγωνισμού κατέθεσαν προσφυγές. Ο δεύτερος μειοδότης προσέφυγε κατά του προσωρινού αναδόχου, κατά δηλαδή αυτού που ανακήρυχε, ναι, πρώτος, και ο τρίτος κατά των δύο από πάνω του.
1: Εντάξει, τουρλουμπούκι.
0: Οι δύο προσφυγές θα εξεταστούν από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων
1: συμβάσεων. Πόσο άμεσα, αυτό είναι το
0: θέμα. Με την απόφαση να εκτιμά ότι θα βγει σε διάστημα 40 ημερών. Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον
1: στα 40 δηλαδή, στα 40.
0: Ναι. Στο διαγωνισμό, να πούμε, ο οποίος θα είναι προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ, συμμετείχαν αρχικά με προσφορές 17 υποψήφοι, ενώ στην επόμενη φάση διαδικασίας συμμετείχαν τελικά 16, και από αυτούς κρίθηκε ο ένας, ναι, είπαμε, ο δεύτερος και ο τρίτος προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.
1: Σαν το Μουντιάλ, ένας μόνο πανηγυρίζει και όλοι οι άλλοι μετά κλαίνε. Ό,τι διαδρομή και να έχεις κάνει, στο τέλος ένας είναι αυτός που θα πανηγυρίσει.
0: Θα ήθελα να δω τους λόγους. Είναι οικονομικοί, είναι αρχιτεκτονικοί, είναι που στηρίζονται. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό το έργο και θα γίνει. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Γιατί είδαμε πολλές...
1: Πέρα από αυτά που έχεις πει ήδη,
0: ναι,
1: Νίκο.
0: Είδαμε πολλές αναφορές τις τελευταίες μέρες για τον καύσωνα, για τις φωτιές, για την δυσκολία, τη δυσφορία στις αναπνοές αυτής της πόλης. Και εγώ θα έλεγα ότι δυστυχώς όλες οι αναπλάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια γίνονται κυρίως με μπετόν, μάρμαρο,
1: τσιμέντο,
0: και ναι. Οπότε πώς να αναπνεύσει αυτή η πόλη που είναι
1: γίνει
0: σαν ένα πιάτο. Περισσότερο πράσινο θέλουμε, ναι, τουλάχιστον σε αυτό.
1: Μα γιατί και στην Αγία Σοφία στο κομμάτι αυτό κάτω από την Τσιμισκή.
0: Φυσικά.
1: Πάλι είναι το ίδιο αντιγραφή της Αγίας Σοφίας που είναι μέσα στην πέτρα
0: το μυστικό
1: και στο πλακάκι,
0: πω,
1: παιδί.
0: Ακριβά υλικά και δύσκολα συντηρήσιμα.
1: Πάντως, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, Νίκο, έχω δει στο παρελθόν έργα που έχω εκτιμήσει να γίνονται στο Δήμο της πόλης, στο κεντρικό,
0: ναι,
1: όπου προκειμένου να περάσουν, ας πούμε, έναν αγωγό, βγάζανε κομμάτι-κομμάτι το τούβλο που είχε περαστεί για να μην χαλάσει, για να το ξαναπεράσουν.
0: Καλά που είπες για τον αγωγό και θυμήθηκα. Θυμάσαι τις προηγούμενες μέρες που είχαμε κάποια θέματα στη Βασιλίσσης,
1: ναι,
0: Όλγας.
1: Που δημιουργούσε, λοιπόν, και πρόβλημα στην κίνηση.
0: Σήμερα λοιπόν, τώρα τουλάχιστον το πρωί, ελπίζω να φύγουν γρήγορα οι μπάρες. Είχαν δοθεί, όπως ερχόμουν, μόνο δύο λωρίδες στη Βασιλίσσης Όλγας, πιο κάτω στο ύψος της Μπότσαρη αυτή τη φορά. Εάν το μεγαλύτερο μέρος του οδοστρώματος ήταν κλειστό, ελπίζω να μην διατηρηθεί αυτό και σε λίγο που θα αρχίσει η μεγάλη κίνηση. Θα το δούμε λίγο μετά τις 7. Προς το παρόν να ανοίξουμε πανιά, τι λες?
1: Να ανοίξουμε, αφού πω κάτι, γιατί βλέπω την εικόνα της Αριστοτέλους.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι πρέπει, ρε παιδάκι μου, να έχει περισσότερο πράσινο.
0: Τώρα αυτό εδώ πολύ τι είναι τώρα, το 5 δεντράκια.
1: Και θα πω και το εξής. Μου είχε κάνει πάρα πολύ ευχάριστη εντύπωση το γεγονός ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής Ευρώπης αυτή την εποχή τοποθετούν, αλλά ακόμα και εδώ στους, παραπάνω στους βόρειους γειτονές μας, ειδικές εγκαταστάσεις, mm-hmm, που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να δροσίζεται περνώντας από κάτω. Γίνεται ένας ψεκασμός με νερό. Ναι, περνάς από κάτω και σε ψεκάζει, αν θέλεις, τέτοια εποχή, ή να γεμίσεις το παγούρι σου με δροσερό νερό.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και δεν το βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, δεν το βλέπουμε στην Λάρισα.
0: Πολλές φορές βέβαια και να φτιάξουμε κάτι τέτοιο, όπως βλέπω κάτι βρυσούλες στην Νέα Παραλία, πάμε και τα χαλάμε.
1: Ναι, δεν λέω για βρυσούλες, λέω ότι είναι σαν καμάρες μικρές, όπου περνάς, σε δροσίζουν οι σταγόνες και γεμίζει και νερό.
0: Είσαι πολύ προχώ, είσαι πολύ προχώ.
1: Όχι εγώ, είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με τους άλλους.
0: Ανοίγουμε πανιά να πάμε σε πελάγι.
1: Και μετά στο δελτίο.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Και θα γυρίσουμε μετά τις 7. Δέχομαι. Πότε θα ανοίξουμε πανιά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν σήμερα στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Συνόδου βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΕΑΠ έως το 2035. Η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα ενώ καταγγέλει την επαναφορά των Αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλν Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μάριν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έφρεζε ο καιρός σήμερα με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο εξυποφόρα από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου του 2026, πρώτη καλημέρα. Η πνευματική εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από την Ερτλάρη σας. Μαζί και σήμερα για να δούμε όλα αυτά που μας απασχολούν. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Από όπου και να ξεκινήσουμε, αλλά κυρίως θα σταθούμε στα δικά μας εδώ, γιατί αυτά που σε διεθνές έτσι, επίπεδο θα έλεγα δεν μας αφήνουν να είμαστε ανυπηρέαστοι έχουν να κάνουν με τα όσα συζητιώνται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εδώ στην γείτονα χώρα, σε αυτό το γεωπολιτικό, να το πούμε έτσι, παζάρι. Και από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε και τις συγκρούσεις στον Περσικό κόλπο και δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο όλα αυτά θα έχουν και συνέχεια. Τώρα εδώ στα δικά μας είναι πάρα πολλά τα θέματα αυτά που μας απασχολούν. Να σας πούμε βέβαια ότι χτες υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Περιφερειάρχη του κ. Κουρέτα με τους τυροκόμους σχετικά με το πώς μπορούν να γίνεται χρήση των γαλακτοκομικών υπολοιμάτων, τα οποία θα πρέπει να πούμε έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, το λεγόμενο έτσι τυρόγαλο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, πάει για το βιοαέριο, στις μονάδες βιοαερίου, και δεν πετιέται όπως πριν από χρόνια που το πετούσανε μέσα στα ρέματα και στα χαντάκια, και θα θυμάστε όλες αυτές τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Λοιπόν, έχει συμμορφωθεί η κατάσταση, αυτή είναι η εικόνα, και από την άλλη θα θυμίσουμε αυτό που είχαν κάνει κάποιοι τυροκόμοι, ιδρύοντας και μια εταιρεία, αξιοποιώντας αυτό το υποπροϊόν του γάλακτος, και θυμάστε αυτό το κέικ που γινότανε από το συγκεκριμένο υποπροϊόν, γιατί χρησιμοποιούταν και στη ζαχαροπλαστική. Τότε ο άνθρωπος που είχε ασχοληθεί, θα έλεγα, και είχε βρει αυτή τη λύση για τους τυροκόμους είναι ο νυν Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ως καθηγητής βιοχημίας και βιοτεχνολογίας. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πούμε ότι συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Χτες, να το πούμε ότι το δικαστήριο επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το συνδρομικό δυστύχημα, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος που υπέβαλε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας και μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων, και επίσης επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορημένων. Τώρα να πούμε ότι κατατέθηκε στα αναγνωστέα έγγραφα της δίκης, εντάχθηκε η έκθεση εργαστηριακής πραγματοσύνης για τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος. Όπως ανέφερε η πρόεδρος του δικαστηρίου, το CD δηλαδή που κατατέθηκαν περιλαμβάνουν υλικό πραγματογνωσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία ενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας του εφέτη ανακριτή και θα συσχεστεί με την δικογραφία. Σήμερα αναμένεται να αναπτυχθούν οι πρώτοι αυτοτολίσεις χειρισμοί των συνηγόρων των κατηγορημένων. Εκεί λοιπόν θα βρίσκονται οι συνάδελφοι, όπως και όλες αυτές τις ημέρες, η Ελπίδα Κουτσογιάννη και ο Αρισοψύχας, οι οποίοι θα μας ενημερώνουν και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι νεότερο προκύψει και μέσα από τα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ News και ΕΡΤ3 και ΕΡΤ1, αλλά και από τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ Λάρισας και των υπόλοιπων ενημερωτικών σταθμών της ΕΡΤ. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας, μας ακούτε από τις 98,3 στα FM μέχρι τις 9 μαζί, 241-0627-020, 241-0627-021 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Να σας πούμε ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Τσολάκης, στις μουσικές και τραγούδια επιλέγει η Κατερίνα Παπακοσταντίνου, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Βαγγέλης Μητρούσας.
Και δεν μπορούμε να μην περάσουμε και να μην σας αναφερθούμε έτσι σε αυτό που γίνεται στο Μουντιάλ παγκόσμιο κύπελο, και φαίνεται ότι τα πράγματα οδεύουν προς το τέλος. Πραγματικά χτες ήταν ένα παιχνίδι από αυτό που λέμε, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε την ποδοσφαιρική ορολογία, ματσάρα. Γιατί εκεί που είσαι 0-2 και ένα γκολ που ακυρώθηκε στους Αιγύπτους, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα για την διαιτησία, έρχεται η ομάδα της Αργεντινής μέσα σε 13 λεπτά και κάνει την ανατροπή και παίρνει την νίκη με 3-2 και πάει στους 8 της διοργάνωσης. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν μόνο εκεί. Πραγματικά η Ατλάντα θα έλεγα ότι πήρε φωτιά χτες, και ο Μέση έδειξε ότι είναι ένας πραγματικός ηγέτης, χωρίς βέβαια και η Αιγύπτη να πει κάποιος, γιατί όταν προηγήσε με 2-0, χάνει, σου ακυρώνεται ένα γκολ και έχεις και άλλες ευκαιρίες, όπως και η Αργεντινή είχε ευκαιρίες, θα πρέπει να το πούμε, και αυτό οφείλεται στον τερματοφύλακα της Αιγύπτου που πραγματοποίησε εντυπωσιακές αποκρούσεις, απέκρουσε και το πέναλτι του Μέση και ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος κράτησε και έδωσε τη δυνατότητα, αλλά να όμως που μέσα σε 13 λεπτά από το 79 που έγινε το 1-2 μέχρι και το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, εκεί που ο Ρομέρο ουσιαστικά μείωσε και έβαλε την ομάδα του 1-2, μέχρι και το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, εκεί που ο Ρομέρο ουσιαστικά μείωσε και έβαλε την ομάδα του

ο αθλητισμός και ειδικότερα το ποδόσφαιρο. Το άλλο βραδινό παιχνίδι μεταξύ της Ελβετίας και της Κολομβίας έληξε 0-0 και στην παράταση μετά από 120 λεπτά και έλυσαν τις διαφορές τους στα πέναλτι 4-3. Εκεί πιο ψύχρεμοι οι Ελβετοί κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση και να πάνε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Τώρα θα σας πούμε ότι τα ζευγάρια είναι Γαλλία-Μαρόκο αύριο στις 11 η ώρα το βράδυ του συγκεκριμένου παιχνίδι. Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες στη Βοστόνη το Γαλλία-Μαρόκο, Λος Άντζελες Ισπανία-Βέλγιο. Όπως βλέπετε ότι έχουμε μόνο μία ομάδα από την Αφρική και οι υπόλοιπες είναι από την Ευρώπη. Και πάμε την Κυριακή που έχουμε δύο παιχνίδια, ένα στις 7 η ώρα στο Μαϊάμι, Νορβηγία-Αγγλία, και στις 4 τα ξημερώματα στο Κάνσας, Αργεντινή-Ελβετία. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Τώρα, όποιος θα προκριθεί από το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο θα παίξει με τον νικητή από την Ισπανία-Βέλγιο στα ημιτελικά. Που σημαίνει ότι όποια ομάδα προχωρήσει δεν πρόκειται να συναντηθούν δηλαδή στον τελικό Γαλλία ή Ισπανία, αυτές οι δύο ομάδες, ή Μαρόκο-Βέλγιο, έτσι, με βάση τη διασταύρωση των αγώνων. Και τα άλλα δύο παιχνίδια θα παίξει η Νορβηγία με την Αγγλία, ο νικητής θα παίξει με την Αργεντινή ή Ελβετία. Αυτά θα είναι χειαστή, που σημαίνει ότι στον τελικό θα είναι μία από την πρώτη, να το πω, τετράδα, Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, ή και η άλλη ομάδα στον τελικό θα είναι μεταξύ των τεσσάρων, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία. Θα εξαρτηθεί αυτό όμως στα παιχνίδια που θα γίνουν για την ημιτελική φάση, γιατί εκεί θα ξεκαθαρίσουν και θα ξέρουμε ποιες ομάδες πάνε στο μικρό τελικό και ποιες πάνε στο μεγάλο τελικό. Θυμίζουμε ότι στις 19 Ιουλίου, Κυριακή, στις 7 η ώρα στο Μαϊάμι είναι ο μικρός τελικός και στις 10 η ώρα στη Νέα Υόρκη ο μεγάλος τελικός. Το κερασάκι στην τούρτα τώρα. Περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, το έχουμε πει, συμφωνεί και ο Δημήτρης, η Γαλλία είναι φαβορή, αλλά καμιά φορά τα outsider, το Μαρόκο, κάνουν και τη ζημιά. Γιατί, οπότε ας είμαστε επιφυλακτικοί, και αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ισπανία-Βέλγιο, οι Βέλγοι που πέρασαν με μεγάλη, πολύ καλή εικόνα, όπως έλεγε και ο προπονητής των Αμερικανών, ότι ήταν καλύτερο το Βέλγιο και έπρεπε να κερδίσει. Δεν ήμασταν εμείς καλοί στο 4-1 δηλαδή προχθές στο Σιάλτ, εκεί όπου παρά το γεγονός ότι ισοφάρισε έτσι για δύο λεπτά η ομάδα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά οι Βέλγοι όμως είχαν πάρει φόρα και δεν σταματιόταν με τίποτα. Λοιπόν, αυτά έτσι και για το ποδόσφαιρο, για να έχετε μία εικόνα. Θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια πιο αναλυτικά, αλλά και τα δικά μας εδώ, τι γίνεται και σε τοπικό επίπεδο, γιατί η αγωνία είναι για την ΑΕΛ, τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σηκώνει τα χέρια ο Δημήτρης, όπως και όλος ο κόσμος ρωτάει, υπάρχει κάποιο νεότερο? Δεν υπάρχει ακόμη νεότερο. Είπαμε, γίνονται έλεγχοι, δεν γίνονται αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν αγοράζεις ούτε πασατέμπο, ούτε τέτοιο, έτσι. Είναι εδώ, μιλάμε για εκατομμύρια. Γιατί αυτός που θέλει να βάλει τα χρήματα πρέπει να είναι σίγουρος για αυτό που αγοράζει και τι τον περιμένει, για να ξέρεις. Γιατί μετά βρίσκεσαι εκτός θέματος, όπως λέμε, εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Δεν είναι αυτά τα πράγματα να παίζεις, έτσι. Και πρέπει να είσαι και γνώστης του αντικειμένου. Εδώ είναι το άλλο δεύτερο. Τώρα μπορεί κάποιος να πει ότι παίρνεις τους ανθρώπους, βεβαίως, παίρνεις τους ανθρώπους αυτούς που ξέρουν. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σιγά σιγά να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων, οι εφημερίδες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο μέχρι αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε από τις 98,3 στα FM. Πρώτη καλημέρα για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ. Συνέχεια στην εκπομπή ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων, εφημερίδες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. Ξεκινάμε από την Λάρισα, την εφημερίδα Κόσμος. Καίνε τα ενίκια σε Λάρισα και περιφέρεια, αναφέρει στο. Στην πρώτη σελίδα δυσκολεύει περισσότερο η αναζήτηση φοιτικής στέγης, όλο και πιο δυσέβρεται σε μικρές κατοικίες. Δυσκολότερη γίνεται εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης με προσιτό ενίκιο. Η ανωδική πορεία των ενοικίων συνεχίζεται σε όλες τις φοιτητοπόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Το ίδιο και εδώ, γιατί έχουμε δει οικογένειες που ψάχνουν, έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση, αλλά είναι το οικονομικό στη μέση και από το άλλο ότι δεν μπορείς να βρεις εκεί το σπίτι που το θέλεις στην περιοχή, γιατί θα πρέπει τουλάχιστον να εξυπηρετείται και με τη συγκοινωνία ο φοιτητής για να μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο και πληρώνει παραπάνω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάμε σε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Το δικαστήριο επιφυλάχτηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα Τέμπη. Τύρνα από τους βανδαλισμούς στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Τυρνάβου, τον κύριο Στέλιο Τσικρετσί, ο οποίος ετοιμάζεται για να βρεθεί στην Αθήνα σε υπουργεία για θέματα που αφορούν το Δήμο. Και δημόσιο τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων είναι ένα άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα από την εφημερίδα Κόσμος. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια αλλαγή, να πάμε στα Τρίκαλα, στις εφημερίδες της Δυτικής Θεσσαλίας. Πάμε στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος και εδώ το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την αγωνία των νέων φοιτητών και είναι τα ανίκια στις φοιτητοπόλεις. Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας εξελίσσεται σε δύσκολη και δαπανηρή υπόθεση. Ο ήλιος αδειάζει το Λιθέο χωρίς να του στερεί την γοητεία, αναφέρεται στο ποτάμι που διασχίζει την πόλη των Τρικάλων. Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στο διάστημα. Ο Τρικαλινός Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δήλωσε ότι τέτοιες κινήσεις αποτελούν πραγματικές λύσεις για τον πολίτη και Τρίκαλα, οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά στην τοπική αγορά. Και νέο Προεδρείο και νέα Δημοτική Επιτροπή στο Δήμο Μετεώρων, για πρώτη φορά γυναίκα στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων. Και τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου σε αγροτικές εκτάσεις, ανάσα και για εκατοντάδες ιδιοκτήτες στα Τρίκαλα. Αυτά είναι τα θέματα που υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Και πάμε να δούμε τώρα την εφημερίδα Η Έρευνα των Τρικάλων, εδώ όπου αναφέρεται στο πρόγραμμα του ΔΥΠΑ, νέο πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών, ενεργοποιείται εντός του Ιουλίου από την ΔΥΠΑ. Το περιμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μάλιστα άνθρωποι που είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, για να μπορέσουν τουλάχιστον να βγουν στην σύνταξη. Γιατί το πρόβλημα της ανεργίας είναι αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Νέο Προεδρείο και νέα Δημοτική Επιτροπή στο Δήμο Μετεώρων. Και εδώ υπάρχει η αναφορά και το θέμα που είδαμε λίγο νωρίτερα. Άνοιξε η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά και σε τροχιά ο ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος από το Δημήτρη Παπαστεργίου. Παρεμβάσεις στα σχολεία του νομού, αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε κλιματιστικά και 521 συλλήψεις στη Θεσσαλία τον Ιούνιο, αναφέρει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Έρευνα. Αυτά ό,τι αφορά τις εφημερίδες της Δυτικής Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, γιατί θα πάμε και στην Καρδίτσα. Πρόστιμα για κράνος, αναφέρει η εφημερίδα Αλήθεια. Δεκάδες οι παραβάσεις για μη χρήση κράνος την τελευταία εβδομάδα στην Θεσσαλία. Και πάμε σε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Συγκρότησε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας. Δύο νέες μηχανικοί στο ανθρώπινο δυναμικό έδωσαν το νόμιμο όρκο ενώπιον του Δημάρχου Καρδίτσας Σπύρου Βασίλη Τσάκου. Κοινωνικό ξενόγλωσσο φροντιστήριο. Οι μαθητές εντάσσονται δωρεάν σε τμήματα ιδιωτικών φροντιστηρίων. Και τρίτη χρονιά στην Εφέλη ο Κατσάρας είναι για την ομάδα του Καλύθρου ένα αθλητικό από την περιοχή της Καρδίτσας. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στις εφημερίδες της Μαγνησίας. Θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Θεσσαλία. Ναι μεν, αλλά για 72 δόσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Μικρομεσαίοι της Μαγνησίας θεωρούν πως το μέτρο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά εκφράζουν τον προβληματισμό τους αν θα μπορέσουν να δεχτούν αρκετοί επαγγελματίες. Σε άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα, νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55.000 ετών ενεργοποιείται από ΔΥΠΑ. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αχιλοπούλιο από θαύμα, σώθηκε 50χρονος οικοδόμος μετά από πτώση. Προσωποπεράτωση του έργου της γέφυρας Ξηριάς στον Αλμυρό. 604.200 ευρώ στους Δήμους για την συντήρηση σχολικών του κτηρίων. Και ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου είναι ένα άλλο θέμα. Επανεκλήθηκε πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού ο Νίκος Καλές. Ο Βόλος έφερε τον Βούλγαρο μέσω Άντωνη Ιβάνοφ. Πολλοί κόσμος αναμένεται στην πρώτη της νίκης και παρουσιάστηκε το νέο Θεσσαλικό Τσίπρο από τον Αγροτικό Ινοποιητικό Συνεδρισμό η Δήμητρα Νέας Αγιάλου και αναστάτωση από δεντρογαλιά 2 μέτρων σε επιχείρηση. Λοιπόν, αυτά στην εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε να δούμε όμως και την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Εκατοντάδες τα ανίκιαστα διαμερίσματα βολωμένων κλειστά εδώ και έναν χρόνο. Σχεδόν 1.700 διαμερίσματα είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση στο Βόλο και περιμένουν τους φοιτητές. Αν δεν νοικιαστούν και τώρα, οι ιδιοκτήτες θα αναγκαστούν να μειώσουν τιμές, λένε εκτιματομεσίτες. Το δράμα της εξάρτησης ξεκουπάστηκε με την σύλληψή του. 18χρονος υπέστη στεριστικό σύνδρομο. Διασώσεις του ΙΑΚΑΒ στην αστυνομία και γιατροί από το Αχιλοπούλιο για να τον ερημήσουν. Συνεργεία στον Αηγιάννη καλοκαιριάτικα θα παραμείνουν μέχρι τέλος Ιουλίου. Τα έργα έπρεπε να είχαν τελειώσει τέλη Μαΐου. Διαμαρτύρονται οι επιχειρηματίες. Και επική ανατροπή της Αργεντινής με 3-2 την Αίγυπτο στο παγκόσμιο κύπελο. Περιμένει δυναμικό παρόν από τον κόσμο σήμερα το απόγευμα στις 18:30 η πρώτη προπόνηση των Κιανολεύκων. Και ο Ολυμπιακός Βόλος ανακοινώθηκε Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά συνεχίζεται η διοικητική ενίσχυση. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα και από... Α, και επίσης να πούμε ότι στο Βόλο σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι ένα άλλο χτύπιο, ο μιλητής στη σύσκεψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Μαγνησίας και επίσης η τιμή της βενζίνης κρατιέται στο ύψος της, αν και στο βαρέλι αποκλιμακώνεται διεθνώς. Αυτή είναι η αλήθεια και το βλέπετε αυτό και στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Μαγνησία. Η Μαγνησία σβήνει, 1161 θάνατοι, μόλις 263 γεννήσεις σε 6 μήνες. Ο Βόλος καταγράφει τη μεγαλύτερη απώλεια. 50χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής, σώθηκε από θαύμα. Πριν βγουν οι βάσεις, κλείνουν ήδη σπίτια οι φοιτητές. Τι γίνεται με ενίκεια και διαθεσιμότητα στον Βόλο? Οργή για τους φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΙΑ, 300 ευρώ για νερό. Η αιχμήρη αναφορά Παπαπέτρου για τη Βίλα Μπέου, πρέπει να πάρει βραβείο επιχειρηματικότητας. Και στον Μπέγαρο Μαξίμου πλέον το αίτημα για ακτινοθεραπευτικό, αναφέρει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Μαγνησία. Αυτά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο μέχρι αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Συνέχεια στην εκπομπή μας, πρώτη καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Σήμερα να σας πούμε ότι Τετάρτη 8 Ιουλίου είναι του Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου, Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Θεόφιλος, Θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιό, Φιλία, Προκόπιος, Προκόπης και Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είστε πάντα καλά, υγεία. Αυτό είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αν έχουμε αυτό, το αντιμετωπίζουμε. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Η αλλεργία είναι μια δύσκολη πάθηση, γιατί δεν ξέρεις. Μπορεί από τη σκόνη, μπορεί από πολλά. Μπορεί να έχεις αλλεργία. Και πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει να πας στο γιατρό για να σου βρει, γιατί υπάρχουν ειδικές βελόνες που μέσα από αυτές τις βελόνες μπορεί να σου βρει δηλαδή σε τι είσαι αλλεργικός. Άλλος είναι στο αλεύρι, άλλος είναι στα λουλούδια, μπορεί να πιάσει. Άλλος είναι στο νερό. Δεν μπορεί, υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες, έτσι. Καλό είναι να ξέρουμε πάντως, έτσι, γιατί όταν γνωρίζεις, είναι αυτό που λέμε, όταν υπάρχει πρόληψη, μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πράγματα καλύτερα. Λοιπόν, αυτή έτσι είναι η εικόνα και το εορτολόγιο. Καιρικά νομίζω ότι λίγο πολύ το ξέρετε, ότι ανεβαίνει το θερμόμετρο. Σήμερα Τετάρτη εδώ βλέπω να είναι στη Λάρισα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στους 37, με συγχωρείτε, 37 βαθμούς Κελσίου. Ανατολική η άνεμη, εντάσσεως 1 μποφόρ, 2 μποφόρ προς το μεσημέρι, νότιο πάντα, νότιο-δυτική το απόγευμα 3 μποφόρ και προς το βράδυ νότιο-δυτική 4 μποφόρ. Και αύριο φαίνεται να πέφτει λίγο, παρά το γεγονός ότι περιμέναμε ότι θα ανέβαινε, αλλά την Παρασκευή θα είναι στους 35 και 36 ξανά, και το Σάββατο θα πιάσει 37 με 38 και 39 την Κυριακή. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες με βάση τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Αλλά ξέρετε όμως, και κρατήστε το αυτό να θυμάστε, ο καιρός είναι απρόβλεπτος, δεν μπορείς να τον προβλέψεις με ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα της τεχνολογίας, γιατί με βάση την τεχνολογία γίνονται αυτές οι προβλέψεις, αλλά πάλι όμως πολλές φορές έχουμε δει τους μετεωρολόγους να πέφτουν έξω. Τώρα οι εμπειρικοί δεν πέφτουν έξω αυτοί, γιατί είχαν μάθει να διαβάζουν καλά έτσι τη φύση, γιατί η ίδια η φύση σου δίνει και τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, έτσι έχει και η θερμοκρασία του καιρού, και εμείς σιγά σιγά θα πάμε να κάνουμε και αυτή τη βόλτα μας. Σε λίγο θα ανεβούμε νοερά, θα πάμε στο καροπλέσι Καρδίτσας, εκεί στα διοικητικά όρια της Καρδίτσας με την Ευρυτανία.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισας. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM αλλά και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, εκεί που ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Πρώτη καλημέρα, συνέχεια στην εκπομπή μας και ξεκινάμε σήμερα τη διαδρομή. Θα πάμε νοερά, όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, στο καροπλέσι της Καρδίτσας, εκεί στα διοικητικά όρια της Καρδίτσας με την Ευρυτανία, σε έναν πανέμορφο τόπο, σε μια περιοχή όσοι δεν έχετε πάει, καλό είναι να την επισκεφτείτε. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον Απόστολο Γιαννέλο, ο οποίος είναι εκεί ο ιδιοκτήτης, ο άνθρωπος που λειτουργεί τα τελευταία 3 χρόνια ένα κατάστημα και δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον αυτού που λέμε ότι σε ένα χώρο όταν πας και κυρίως σε αυτές τις περιοχές θέλεις αφού κάνεις τη βόλτα σου να σταματήσεις και να γευματίσεις ή να δειπνήσεις ακόμη και να απολαύσεις το τοπίο. Αποστόλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Όλα καλά.
0: Τι λέει το καροπλέσι, το καροπλέσι πώς είναι?
1: Το καροπλέσι είναι πανέμορφο, είναι μέσα στη φύση, είμαστε...
0: Μέσα στη φύση είναι φανταστική έτσι η περιοχή για κάποιον που δεν την έχει επισκεφτεί. Έχει και
1: αξίζει να την επισκεφτεί σε την περιοχή αυτή, να περπατήσει στα βουνά, στα μονοπάτια, όπως είπατε, και στα Μαντάνια, ένα υπέροχο μέρος που μπορείς να δεις τα παλιά Μαντάνια, τον Ερώμηλο, τη Δρυστέλα.
0: Ναι, έχεις να δεις πράγματα, αλλά η φύση είναι αυτό που είπες, ότι αν περπατήσεις τα μονοπάτια αυτά και κάνεις τη βόλτα σου και έρθεις μετά να απολαύσεις αυτό το τοπίο, είναι φανταστικά. Τώρα να πούμε για κάποιον που δεν έχει έρθει στην περιοχή. Ο δρόμος που σε πάει στο καροπλέσι είναι από την Καρδίτσα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, από την Καρδίτσα. Είναι γύρω στα 38 χιλιόμετρα. Αλλά δυστυχώς έχει και κάποια προβληματάκια.
0: Αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει εδώ και χρόνια φωνάζετε σύστημα με για από τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, τα τηλεοπτικά αλλά και τα ραδιοφωνικά, για να γίνει αυτός ο δρόμος στα σημεία εκεί όπου είχε υποστεί καθυζήσεις και ζημιές από τον Ντάνιελ και τον Ιαννό, αλλά δυστυχώς δεν έχουν γίνει τίποτα μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι? Ή αν έχουν γίνει, οι παρεμβάσεις ήταν προσωρινές, να το πούμε έτσι.
1: Προσωρινές και πολύ πρόχειρες. Εμείς σαν πολιτιστικός σύλλογος κινηθήκαμε και τότε στην περιφέρεια και στο Υπουργείο, έως που τον ανέλαβε το δρόμο το Υπουργείο. Από τότε κάθε χρονιά μας λένε ότι θα ξεκινήσουν. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση, έστω το καλοκαίρι, αφού δεν το ξεκινάνε, με η περιφέρεια μαζί με το Υπουργείο κάτι να ρίξουν ένα υλικό, να μπορεί να περάσει ο κόσμος. Είναι ένας δρόμος κεντρικός, είναι ένας δρόμος που πάει στο καροπλέσι, είναι ένας δρόμος που μπορείς να πας...
0: Δεν πάει μόνο στο καροπλέσι, έτσι είναι και, είναι και το...
1: Στα Άγραφα, φτάνει στα Άγραφα.
0: Φτάνει στα Άγραφα ακριβώς.
1: Από αυτό το δρόμο περνάς για να ανέβεις προς τα Άγραφα, Σάικα, Καμάρια και να καταλήξεις στα Άγραφα. Είναι ένας δρόμος κεντρικός. Όπως για εμάς από το καροπλέσι, είναι και ένας μονόδρομος.
0: Ναι, αυτό που ζητάτε με τη γέφυρα εκεί που συνδέει το καροπλέσι με την Εράιδα απέναντι, σωστά?
1: Σωστά, ναι, γιατί αυτή τη στιγμή...
0: Αυτή η γέφυρα τώρα μου κάνει εντύπωση τώρα που το συζητάμε, γιατί το έχουμε κάνει και αυτό, το έχουμε αναδείξει. Υποσχέσεις έχουμε ακούσει ότι θα γίνει αυτή η γέφυρα. Και εδώ να πούμε ότι αυτή η γέφυρα, υπάρχουν τα υλικά εκεί για να γίνει τύπου μπέιλ αυτοί οι στρατιωτικές όπως λέμε. Έχουν μείνει και τα σίδερα, έχουν μείνει και οι βάσεις, αλλά η γέφυρα δεν έγινε ποτέ.
1: Καταρχάς, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και την ΕΡΤ που αυτά τα 5 χρόνια που δίνουμε το δικό μας αγώνα για αυτή τη γέφυρα είστε συνέχεια δίπλα μας. Προς τιμή του, ο κύριος Κουρέτας είχε έρθει το...
0: Περασμένο καλοκαίρι.
1: Το περασμένο χειμώνας ήτανε, είχε έρθει το χειμώνα και είδε από κοντά το σημείο και όλα και μας είπε, όπως το από ό,τι πιστεύω είχε πει και σε εσάς, ότι αυτή η γέφυρα θα γίνει πάση θυσία. Το είπε και εδώ που ήρθε στους κατοίκους, όντως ξεκίνησαν κάποιες διαδικασίες. Δεν έχουμε καταλάβει τώρα που κολλάει όλο το θέμα. Από ό,τι ακούγεται κολλάει τώρα επειδή είναι δασικός δρόμος στο δασαρχείο. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
0: Άρα υπάρχει μια στασιμότητα, δηλαδή εκεί που φαίνεται ότι μπήκε όπως λέμε το νερό στα βλάκια, αλλά έχει σταματήσει πάλι και δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, για να το πούμε πιο απλά, εκεί που πανηγυρίζαμε ο κόσμος εδώ, ότι
0: επιτέλους θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται εκεί με την επικοινωνία με το απέραντη χωριό, αλλά και με το διπλανό έτσι νομό, με τον Όμορο νόμο, τελικώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η πρόσβαση, έτσι δεν είναι?
1: Ακόμα δεν υπάρχει και πλέον υπάρχει και μεγάλη απογοήτευση, γιατί όταν ακούστη ότι θα γίνει σίγουρα και μετά βλέπεις αυτή τη στασιμότητα, ο κόσμος απογοητεύεται. Και θέλω να τονίσω και σε αυτό το σημείο και πάλι, γιατί είναι από τα πιο βασικά θέματα μας. Δεν είναι μόνο για πολιτιστικούς λόγους, για η ένωση των χωριών και τέτοια. Το Καροπλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι σε μονόδρομο, δηλαδή είναι το τερματικό χωριό. Ο κεντρικός δρόμος σε πολλά σημεία κινδυνεύει. Αν γίνεται οτιδήποτε,
0: δεν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δίωδος διαφυγής, αυτό εννοείς, ναι, φαντάζομαι.
1: Δεν υπάρχει, ναι, μια δίωδος διαφυγής για εμάς.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι ζωτική σημασία αυτή η γέφυρα, αυτός ο δρόμος που πρέπει να σας δώσει την πρόσβαση, και η γέφυρα αυτή θα πρέπει να γίνει το συντομότερο. Έπρεπε να είχε γίνει δηλαδή χτες.
1: Έπρεπε να έχει γίνει αυτή η γέφυρα. Δεν είναι ένα
0: γιατί εγώ, όπως το είπαμε, ότι εκεί αν έρθει κάποιος και από αυτά που έχουμε δείξει και από τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, ότι υπήρχαν οι βάσεις, είχαν τοποθετηθεί οι βάσεις, είχαν έρθει όλα τα πάντα και παραμένουν εκεί. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και παραμένουν εκεί. Πλήρωσε, να το πω έτσι, ο ελληνικός λαός χρήματα για να αγοραστούν όλα αυτά τελικά και να γίνουν αυτές οι εργασίες και δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Ο ελληνικός λαός πλήρωσε να γίνουν δύο τυχεία, να μείνουν έτσι, πλήρωσε τη μεταφορά της Μπέλεη σε εκείνο το σημείο και απλά είναι τα σίδερα εκεί, τα τυχεία εκεί και πέρασμα δεν υπάρχει. Επίσης, να αναφερθώ και στον κεντρικό δρόμο. Αυτός ο κεντρικός δρόμος οδηγούσε και σε ένα από τα 7 δασικά χωριά της Ελλάδας.
0: Ναι, που είναι πριν από το Καροπλαίσιο το δασικό χωριό, να το πούμε.
1: Είναι πριν από το Καροπλαίσιο, είναι σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία μέσα στα έλατα, αλλά δυστυχώς πάλι είμαστε και σε αυτό άτυχοι να μην λειτουργεί αυτό το δασικό χωριό, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούν.
0: Η ευθύνη πού ανήκει εδώ, γιατί δεν λειτουργεί το δασικό χωριό?
1: Οι ευθύνες είναι από το 2011 έκλεισε το δασικό χωριό, είναι πάρα πολλές που είναι δύσκολο να πλέον ανοίξει το σεντούκι αυτό των ευθυνών. Το θέμα
0: ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, πού ανήκει?
1: Δασικό χωριό ανήκει κατά κύριε λόγο στο δασαρχείο,
0: ναι,
1: το οποίο δασαρχείο το έχει νοικιασμένο στο Δήμο.
0: Στο Δήμο Καρδίτσας.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάνει κινήσεις πάλι σαν σύλλογος να δοθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Αναζητούσαμε ενδιαφερόμενο, νομίζω βρέθηκε ένας ενδιαφερόμενος, αλλά συνέχεια μπαίνουν τριγλοποδιές. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι τον 11 Αυγούστου θα γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση στο δασικό χωριό. Γιατί είναι κρίμα.
0: Μήπως θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα αυτή η κινητοποίηση για να προλάβετε καταστάσεις? Γιατί η φετινή χρονιά χάθηκε έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αλλά λέτε να λειτουργήσει για την συνέχεια. Γιατί και το χειμώνα είναι ωραία να επισκέπτεται κανείς το δασικό χωριό. Γιατί ξέρω λίγο πιο χιλιόμετρα έτσι πιο πέρα από εσάς, από την άλλη πλευρά στο δρόμο από Φθιώτιδα προς Ευρυτανία, και εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο μέσα στο δάσος δασικό χωριό που εκεί όμως λειτουργεί. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Και αυτή είναι δυστυχώς η διαφορά, όπως και στην Εύβοια λειτουργεί το δασικό χωριό, όπως τώρα σε εμάς δεν λειτουργεί. Εμείς θα συμφωνήσω ότι μπορεί να χάσαμε χρόνο, εννοείται. Κάναμε βέβαια κάποιες κινήσεις και από πέρυσι ώστε να καθαριστεί το δασικό χωριό, γιατί κινδύνευε από πυρκαγιές και Γιατί τα βάτα που λέμε εδώ και αυτά.
0: Σωστά, έχουν μεγαλώσει. Όταν δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει λειτουργία, είναι λογικό ότι συμβαίνουν αυτά. Ένα σπίτι, αν το αφήσει, θα χορταριάσει, θα γεμίσει έτσι από άλλα αντικείμενα, γιατί όλα θέλουν την προστασία του και τον καθαρισμό. Σίγουρα δεν το συζητάμε.
1: Αυτό ακριβώς. Κάναμε κινήσεις. Φέραμε τους αγμόδιους πρώτων ευθυνών, γιατί. Και καθαρίστηκε το δασικό χωριό, καθαρίστηκε και φέτος. Αλλά για κάποιο λόγο και εδώ μπαίνουν συνεχώς κάποια εμπόδια που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε.
0: Λοιπόν, οπότε φαίνεται ότι θα βρεθούμε προς την περιοχή για να αναδείξουμε για μία ακόμη φορά τα προβλήματα. Επειδή πρέπει όμως να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Απόστολε Γιαννέλο, θα πω ότι είμαστε εδώ για να καταγράφουμε και να αναφέρουμε αυτά. Από εκεί πέρα, όσοι έχουν την ευθύνη, ας την αναλάβουν. Και να κλείσω λέγοντας αυτό που είπες στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί έστω με αυτές τις δυσκολίες, αξίζει όμως κάποιος να επισκεφθεί το Καραπλιέσι και την περιοχή για να απολαύσει αυτό που λέμε την μαγεία της φύσης.
1: Αξίζει 100%.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ Radio και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση περνάει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με όπλα ακριβίας σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση του συμφωνημένου μνημονίου κατανόησης, καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο και προειδοποιεί με αντίπεινα. Λίγη ώρα αργότερα οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Ερτ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ERT Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Ακούσαμε ένα τραγούδι από τον Νίκο Παπάζουγλου, έτσι, και μας θύμισε τα παιδικά μας χρόνια εδώ με τον Δημήτρη Τζολάκη, γιατί τον Νίκο τον Παπάζουγλου τον είχαμε γνωρίσει στην Θεσσαλονίκη εκείνα τα χρόνια, που πραγματικά όποιος δεν τον είχε γνωρίσει, τον αείμνηστο Νίκο Παπάζουγλου, δεν είχε γνωρίσει έναν άνθρωπο πραγματικά, πέρα από τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό, γιατί αυτό νομίζω ότι θα τον ακούμε για πολλά χρόνια, και τα τραγούδια του είναι αυτά τα διαχρονικά. Πάμε τώρα όμως εδώ λίγο να δούμε τι γίνεται με την αγωνία που έχουν τα παιδιά που έδωσαν στις πραγματικές εξετάσεις, γιατί από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία της συμπλήρωσης και υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα. Οι υποψήφοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, το password που έχουν ήδη αποκτήσει, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση και να επιλέγουν το μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάνοντας τις απαραίτητες επιλογές σχολών και τμήματων με στόχο την επιτυχία στις φετινές βάσεις εισαγωγής. Η προθεσμία, θα πρέπει να πούμε, για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού λήγει την προσεχή 5η 16 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, με τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων να χρειάζονται τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας για να εισέλθουν στην εφαλίσουν και να ολοκληρώσουν έγκαιρα την τους, ώστε να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές πριν από την τελική υποβολή. Όταν ολοκληρώσουν την κατάταξη των σχολών και των τμήματων που επιθυμούν, θα πρέπει να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή νέας υποβολής. Έτσι λοιπόν, θέλει προσοχή, διαβάστε λίγο ή ρωτήστε, να θυμάστε αυτό το ρητό: ρωτώντας πας στην πόλη. Όταν δεν ξέρεις κάτι, έτσι, ρωτήστε, για να είστε σίγουροι για αυτό που θέλετε εσείς να υποβάλλετε στο μηχανογραφικό δελτίο και να εισαχθείτε στη σχολή που έχετε επιλέξει. Και βέβαια μαζί με αυτό έχει ξεκινήσει και η διαδικασία.

εργασία για την αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Λίγο πολύ τα παιδιά γνωρίζουν και οι γονείς με βάση τις βαθμολογίες που έχουν, αν στη σχολή δηλαδή που επιθυμούν ότι είναι μέσα. Βέβαια υπάρχουν, να το πω, μικροδιαφορές θα υπάρχουν σε ό,τι αφορά την βάση, αλλά λίγο πολύ θα έλεγα οι περισσότεροι είναι σίγουροι για την σχολή που θα επιλέξουν, όπως και για την πόλη όπου θα πάνε να φοιτήσουν. Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και το βλέπουμε και εδώ στην Λάρισα, αλλά και στο Βόλο και στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, τη Θεσσαλία ολόκληρα θέλετε. Πολύ περισσότερο θα έλεγα Λάρισα και Βόλος, Βόλος και Λάρισα που έχουν περισσότερους φοιτητές και η αναζήτηση έχει ξεκινήσει για τα φοιτητικά σπίτια. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία εδώ να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, γνωρίζει πολύ καλά και τις κατασκευές και τις τιμές που ισχύουν, έτσι ώστε να σας δώσουμε τη δυνατότητα και να σας βοηθήσουμε σε αυτή την επιλογή που θα κάνετε, γιατί ξέρουμε ότι το οικονομικό, όπως το είδατε και λίγο νωρίτερα, ότι είναι και ένα από τα θέματα που απασχολούν τα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης, και κυρίως είναι το χρήμα. Από την άλλη ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι στο Βόλο υπάρχουν 1.700 διαμερίσματα, αλλά αν όμως δεν φτάνει, όπως λέμε, το χρήμα για να μπορέσεις να νοικιάσεις ένα σπίτι και να μπορέσει το παιδί να σπουδάσει. Αυτά είναι τα προβλήματα των οικογενειών. Από τη μία η χαρά της επιτυχίας και από την άλλη όμως ο προβληματισμός κυρίως της οικογένειας, γιατί χρειάζονται χρήματα δυστυχώς για να μπορέσει ένα παιδί σήμερα να σπουδάσει. Και ξέρουμε ότι κάποιοι γονείς κάνουν μεγάλο αγώνα και θα το καταλάβετε και εσείς οι μικρότεροι όταν μεγαλώσουν τα παιδιά σας, ότι έτσι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα στερηθείς πράγματα για να δώσεις τη δυνατότητα στο παιδί σου να σπουδάσει. Και μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, εάν το παιδί σπούδασε τι θα γίνει μετά. Το μετά, άστο, αφήστε το. Ας δούμε τώρα το τώρα και το μετά το βλέπουμε αργότερα. Τι να πούμε, έτσι πως είναι τα πράγματα, δεν σκέπτεσαι, κοιτάς αυτό που συμβαίνει τώρα. Κοιτάς βέβαια το μέλλον, πάντα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον, αλλά δεν πρέπει να απογοητευόμαστε όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν, όσα προβλήματα και αν παρουσιάζονται. Όταν παλεύεις και όταν αγωνίζεσαι, κάτι θα πετύχεις. Μέσα από τον αγώνα να θυμάστε ότι πολλά πράγματα μπορείς να πετύχεις. Είναι μονόδρομος στις περισσότερες φορές, μην πω αποκλειστικά, γιατί μόνο μέσα με τον αγώνα μπορείς να κερδίσεις πολλά πράγματα.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Πρώτη καλημέρα. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Τυρνάβου, τον κύριο Στέλιο Τσικριτσή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά, γιατί αυτό πρέπει να ρωτάμε πρώτα. Η υγεία για να μπορούμε να παλεύουμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Η υγεία πλέον έχει γίνει πολυτέλεια, γιατί και η υγεία δυστυχώς στην χώρα μας αντιμετωπίζεται, όπως διαπιστώνετε όλοι σας και διαπιστώνουμε όλοι μας, ως εμπόρευμα. Οπότε από υγεία είμαστε καλά και ευτυχώς δεν έχουμε πάθει κάτι.
0: Τώρα, θέλω να μας πείτε όμως, γιατί έχουν πάθει όμως ένα από τα σχολεία σας, το 5ο Δημοτικό, αυτοί οι βανδαλισμοί που πραγματικά έχουν προκαλέσει, θα λέγα, την αγανάκτηση του κόσμου, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι είναι αυτό που οδηγεί κάποιους να κάνουν τον βανδαλισμό.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα περιστατικό βανδαλισμό στο 5ο Δημοτικό Σχολείο του Τυρνάβου. Έρχεται αυτό το περιστατικό μετά από πάρα πολύ καιρό. Ένα περιστατικό βανδαλισμό σε μια στολική μονάδα όπου άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές πάζοντας οι αλλοπίνακες, ενώ προχώρησαν σε φθορές στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σχολείου και δημιούργησαν και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χώρου. Αυτό έρχεται να προσθεθεί σε ένα σύνολο αντίστοιχων περιστατικών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Αυτό που πρέπει να δούμε ότι είναι ακόμη ένα θλιβερό περιστατικό το οποίο έχει να κάνει με ένα δημόσιο χώρο, και εδώ φαίνεται η αναγκαιότητα της προστασίας ενός δημοσίου χώρου, αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει ολόκληρη υπόθεση της κοινωνίας.
0: Δεν υπάρχουν φύλακες, γιατί τα περισσότερα σχολεία από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον εδώ και στη Λάρισα εδώ και χρόνια, υπάρχουν φύλακες. Εσείς στο Δήμο Τυρνάβου έχετε αυτή τη δυνατότητα?
1: Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα ώστε να έχουμε σχολικούς φύλακες. Καταλαβαίνετε ότι οι σχολικοί φύλακες είναι συνήθως κατά τις ώρες προσέλευσης των παιδιών, όχι κατά την απουσία τους και όχι τις νυχτερινές ώρες. Ως Δημοτική Αρχή ξεκάθαρα καταδικάζουμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό είναι η θέση μας από την πρώτη στιγμή, και από την πρώτη στιγμή δημοσιοποιήσαμε το όλο ζήτημα ώστε να μάθει ο κόσμος και να μάθει ο λαός του Δήμου μας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές από κανέναν μας.
0: Έτσι νομίζω και ότι αυτό είναι το μήνυμα που στέλνετε, και έτσι πρέπει να γίνει. Να το καταλάβουμε όλοι μας ότι το να προκαλείς ζημιές, βανδαλισμούς σε ένα δημόσιο σχολείο είναι σαν να χτυπάς την ίδια την κοινωνία, και μάλιστα στην παιδεία, έτσι, γιατί αυτό έχει να κάνει με την παιδεία. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στο άλλο μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι μόνο στη δική σας περιοχή, είναι και σε άλλες περιοχές. Χθες το συζητούσαμε και με τον Δήμαρχο Λαρισαίων. Έχει να κάνει με τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Εδώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού. Έχετε κάποια απάντηση? Θα επιδιώξετε σήμερα, επειδή θα πάτε στην Αθήνα και εκεί ενδεχομένως να επισκεφτείτε το αρμόδιο Υπουργείο?
1: Κοιτάξτε, έχουμε στείλει ανοιχτή επιστολή. Το επόμενο διάστημα θα κάνουμε και τις ανάλογες συναντήσεις. Έχουν ξαναγίνει και στο παρελθόν, και θέλω να τονίσω αυτές οι διαμαρτυρίες. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία είναι εκτεταμένη με τις διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες σημειώνονται κατά καιρούς στον Τύρνοβο, στον Αμπελώνα, σε διάφορα χωριά του Δήμου μας, οι οποίες έρχονται να προσεχθούν σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών των τελευταίων ημερών κιόλας και μηνών. Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση που αναλαμβάνεται δυστυχώς με ανησυχητική συχνότητα, ταλαιπωρεί χιλιάδες κατοίκους, προκαλεί προβλήματα στην οικοκυριά, γιατί αυτό πρέπει να αναδείξουμε.
0: Σωστά.
1: Επαγγελματίες, δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα, ιδιαίτερα θέλουμε να πούμε στις συνθήκες του παρατεταμένου καύσωνα. Έτσι λοιπόν οι σοβαρές διακοπές του ρεύματος θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο. Ποιους θέτουν? Ηλικιωμένους, πρόνοιους πάσχοντες και ευπαθείς ομάδες που έχουν ανάγκη από συνεχή.
0: Που έχουν ανάγκη ακριβώς και χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ενώ θέλουμε να αναδείξουμε ότι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε οικογένειες, εργαζόμενους, σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους,

0: καταστήματα, σε επιχειρήσεις και ταυτόχρονα προκαλούν ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό. Ενώ διαταράσσεται και πραγματικά πρέπει την οικονομική ζωή και η κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής.
1: Θα κινηθείτε νομικά απέναντι σε όλο αυτό, δηλαδή θα στείλετε εξώδικο?
0: Τα επόμενα βήματά μας θα τα προκαθορίσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά αυτό το οποίο ζητούμε είναι η άμεση και διεκδικούμε η άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτιών, γιατί πρέπει να βρούμε την αιτία, την εκπόνηση και υλοποίηση αύριο το πρωί ενός ολοκληρωμένου σχεδίου άμεσης συντήρησης, αναβάθμισης και θωράκισης του δικτύου ηλεκτροδότησης στο Δήμο Τυρνάβο, την ουσιαστική ενίσχυση του ΔΕΙΔΕ, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε καν προσωπικό, έχουν ελάχιστο προσωπικό, με μέσα και εξοπλισμό, για να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να μην επαναληφθούν όλα αυτά. Και εννοείται την πλήρη αποζημίωση πολιτών και επαγγελματιών για κάθε τεκμηριωμένη ζημιά η οποία πρέπει να προκύψει. Αλλά όλο αυτό πηγάζει και όλα αυτά έρχονται που την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της ενέργειας απολαμβάνουν τεράστια κέρδη.
1: Αυτή είναι η αλήθεια που λέτε και βλέπω ότι ο κόσμος το πληρώνει και ακριβά, έτσι τώρα.
0: Έτσι ακριβώς. Και οι εργαζόμενοι εκεί πέρα στο ΔΕΔΕ καλούνται κάτω από συνθήκες υποστελέχωσης, εντεντεκοποίησης εργασίας και ελλείψεων σε προσωπικό να ανταποκριθούν σε ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες. Και αυτό το οποίο βαραίνει, δεν βαραίνει μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, βαραίνει διαχρονικά και τους σημερινούς αλλά και τους προηγούμενους, καθώς και τη γενικότερη πολιτική της απελευθέρωσης ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εμπορευματοποίησή της. Η πολιτική δηλαδή που αντιμετωπίζει την ηλεκτρική ενέργεια ως εμπόρευμα και ως πεδίο κερδοφορίας για τους ενεργειακούς ομίλους μας αυτές εδώ.
1: Ενώ θα έπρεπε
0: όλο αυτό να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν αποφέρουν κανένα όφελος στον εργαζόμενο λαό όλη αυτή είναι η κατάσταση. Τα άμεσα κέρδη τα παίρνουν άλλοι. Και πραγματικά ο λαός πληρώνει το μάρμαρο και το βλέπετε με τις συνεχείς διακοπές ρεύματος αλλά και με τα προβλήματα που σας ανέφερα και πριν. Έτσι λοιπόν το επόμενο διάστημα μαζί με το λαό του Δήμου μας στον δρόμο αυτό που έχουμε χαράξει της διεκδίκησης, της αγωνιστικής διεκδίκησης αλλά και όσων μέσων μας επιτρέπονται, δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι το επόμενο διάστημα.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να το αφήσετε, γιατί είναι αυτό που είπατε, έχει να κάνει με ένα δημόσιο αγαθό και με μια ανάγκη και κυρίως για αυτές τις ομάδες, τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες, γιατί ο καθένας ζημιώνεται μέσα από αυτές τις επαναλαμβανόμενες διακοπές που σημειώνονται στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα, θέλω όμως λίγο να το αφήσουμε, κρατάμε αυτό που είπατε ότι μέσα από αγώνες, γιατί μέσα από αγώνες έτσι, πολλές φορές έρχονται οι λύσεις, είναι μονόδρομος όπως το ξέρω. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η ίδια η ζωή. Πάμε λίγο να μας πείτε λίγο και για τα υπόλοιπα θέματα, γιατί υπάρχουν όμως και άλλες δραστηριότητες, έργα. Εντάχει θέλω να μας πείτε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει και θέλω
0: να. Εντάχει να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και τους επόμενους 2-3 μήνες θα παραδοθεί το Εμμανουήλ Πνευματικό Κέντρο η αναστήλωσή του, όπου θα γίνουν και οι επεμβάσεις για αξιοποίηση του συγκεκριμένου κέντρου. Περαιτέρω για να καλύψουν πάγιες και λειτουργικές ανάγκες του λαού του Δήμου μας. Χθες είχαμε μια πολύ ωραία παράσταση, γιατί είμαστε στους μήνες, στους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε τον πολιτισμό στο Δήμο Τυρνάβου, δωρεάν εννοείται η είσοδος για όλους. Ήταν μια τέλεια παράσταση της Δώρας Χρυσικού 18/9, όπου είναι αφιερωμένη στον Παύλο Χρύς αλλά και γενικότερα στον αντιφασιστικό αγώνα του λαού μας. Επίσης, το επόμενο διάστημα ξεκινάμε τα έργα για το γήπεδο του Τυρνάβου, το ανοιχτό στάδιο που για πρώτη φορά θα μπει κουρασανίτη, ώστε να μπορούν οι αθλητές του Στίβου
1: να
0: τρέχουν σε σύγχρονες διαδρομές. Ξεκινάμε τις σχολικές μονάδες από τα Δέντρα και το επόμενο διάστημα και στα Πλατανούλια, ώστε να αναγγελθούν αυτά τα σχολεία. Επίσης, να τονίσουμε ότι αυτός ο μήνας είναι ο αθλητικός μήνας, που είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Τύρναβο, όπου και φέτος το αθλητικό ραντεβού με τους δημότες γίνεται τον έναν σύγχρονο πολυχώρο που είναι το πολυδύναμο αθλητικό κέντρο, ένα θεσμός που πλέον έχει αφαιρεθεί, προσφέροντας δυνατότητα σε ομάδες, αθλητές και φίλους του αθλητισμού να συμμετέχουν σε μια σειρά αποδράσεις αλλά και να τις παρακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν έχουμε το νέο ποδοσφαίρο 5x5, καλαθοσφαίρισης 3x3 και πετοσφαίρισης άμμου, το λεγόμενο beach volley. Σας περιμένουμε όλοι στον Τύρναβο. Σας περιμένουμε διότι και σήμερα έχουμε, και εδώ που βρίσκομαι στην πόλη του Αβελών, έχουμε μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση. Είναι το νήμα της ζωής, είναι μια κωμωδία η οποία έχει stand-up comedy και διάδραση με το κοινό.
1: Υπάρχει έτσι, δηλαδή λοιπόν, μια πληθώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον στους ανθρώπους έτσι να ξεφύγουν για λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Χωρίς κάποιο αντίτιμο, γιατί για εμάς ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια, το θέατρο, ο κινηματογράφος, όλα αυτά, οι εκδηλώσεις δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινη ανάγκη και ως ανθρώπινη ανάγκη πρέπει να αντιμετωπίζεται από και από την κεντρική εξουσία και όπως την αντιμετωπίζει και η δημοτική μας αρχή, κάνοντας όλες αυτές τις δράσεις και όλες αυτές τις εκδηλώσεις, παρόλο με τη χρηματοδότηση την οποία έχουμε οι Δήμοι και την υποστηλέχωση, την οποία παλεύουμε πραγματικά καθημερινά να την ανατρέψουμε με αγώνες.
1: Ένα τελευταίο θέλω και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε για τις διώξεις, γιατί μεταξύ των ανθρώπων που έχουν κληθεί από την αστυνομία είστε και εσείς, για τους αγώνες που κάνατε 55 μέρες στο δρόμο για να διεκδικήσετε λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.
0: Ξαναδείτε, οι διώξεις αυτές περιποιούν τιμή και για εμένα τον ίδιο αλλά και για τους συναδέλφους μου αγρότες, γιατί και εγώ αγρότης ήμουνα. Και παραμένα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι με αυτές τις διώξεις θα καμφθεί το ηθικό φρόνημα των αγροτών και αγωνιστική τους διάθεση. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να κάνω και από τη θέση του Δημάρχου αυτή τη στιγμή, όχι ως διοικομένος από τον ούτως ή άλλως, είναι να κατεκάσω αυτές τις ενέργειες. Ενέργειες οι οποίες πραγματικά γεννούν απορίες. Ενέργειες που γεννούν απορίες σχετικά με το πόσο γρήγορα και τάχιστα έγιναν για ακόμη μια χρονιά αυτές οι διώξεις, ήρθαν αυτά τα χαρτιά. Το βλέπουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου έχουμε την απώλεια ανθρώπινης ζωής συμπολιτών μας, ανθρώπων μας, να μην κινούνται, διότι οι αγρότες δεν έκαναν αυτό. Οι αγρότες πήγαν να διαμαρτυρηθούν για το δίκαιο των αιτημάτων τους. Αυτό θέλουμε να το τονίσουμε.
1: Έχουν ικανοποιηθεί αυτά τα αιτήματα και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε. Αυτά τα αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί.
0: Αυτά τα αιτήματα δυστυχώς δεν έχουν ικανοποιηθεί και το επόμενο διάστημα θα ξαναγίνουν διεκδικήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση επιβίωσης, στην κατεύθυνση ότι αν δεν ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα οδηγηθούν στην αφάνεια. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολιτική επιλογή να μην ικανοποιούνται αυτά τα αιτήματα, διότι πολιτική επιλογή είναι ουσιαστικά η εξαφάνιση των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και εσείς και σε εσάς και σας ευχαριστώ για την τιμή να με φιλοξενήσετε σήμερα.
1: Να είστε καλά.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Επιφυλάχτηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Στα αναγνωστά έγγραφα της δίκης εντάχθηκε έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης για την διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος με CD και θα συσχετιστεί με τη δικογραφία. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμών σε σχολική μονάδα καταγράφηκε στον Δήμα του Τρινάβου, αυτή τη φορά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, όπου άγνωστοι προκάλεσαν ζημίες σπάζοντας οι αλοπίνακες, ενώ προχώρησαν και σε φθορές στο ηλεκτρολογικό πίνακα του σχολείου, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χώρου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ζητά ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων από την πολιτεία για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης, όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα από τον Δήμαρχο Τρινάβου, τον κύριο Στέλιο Τσικριτζή. Στις 23 Ιουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα επίσημα εγγένεια για το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Από θαύμα σώθηκε 50χρονος οικοδόμος στον Βόλο, τον λίγο μετά τις 12, χθες το μεσημέρι, έπεσε από τον τρίτο όροφο νεανεγερόμενης οικοδομής στην οδό Κουντουριώτου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλο, που διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα στο πόδι και εκδορές. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή. Γρήγορα τέθηκε υπόλοιπο πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αγίας Λάρισας με το δρόμο προς το Βαθύρεμα. Αποκλεισμένος επί οκτάμινο ο οικισμός της Γλίστρας στη Μεσοχώρα Τρικάλων λόγω της κατολίσθησης που σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025 κοντά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και τον υδροελεκτρικό σταθμό. Τις σοβαρές καταγγελίες της Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδας προς τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές ότι δύο μεγάλες στυροκομικές επιχειρήσεις στην Θεσσαλία φέρονται να χρησιμοποιούν για την παραγωγή προϊόντων που διατίθενται ως φέτα, ΠΟΠ, εγωπρόβιο γάλα, προερχόμενο είτε από την Κρήτη, η οποία βρίσκεται εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης παραγωγής, είτε από άλλα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκαλης. Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλυτικά στοιχεία για τις εισαγωγές εγωπρόβιου γάλακτος, τις μεταφορές γάλακτος από την Κρήτη προς την υπηρετική Ελλάδα, αλλά και για τους ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΕΛΓΟ Δήμητρα στις επιχειρήσεις παραγωγής φέτας ΠΟΠ. Περίπου 60 νεφροπαθείς στη Μαγνησία περιμένουν το δικό τους δώρο ζωής, καθώς παραμένουν για χρόνια σε λίστα αναμονής για τη μεταμόσχευση νεφρού. Το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 4 μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς της περιοχής, όμως οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες. Ο μέσος χρόνος αναμονής φτάνει τα 6 έως 9 χρόνια, ενώ ζητούμενο παραμένει η αύξηση της δωρεάς οργάνων. Συγκέντρωση στον πεζόδρομο Σμύρνη στις 8 το βράδυ απόψε οργανώνει το δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα καρδίτσας ενάντια στη μεταφορά των όριμων δέντρων στο συγκεκριμένο πεζόδρομο και στον πεζόδρομο Χατζημήτρου βάσει του σχετικού έργου ανάπλασης που προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας. Συντονίστρια για την ελπίδα δημοκρατίας από τα Τρίκαλα ορίστηκε η Νατάσα Γρατσάνη, σύζυγος του αντιδημάρχου του Δήμου Τρικαίων Βασίλη Τσούτσα. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει χρήση γερακιών για την εκδίωξη των καρακοειδών από το Παυσίλιπο Καρδίτσας. Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας με πρόεδρο τον Θωμά Σίμ. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει σήμερα σε σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και φορέων της Μαγνησίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Τομιακή Επιτροπή Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στο Βόλος Παλάς με θέμα την ειρήνη και την αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή. Ο Δήμος Αγοράς Μουρεσίου ενημερώνεται σήμερα και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα απαγορεύεται τη λήψη βαρέων οχημάτων από διασταύρωση Ζαγοράς, θέση Καράβουμα προς Ζαγορά και αντίστροφα λόγω εργασιών αποκατάστασης της οδού. 30 νέοι από 6 ευρωπαϊκές χώρες επισκέφθηκαν το υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Μορφοβούνι, Δήμου Λίμνης, Πλαστήρα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο κατασκευής της νέας γέφυρας του Ξηριά στον Αλμυρό, με το ποσοστό ολοκλήρωσης να έχει ξεπεράσει το 90%. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η γέφυρα αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία έως το τέλος Ιουλίου ή το αργότερο στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στην περιοχή. Ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.
4: Το τραγούδι της ημέρας.

Είναι 8 Ιουλίου του 1954 και το That's Alright, το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο νεαρός Elvis Presley, κάνει τον ντεμπούτο του στο ραδιοφωνικό αέρα στο Memphis του Τενεσί. Το κομμάτι είχε ηχογραφηθεί 3 μέρες νωρίτερα σε ένα διάλειμμα μεταξύ ηχογραφήσεων και ήταν μια εντελώς αυθόρμητη ερμηνεία, ένας αυτοσχεδιασμός πάνω σε παλιό blues τραγούδι, παιγμένο όμως πολύ πιο γρήγορα από το αυθεντικό. Πριν ακόμη την επίσημη κυκλοφορία του, το That's All Right στάλθηκε σε διάφορους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και ήταν τελικά ο DJ Duke Phillips ο πρώτος που το έπαιξε το ίδιο βράδυ στην εκπομπή του. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τόσο μεγάλο, ώστε το τραγούδι παίχτηκε 14 φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ενώ έγιναν επίσης πάνω από 40 τηλεφωνικές κλήσεις σχετικά με αυτό και τον ερμηνευτή του. Κάπως έτσι ξεκίνησε η μανία για τον Elvis Presley. Αυτό ήταν το τραγούδι του Elvis Presley και οι επιλογές από την Κατερίνα Παπακοσταντίνου.

0: Πρώτη καλημέρα για σας που ανοίξα τώρα το ραδιοφωνά σας. Είναι η μερτική εκπομπή που ακούτε καθημερινά από την Ερτλάρη σας από το 98,3 αλλά και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ που ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Γενικό Διευθυντή της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αν τα λέω σωστά, τον κύριο Δημήτρη Σταυρίδη. Κύριε Σταυρίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς πώς
0: είστε? Λέμε καλά τουλάχιστον, γιατί υπάρχει υγεία, γιατί αυτό είναι το πολύτιμότερο.
1: Αυτό είναι το βασικότερο.
0: Έτσι.
1: Τώρα, χωρίς υγεία.
0: Λοιπόν, επειδή εσείς χθες βρεθήκατε στο Υπουργείο σε μία σύσκεψη, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα αυτά που εσείς ενημερώνεστε και με τη σειρά σας ενημερώνετε τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Ξέρετε ότι τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν, αν πάμε στην κτηνοτροφία, είναι η ευλογιά. Δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής και τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο και νεότερο για το αίτημα αυτό των μετακινούμενων κτηνοτρόφων.
1: Ναι, έχει, από ό,τι συζητήθηκε και με το Υπουργείο, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πρωτοψάλτη, ότι έχει εξαντληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την επίκαιρη και από θα μπορούσε να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει, οπότε δεν μπορούν να γίνει τίποτα με τους μετακινούμενους. Παραμένουν τα μέτρα όπως ήταν σε ισχύ, που μπορεί να κάποιος να πηγαίνει μόνο από ελεύθερη ζώνη σε ελεύθερη ζώνη. Δεν μπορεί να μετακινηθεί από μολυσμένη σε ελεύθερη, το αντίθετο. Μόνο λοιπόν από ελεύθερη σε ελεύθερη.
0: Ναι, μόνο από ελεύθερη σε ελεύθερη και όπως λένε και οι ίδιοι υπό προϋποθέσεις, έτσι, ότι θα πρέπει να γίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ τώρα είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν, το προσωπικό υπάρχει αυτό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, γιατί το ακούμε συχνά αυτό, κύριε Σταυρίδη, ότι δεν υπάρχει το προσωπικό για να πραγματοποιήσει αυτούς τους ελέγχους.
1: Εντάξει, το προσωπικό δεν υπάρχει, το λέμε συνέχεια και με τους κτηνίατρους και με τους γεωπόνους. Έχουμε φτάσει πλέον σε πάρα πολύ μεγάλη υποστελέχωση. Τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες, τουλάχιστον εδώ στην περιφέρεια έχουμε πάρει και με το ΑΣΕΠ και γεωπόνους και κάποιους κτηνίατρους που μπορούν και πλέον μας βοηθάνε, μόνιμος πλέον, και κάποιους με συμβάσεις. Αλλά παρόλα αυτά χρειαζόμαστε και άλλο προσωπικό. Τώρα αν είναι να εφαρμοστεί και να βοηθήσουμε τους μετακινούμενους, θα κάνουν ό,τι μπορούν το δυνατό, οι συνάδελφοι να εξυπηρετήσουν, γιατί η αλήθεια είναι και με την Ευλογιά και με την Πανόλη και όποτε έχει χρειαστεί κάθονται μέχρι αργά το βράδυ, Σαββατοκύριακα.
0: Υπερβάλλουν αυτούς, να το πούμε έτσι, το ξέρουμε αυτό.
1: Και πέρσι και πρόπερσι δεν πήραν άδειες.
0: Έτσι το ξέρουμε, για να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι πίσω έκαναν υπερπροσπάθειες για να μπορέσουν τουλάχιστον να πραγματοποιήσουν τους ελέγχους. Αλλά από την άλλη, όμως, αυτό λέμε ότι θα πρέπει να γίνει και νομίζω ότι είναι γνωστό, όπως το λέτε, έτσι το γνωρίζουν άπαντες και στο Υπουργείο και στην κεντρική εξουσία, ότι το προσωπικό δεν επαρκεί γιατί οι ανάγκες είναι πολλές.
1: Ναι, είναι πολλές και αυτό λέμε, ότι πρέπει να στελεχωθούμε κι άλλο. Αυτό
0: ναι. Είναι το. Τώρα, υπάρχει.
1: Αλλά παρόλα αυτά, αν χρειαστεί, εμείς θα κάνουμε τα δυνατά να τα εξυπηρετήσουμε τους μετακινούμενους και όποιον άλλο χρειαστεί.
0: Ωραία. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε αυτή την περίοδο. Έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από αυτά που χθες συζητήσατε που πρέπει να ενημερωθεί ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος ή ο αλληλής που τον αφορά.
1: Κοιτάξτε, είχαμε τρεις συσκέψεις βασικά. Ήταν ένα με τη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας που είδαμε για την εξέλιξη των φακέλων ΠΟΠ και ποιων προϊόντων πώς εξελίσσεται, γιατί θέλει και αυτό μεγάλη διαδικασία μέχρι να οριστικοποιηθούν. Οπότε είχαμε μια συνάντηση εκεί. Μετά είχαμε, όπως σας είπαμε, τον κύριο Πρωτοψάλτη, εκτός από τα κτηνιατρικά, θέσαμε και το θέμα του ελαιοκομικού μητρώου, γιατί η εφαρμογή έχει πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να προχωρήσουν οι συνάδελφοι στην επικυρωποίηση των στοιχείων που φέρουν η παραγωγή για το ελαιοκομικό μητρώο, γιατί θα πρέπει να το έχουν ολοκληρώσει αυτό μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, έτσι ώστε από την 1η Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η δήλωση συγκομιδής, που είναι υποχρεωτική, να μπορεί να δουλεύει γενικότερα το όλο σύστημα. Αυτά τα θέσαμε και μάλιστα το ίδιο, η ίδια εφαρμογή είναι και με το βιολογικό μητρό, που και εκεί προδημιουργούσε προβλήματα και είχαμε μια προθεσμία που έλεγε στις 10 του μήνα που δεν θα την προλαβαίναν.
0: Τώρα, τα προβλήματα λοιπόν, αυτά δημιουργούνται, έχουν να κάνουν κυρίως με την πλατφόρμα, με τη χρήση της πλατφόρμας, δηλαδή ότι να το πω έτσι, ο ελαιοπαραγωγός ή ο ελαιοκαταγγελιτής δεν γνωρίζει τη χρήση του έτσι ώστε να κάνει σωστά δηλαδή την καταγραφή για να μπορέσει να ενταχθεί στο μητρό.
1: Αυτό μπορεί να το φέρει σε εμάς και να τα κάνουμε εμείς. Το θέμα είναι και εδώ οι υπάλληλοι συνάδελφοι που προσπαθούν, δεν δουλεύει η πλατφόρμα. Είναι δηλαδή και παλιό το σύστημα και δεν μπορεί να το σηκώσει και δημιουργεί προβλήματα και στο αμπελουργικό. Οπότε με το αμπελουργικό από τις 10 δόθηκε μια παράταση στις 20 του μήνα, που έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να την προλάβουμε την προθεσμία, να δουλέψουμε και το ελαιοκομικό. Με τη συζήτηση που έγινε, από ό,τι φαίνεται και ο Γενικός Γραμματέας προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση του να δοθεί και φέτος άλλη μια παράταση. Αυτό όμως θα το δούμε στην πορεία πώς θα πάει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, έτσι ώστε αν δεν προλαβαίνουν το σύστημα να το ενημερώσουν, να επικαιροποιήσει ο κόσμος, η ελαιοπαραγωγή, τα ελαιόδεντρά του στο σύστημα, να μπορέσει να δοθεί και μια παράταση για ακόμη μια χρονιά και να μην είναι υποχρεωμένη από την 1η Οκτωβρίου. Αυτό όμως θα είναι πιο ξεκάθαρη εικόνα προς το τέλος του καλοκαιριού.
0: Οπότε
1: και αυτό ήταν που συζητήθηκε και μπορέσαμε και...
0: Είναι ζητήματα όμως, είναι σοβαρά ζητήματα που, έτσι, που αν ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα όπως είπατε θα δώσουν τη δυνατότητα τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη και ενημέρωση αλλά και οι άνθρωποι που ασχολούνται ή αναμένουν, γιατί αυτό βάζει και εμπόδια σε ό,τι αφορά και τις ενισχύσεις των παραγωγών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, ακριβώς. Γι' αυτό και κάναμε την προσπάθεια, για να μην έχουν προβλήματα και οι ίδιοι. Και από ό,τι φαίνεται ήταν οικοδομητική συζήτηση και μετά συναντηθήκαμε και με την Γενική Γραμματέα, την κυρία Ζέρβα, για άλλα θέματα που έχουν, που έχουν σχέση με τα σχέδια βελτίωσης και εκεί που υπήρχαν κάποια θέματα που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, δημιουργήθηκαν και από τον Ντάνιελ και από τις ζωνώσους. Το αντιμετωπίζουν θετικά. Βέβαια, επειδή είναι ευθύνη και αρμοδιότητα πλέον της ΑΔΕ η έλεγχη, εκεί θα πρέπει να γίνει συζήτηση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με την...
0: Άρα υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, έτσι, και δικαίως που...
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει. Και παρόλα αυτά υπήρχε και εκεί καλό πνεύμα της συνεργασίας και έχουμε δεχτεί αρκετά από αυτά που θέσαμε σαν προτάσεις, οπότε να μπορέσουμε να κάνουμε. Και μάλιστα για την καινούργια πρόσκληση με τα νέα σχέδια που μας είπαν ότι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία και απολογίζουν ότι μέχρι τον Αύγουστο λογικά θα βγει η πρόσκληση και από το Σεπτέμβριο θα είναι ανοιχτή γενικότερα η εφαρμογή και εκεί να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ήταν δηλαδή σε όλα τα αρκέτρες συναντήσεις που είχαμε, τις σκέψεις είχαν γενικά πολύ καλή έτσι, ανταπόκριση και είχαμε καλά και πήραμε και κάποια θέματα τα οποία μας απασχολούσαν, θετική απάντηση τα που.
0: Ωραία, αυτό είναι το θετικό, όπως είπατε, τουλάχιστον ότι υπάρχει αυτή η ανταπόκριση σε αυτά τα ζητήματα, προβλήματα που ταλανίζουν έτσι τον πρωτογενή τομέα. Εγώ θέλω όμως τώρα να μας πείτε, γιατί εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους εμάς, επειδή ξέρουμε ότι η Θεσσαλία είναι μια παραγωγική περιοχή. Υπάρχουν σε εξέλιξη, θα έλεγα, αυτή την περίοδο πολλές καλλιέργειες. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο σε αυτό που εσείς θεωρείτε αυτή την περίοδο, ότι για παράδειγμα στο Βαμβάκι, επειδή είναι στην περίοδο της ανθοφορίας, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, είναι και καποφορία το είδες για τώρα τα έχουμε. Να, για πείτε μου.
0: Τι πρέπει να προσέχουν εδώ οι Βάμβου παραγωγοί, γιατί εσείς κατά καιρούς κάνετε τις ανακοινώσεις τους, ενημερώνετε, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, και ακόμα σε κάποιες περιοχές που είχαμε κάποιες ενοχλήσεις από τη, γενικότερα από πράσινο ερόδινο στο σκουλίκι,
0: ναι,
1: δεν ήταν τόσο σημαντική, δηλαδή δεν θα μας έκανε ζημιά σε όργανα που να μην μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα, από τα μέσα
0: Ιουλίου.
1: Ναι, μέχρι τα μέσα περίπου Αυγούστου,
0: ναι,
1: πλέον οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν αυξημένη την προσοχή τους. Δηλαδή, αν μπορούν κάθε δεύτερη μέρα, αν όχι κάθε μέρα, να παρακολουθούν τα χωράφια τους και να βλέπουν αν τυχόν στα 100 τυχαία σημεία που θα σταματήσουν, δουν ότι υπάρχουν 5 τουλάχιστον ζωντανά σκουλίκια, από πράσινο σκουλίκι, θα πρέπει να ψεκάσουν. Αν είναι λιγότερα, δεν χρειάζεται. Επίσης στο Ρόδινο θα πρέπει και εκεί, αν ανοίγουν κάποιο φόρο άργανα και βλέπουμε ότι υπάρχουν και εκεί πέντε ζωντανά σκουλίγια, θα πρέπει να ψεκάσουν. Ή διαφορετικά, επειδή είναι πιο δύσκολο και πιο ύπουλο το Ρόδινο, αν βλέπουν προσβολές από Ρόδινο τουλάχιστον 10, πάλι θα πρέπει να ψεκάσουν. Αν έχουν βέβαια και παγίδες, είναι ακόμα καλύτερα, γιατί θα έχουν μια ένδειξη. Δηλαδή, στην περίπτωση που βλέπουν ότι αυξάνεται πάνω από 50, θα έλεγα, κατά μέσο όρο το τριήμερο, το τετραήμερο. Αν αυξάνονται λοιπόν από 50 συλλήψεις για το Ρόδινο, τότε θα πρέπει τις επόμενες μέρες να κοιτάνε πολύ καλά την καλλιέργειά τους, μην τυχόν βγουν μικρά σκουλικάκια, γιατί τότε είναι το πιο ευαίσθητο στάδιο να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τις καιρικές συνθήκες, κύριε Σταυρίδη, παίζει ρόλο, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Παίζουν φυσικά ρόλο. Ναι, αν είναι οι θερμοκρασίες και οι υγρασίες γενικότερα ευνοϊκές, ευνοούν την ανάπτυξη. Αν είναι υψηλές, δηλαδή τώρα που ακούμε κάτι 38, εκεί αρχίζει και περιορίζεται και η ανάπτυξη των δόμων. Οπότε δεν είναι και εύκολο μετά να έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Αλλά και επίσης και τα αυγά όλα πειράζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί ήθελα να πω όμως και ότι για το πράσινο, αν βλέπουν 80 τουλάχιστον το τριήμερο συλλήψεις, τότε είναι επικίνδυνο να πρέπει να παρακολουθούν τακτικά. Αν βέβαια είναι χαμηλές, 30, 40, 20, δεν είναι τόσο. Παρ' όλα αυτά, οι παγίδες είναι ένδειξη. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι η παρατήρηση επιτόπου για διαπίστωση ζωντανών σκουλικιών, και αυτό είναι το πιο κατάλληλο
0: το πιο αποτελεσματικό κριτήριο, μέτρο δηλαδή,
1: το πιο κατάλληλο κριτήριο για να πούνε ότι θα αντιμετωπίσουν και θα κάνουν αντιμετώπιση ή όχι.
0: Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα φυτοφάρμακα, γιατί εδώ πολλή συζήτηση και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Επειδή όλοι είμαστε καταναλωτές και προέχει η υγεία όλων μας πάνω απ' όλα, γιατί ξέρουμε τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Προς αυτή την κατεύθυνση ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολύ αγώνα και σε ό,τι αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων, αλλά και το πώς οι ίδιοι οι παραγωγοί θα πρέπει να τι κάνουν ακόμη και με τις κενές συσκευασίες, έτσι, τον αγώνα που κάνατε όλα αυτά τα χρόνια. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα και αν οι έλεγχοι αυτοί που πραγματοποιούνται μέχρι στιγμής τι δείχνουν?
1: Τώρα, να πάρουμε από λίγο τα αρχικά για τα παράνομα φυτοφάρμακα. Τα παράνομα φυτοφάρμακα θα πρέπει καταρχάς οι ίδιοι οι παραγωγοί να προσέχουν, για τους πρόκειται για την υγεία τους που μπορεί να είναι επικίνδυνα, δεν ξέρουν τι περιέχουν μέσα, τι σύσταση έχουν. Τι μπορεί να τους προκαλέσουν και στις καλλιέργειές τους, γιατί έχουν πάθει ζημιά καλλιέργειες από τέτοια παράνομα φυτοφάρμακα από άλλες χώρες.
0: Κυρίως από τη γείτονα χώρα, από την Τουρκία, έρχονται αυτά, κύριε Σταυρίδη?
1: Ακριβώς, ναι, κυρίως από εκεί ή κάποιες άλλες πάλι γειτονικές πρώην ανατολικών χωρών. Πάντως θα πρέπει και να προσέχουν, γιατί και οι καλλιέργειες τους μπορεί να πάθουν ζημιά, δεν ξέρουν τη δραστική ουσία, δεν ξέρουν τι έχουν μέσα. Τα έκδορα τα οποία επιτελούνται, οπότε θέλουν πολύ προσοχή. Οι ίδιοι πρέπει να προσέχουν και να μην τα παίρνουν για να έχουν καλά αποτελέσματα. Γιατί αν πάρουν και ένα προϊόν και κρυμμένο από εδώ με τιμολόγιο και έχουν και απόδειξη αγορά, αυτό δεν το ξέρουν οι παραγωγοί, σας το λέω όμως εγώ, γιατί πραγματικά τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Ναι. Εάν πάθει ζημιά η καλλιέργεια, τότε μπορούν να διεκδικήσουν και αποζημίωση με βάση το λότ της παρτίδας που ελέγχεται. Μπορεί να ελεγχθεί το λότ της παρτίδας, αν είχε πρόβλημα. Λίγο έστω να διαφέρει σύσταση από αυτό που αναφέρει η ετικέτα, η εταιρεία τους αποζημιώνει και μάλιστα χωρίς να γίνει πολύ δώρος. Θέλει γενικά να.
0: Εδώ υπάρχει μια προστασία δηλαδή για τον παραγωγό. Αν αγοράσει το εγκεκριμένο, όπως λέτε, φυτοφάρμακο και έχει υποστεί ζημιά, μπορεί να αποζημιωθεί.
1: Φυσικά, δεν... έχουν αρκετές περιπτώσεις που δεν τις ξέρει ο κόσμος, αλλά μπορεί να αποζημιωθεί με το λό της παρτίδας που έχει από το κουτί. Να διεκδικήσει και να πάρει να ζητήσει αποζημίωση. Οπότε να την πετύχει.
0: Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο σε αυτόν ο οποίος παράνομα θα πάει να αγοράσει ένα φυτοφάρμακο και θα το κάνει χρήση και εντοπίζεται αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Από ποιον θα ζητήσει αποζημίωση?
0: Δεν θα μπορείς, αλλά εντοπίζεται. Αν πει κάποιος ότι ναι, μπορεί να σας πει ότι εγώ χρησιμοποίησα το εγκεκριμένο φάρμακο, αλλά δεν μπορεί όμως να το κάνει αυτό γιατί εντοπίζεται τι φάρμακο είναι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται, ναι. Γιατί υπάρχει ένα άλλο μπορεί να γίνει και να εντοπίζεται. Και το, αν πάρει κάποιο από εγκεκριμένο, σας είπα, μπορεί με το λότ, με το τι που υπάρχει πάνω το λότ της σειράς, τον αριθμό, να ζητήσει από την εταιρεία να διεκδικήσει και να γίνει και ανάλυση της παρτίδας, οπότε να διεκδικήσει και έχουν πάρει αποζημιώσεις.
0: Έχουν πάρει. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την παράνομη εισαγωγή εδώ στην Θεσσαλία, πώς είναι τα πράγματα μέχρι στιγμής από τους ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει, τι δείχνουν? Ότι...
1: Κοιτάξτε, είχαμε παλιότερα κάποιες υποθέσεις γύρω στο 12-13 που ήταν αρκετές. Μετά κάπου υπήρχε μια ύφεση. Τελευταία υπάρχουν πάλι αναφορές ότι έχουν αυξηθεί. Ήδη και πέρσι είχε κάποιο περιστατικό γειτονική περιφερειακή ενότητα εδώ στη Καρδίτσα που είχε βρεθεί πάλι αντίστοιχα. Και εδώ γενικότερα έρχονται πληροφορίες τις οποίες εξετάζονται και ελέγχονται την συνεργασία με την αστυνομία και βρίσκονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή κάπου αργά ή γρήγορα κάποιος σίγουρα θα
0: εντοπιστεί και
1: παρακούνε, ακριβώς, ναι, γιατί υπάρχουν συστήματα και από το Υπουργείο και από τη γενικότερα φορείς που ασχολούνται με την φωτοπροστασία που παρακολουθούν τέτοια κυκλώματα κάποια στιγμή
0: θα εντοπιστούν και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, έτσι να το ξέρουν αυτό.
1: Ναι, και υπάρχουν και ποινές συντάξεις, εξαγοράσιμες μένα, αλλά γιατί είναι και ποινικό και διοικητικό το...
0: Και διοικητικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν επιπτώσεις στην υγεία, των ίδιων αλλά
1: και στις καλές που απάθουν ζημιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, κρατάμε όλα αυτά που συζητήσαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταυρίδη. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Εύχομαι να συνεχίσει μια καλή χρονιά. Ευτυχώς έχουμε νερό φέτος σε σχέση με πέρσι που δεν είχαμε. Σε ελπίσουμε.
0: Είναι νωρίς ακόμη, μην πούμε οτιδήποτε. Μέχρι στιγμή, τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, έχει νερό πάντως σε σχέση με πέρσι, είναι καλύτερα τα
0: πράγματα. Είναι καλύτερα. Γιατί αυτές τις ημέρες κυκλοφορούν τώρα με την ευκαιρία μου δίνεται, ξέρετε, κάποιες εικόνες σε μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φωτογραφίες που λέει στέρεψε ο ποινιός. Αυτή η εικόνα του ποινιού, να το πούμε και το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, είναι σε περιοχή της Καλαμπάκας εκεί, όπου γίνεται και άντληση του επιφανειακού έτσι νερού του ποινιού από εκεί που πηγάζουν. Για να ποτίσουν τα χωράφια τους και αυτή η εικόνα δεν είναι σημερινή, είναι όλα τα χρόνια, έτσι εδώ και 40-50 χρόνια.
1: Ναι,
0: γιατί εδώ έχει νερό αν πάει κάποιος στον ποινίο και εδώ στη Λάρισα να πάει θα βρει αρκετό νερό στον ποινίο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και γενικά είναι γενικότερα η στάθμη του νερού που έχει μαζευτεί από το χειμώνα και με τις καινοτόμες και με τις ροκές είναι καλύτερα από πέρσι, είμαστε καλύτερα.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο τη σκυτάλη θα την παραδώσουμε στη συνάδελφο την Μάνια την Κουσέρη για σήμερα, γιατί από αύριο θα επιστρέψει στον οικοδεσπότη στον Άρη τον Ψύχα και για την Παρασκευή. Να πούμε επίσης ότι αμέσως μετά Θεσσαλικό Περισκόπιο με την Μίνα Μαυρογιάννη. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας για να ενημερωθείτε για ό,τι νεότερο προκύψει από τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Σοτσολάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Κατερίνα Ποξτοντίνου επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Στο μικρόφωνο της εκπομπής και σήμερα ο Βαγγέλης Μητρούσας. Γεια σας, ραντεβού αύριο την ίδια ώρα.

0: Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβαϊτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα κλιμάκωση. Το αργό σημειώσε άνοδο κατά 2,63% φτάνοντας τα 72,29 δολάρια το βαρέλι λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κόρυφης του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκέπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά που αγνοείται στα Σφακιά. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά όρεινα, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, εσάς που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισα. Ακούτε το πολιτικό ημερολόγιο στη θέση του Άρη Ψύχα, η Μάνια Γκουσιάρη για σήμερα. Ο Δημήτρης Σολάκης ρυθμίζει τον ήχο μας, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας τα περιφερειακά προγράμματα και από εκεί την ΕΡΤ Λάρισας. ERTLARISSAS@ERT.gr είναι το email του σταθμού, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή τηλεφωνικά στο 241-0627-020. Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου, ηλιός ανέτειλε στις 6 και 10, θα δύσει στις 8 και 50. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα στους 27-28 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι τους 36. Και η χθεσινή μέρα ήταν αρκετά ζεστή, μέχρι αργά το απόγευμα ένιωθε κανείς αυτή την κάψα. Τουλάχιστον εμείς που ζούμε στο κέντρο της πόλης, που περιβαλλόμαστε από τσιμέντο γύρω-γύρω.

Λίγο πιο δροσερή θα είναι η αυριανή και η μεθαυριανή ημέρα σύμφωνα με τις προβλέψεις, αλλά από το Σάββατο ξανά έτσι, τραβάει την ανηφόρα ο υδράργυρος με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 36 βαθμούς. Τώρα νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα, πλήγματα στο Νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πάνω από 80 στόχους. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική αυτή επιχείρηση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της καταρχήν συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στα μέσα Ιουνίου. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλλοκατηγορούνται για την παραβίαση αυτού του μνημονίου κατανόησης, το οποίο βέβαια είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τώρα βέβαια η νέα στρατιωτική αντιπαράθεση προκαλεί ανησυχία για πιθανή περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

0: Διψήφιο είναι το ποσοστό της διαφοράς ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, στην τρίτη θέση παραμένει το Πασό και ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Το προβάδισμα λοιπόν διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, ενώ η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Καπετάνο, είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας της περιοχής μας εδώ της Λάρισας. Καλημέρα κύριε Καπετάνο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Γκουσάρη, σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλο τον κόσμο.
0: Θα αναφέρω πολύ γρήγορα τι λέει αυτή η δημοσκόπηση και να τα σχολιάσουμε μαζί, να τα ακούσετε κι εσείς. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%, η Ελλάς 15,3%, το Πασόκ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το ΜΕΡΑ 25% 2,3%, οι Δημοκράτες 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, η Νίκη 0,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, άλλο κόμμα 4,5% και αναποφάσισε στο 11,7%. Ενώ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, η Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση με 17,4%, το Πασόκ με 12,3%, η Ελληνική Λύση 8,8%, Ελπίδα 7,4%, Κουκουέ 5,5%, Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25% 2,9%, Δημοκράτες 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%, η Νίκη 0,6%, η Νέα Αριστερά 0,6% και άλλο κόμμα το 5,1%. Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε από 2 ως 6 Ιουλίου. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Καπετάνο.
1: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι μόνο όταν μας συμφέρουν να τις επικαλούμαστε ή όταν δεν μας συμφέρουν να μην τις επικαλούμαστε. Εγώ έχω μια σταθερή άποψη ότι είναι ένα εργαλείο, δεν λέει και πολλά πράγματα. Διότι και οι καταστάσεις αλλάζουν. Όμως, αν κρατήσουμε για την οικονομία της συζήτησης αυτά τα ποσοστά. Μια δημοκρατία στο 30% περίπου και το δεύτερο κόμμα να είναι στο 12,5 μονάδες διαφορά. Θα σας πω, μάλλον θα κάνω εγώ το ερώτημα, επιτρέψτε μου. Πέστε μου σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχει το να κυβερνάει ένα κόμμα 8 χρόνια, να έχει φθορά, αναπόφευκτη, και να είναι 12,5 μονάδες μπροστά από το δεύτερο. Εγώ δεν σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία τα έχει κάνει όλα ιδιατά, ότι όλα πηγαίνουν καλά, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Και ούτε το ερώτημα αυτό, το ρητορικό, το κάνω, αν θέλετε, με μια δόση υπεροψίας ή αλαζονίας. Το κάνω σαν ότι υπάρχουν προβλήματα. Και ούτε το ερώτημα αυτό, το ρητορικό, το κάνω, αν θέλετε, με μια δόση υπεροψίας ή αλαζονίας.

0: Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι αυτά τα πράγματα στα οποία τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση και ποια είναι αυτά στα οποία υπάρχει πρόβλημα και θεωρείται ότι δεν έχουν γίνει και πρέπει να γίνουν έτσι σημαντικότερα βήματα?
1: Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η Ελλάδα που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία το 2019 ήταν η Ελλάδα λίγο μετά τα capital controls. Ήταν μια Ελλάδα αναξιόπιστη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια χώρα με ανεργία στο 18,5%, με ένα υπέρογκο δημόσιο χρέος, με τον κατώτατο μισθό στα 630 ευρώ. Θέλετε να πούμε ποια είναι η Ελλάδα του σήμερα? Είναι η Ελλάδα με την χαμηλότερη ανεργία της τελευταίας 20ετίας και η δεύτερη χαμηλότερη της μεταπολίτευσης στο 8%. Είναι η Ελλάδα με τη μεγαλύτερη απομείωση του δημοσίου χρέους. Κάνουμε να πληρώνουμε δισεκατομμύρια ευρώ πριν τη λήξη των δόσεων. Είναι η Ελλάδα που ο πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Είναι η χώρα όπου τον κατώτατο μισθό τον έχει πάει περίπου στα 930 ευρώ και τον μέσο μισθό στα 1400 ευρώ. Κοιτάξτε, έχουν γίνει, σας είπα πάλι, πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό το οποίο, αν θέλετε, για να πάω και στο αρνητικό κομμάτι, γιατί θέλω να απαντάω σε όλα τα ερωτήματα, αυτό ίσως το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ακόμη είναι παράδειγμα στους αγρότες μας και στους κτηνοτρόφους μας. Mm-hmm. Ενώ έχουν δοθεί χρήματα, δεν έχουμε δώσει χρονοδιαγράμματα.
0: Και αγγίζει και πολύ την περιοχή μας εδώ, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, ο αγροτικός και κτηνοτροφικός πληθυσμός στη Θεσσαλία και στη Λάρισα και στη Θεσσαλία ευρύτερα ήταν ως τώρα αυτός που κινούσε και την αγορά την υπόλοιπη.
1: Κύριε Μπουσάρη, το έλεγα ακόμα και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, το λέω και τώρα που τα πράγματα, αν θέλετε, δεν έχουν την ένταση εκείνων των ειδών. Αυτό που δεν δώσαμε στους συμπατριώτες μας, στους αγρότες μας, ήταν το χρονοδιάγραμμα. Να ξέρουν πότε θα πληρωθούν και τι. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε οικογένεια, για κάθε νοικοκυριό να κάνει τον οικονομικό προγραμματισμό του. Εγώ δεν πήγα πουθενά, ούτε αγρότη, ούτε κτηνοτρόφο, παρόλο που πέρασαν πάρα πολλά. Και ειδικά οι κτηνοτρόφοι μας που έχασαν 500.000 ζώα, έχουν χαθεί από τις ζωονόσους. Δεν βρήκα πουθενά κανέναν να μου λέει δώστε μας λεφτά τώρα. Αυτό το οποίο έλεγαν, λένε και συνεχίζουν είναι δώστε μας το χρονοδιάγραμμα του πότε θα πληρωθούμε και τι να ξέρουμε να κάνουμε. Το που λέμε το κουμάντο μας.
0: Λένε και κάτι άλλο βέβαια, κύριε Καπετάνο, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Λένε ότι δεν τους αποδίδονται χρήματα που δικαιούνται, διότι μέσα από απάτες και από συστήματα που χάσκουν πάνε σε τσέπες ανθρώπων που ενδεχομένως δεν έχουν και καμία σχέση με τον χώρο αυτό.
1: Ναι, έχετε δίκιο, πήγαιναν. Νομίζω ότι τώρα με την μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων, το οποίο και πέστε στην ΑΔΕ, νομίζω ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα ξαναυπάρχουν. Αν θέλετε να πούμε ότι καθυστερήσαμε αυτό να το κάνουμε, ναι, επίσης κάτι το οποίο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει παραδεχτεί, έχουμε καθυστερήσει. Ή βεβαίως κάποια λάθη που ακόμα και τώρα γίνονται σε αυτή τη μεταβατική περίοδο στην ΑΔΕ, όπως με το monitoring.
0: Το monitoring μεγάλο θέμα, ναι.
1: Βέβαια, ήμουν προχθές στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, και του το έθεσα το θέμα μετεπιτάσεως. Να ξέρουν οι αγρότες μας ότι μέσα στον Ιούλιο θα ακολουθήσουν διορθώσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε και το monitoring ή κάποια προβλήματα που υπάρχουν με τον κωδικό 54350 που αφορά διεκδικήσεις του δημοσίου σε κάποια
0: αγροτεμάχια.
1: Ναι, όλα αυτά θα υπάρξει και δεύτερη, αν θέλετε, θα ανοίξει πάλι το σύστημα ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι διορθώσεις και οι βελτιώσεις.
0: Κύριε Καπετάνο, σήμερα αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων έρχεται στη Βουλή για να συζητήσει και να συναντηθεί με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για το θέμα των διώξεων σε σχέση με τις κινητοποιήσεις. Έχουν αρχίσει και έρχονται κλήσεις, όπως λένε οι αγρότες, κατά δεκάδες, για να δώσουν εξηγήσεις για εκείνες τις κινητοποιήσεις, για διατάραξη συγκοινωνιών. Ζητούν να πάρθουν πίσω αυτές οι διώξεις. Δεν ξέρω τι. Έτσι σχολιάζεται γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε τώρα, να σας πω εγώ που είμαι κινητηγόρος ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική, κομματική, δεν ξέρω και εγώ τι παρέμβαση στη δικαιοσύνη, εγώ δεν μπορώ να σας το πω. Είναι νόμος του κράτους. Σήμερα αυτός, το να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο

0: καθαρά. Η γρηγορότητα μου είναι καθαρή και εξάστερη. Και το έλεγα και τότε, το λέω και τώρα. Είμαι κατά των μπλόκων. Υπάρχουν τρόποι να μπορεί ο καθένας να εκφράζει την διαμαρτυρία του. Από εκεί και πέρα, το νομικό πλαίσιο είναι αυτό το οποίο υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση σε κανέναν για να δει κάποια πράγματα αναδρομικά. Από εκεί και πέρα, το αν θα αλλάξει και υπάρξει μια διαδικαστική συμφωνία, αλλά το πλαίσιο αυτό το οποίο είναι, αυτό πρέπει να τηρείται.
1: Κύριε Καπετάνο, είπατε για τον κατώτατο μισθό ότι έχει ανέβει, είπατε για το μέσο μισθό που επίσης έχει ανέβει. Ωστόσο, η ακρίβεια ροκανίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γι' αυτό τον τομέα η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει κάνει τα δέοντα. Είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ και στραγγαλίζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Είναι η μόνιμη συζήτηση στις παρέες.
0: Έχετε δίκιο ότι είναι ίσως αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, η ακρίβεια. Θέλω να σας πω ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, που έχει έρθει και συλλάβει πολλές φορές, κάνει πολλές προσπάθειες. Απλά η ακρίβεια δεν είναι κάτι το οποίο με ένα νόμο και με ένα άρθρο το καταργείς, το αλλάζεις, το μεταβάλλεις. Είναι μια διαρκής προσπάθεια, διότι χωρίζεται σε δύο, έχει δύο αν θέλετε συνισταμένες. Η μία είναι η εσωτερική ακρίβεια, την οποία αυτή μπορείς να την καταπολεμήσεις και κυρίως χρειάζονται μέτρα ελέγχους που πρέπει να γίνουν.
1: Σε αυτή την αλυσίδα που λέμε, έτσι.
0: Ναι. Και το άλλο είναι η εξωτερική ακρίβεια, η ακρίβεια που έρχεται, που είναι από τις αποκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με αυτό που μπορούμε.
1: Η εισαγόμενη που λέμε ακρίβεια.
0: Ακριβώς. Έχει να κάνει με το πόλεμο τώρα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχει να κάνει με το κρατικό.
1: Κύριε Καπετάνο, δεν σας ακούμε πολύ καλά τώρα. Δεν ξέρω αν κινείστε, αλλά λίγο σας χάνουμε.
0: Αφήνω τώρα και σας.
1: Είστε καθοδόν. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε τη συζήτηση. Για συνεχίστε να δούμε αν ακούγεστε.
0: Ναι, με ακούτε?
1: Τώρα ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο το προσπαθούμε, όμως συμφωνώ μαζί σας ότι δεν έχει τα ιδεατά αποτελέσματα αυτά τα οποία θα θέλαμε να έχει ακόμη. Για να είμαστε ειλικρινείς, εγώ θέλω να σας λέω την αλήθεια, διότι στα ίδια μάρκετ που ψωνίζουμε όλοι, στις ίδιες τιμές υπάρχουν για όλους. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως έχουν γίνει κινήσεις τελευταία και με οι καταναλωτές και με συνεχόμενους ελέγχους στην αγορά και με πρόστιμα τα οποία παλιότερα δεν έμπαιναν. Και αν θέλετε να σας πω, είναι η πρώτη φορά που αυτή η κυβέρνηση θεσμοθέτησε το να φορολογούνται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι μέχρι το 2020, αρχές του 2025, οι πολυεθνικές δεν πληρώναν φόρο στην Ελλάδα. Αυτή η κυβέρνηση το θεσμοθέτησε. Δεν ήταν οι αριστερές κυβερνήσεις που προϋπήρξαν. Αυτή η κυβέρνηση το θεσμοθέτησε και το κάνει πράξη.
1: Το θέμα βέβαια είναι αυτός ο φόρος που πληρώνει οι πολυεθνικές να μην μετακυλείται ως κόστος στον καταναλωτή. Δεν ξέρω εκεί αν μπορεί να γίνει παρέμβαση.
0: Να σας πω, σε κάθε χώρα οι πολυεθνικές πληρώνουν το φόρο. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να τις αφήσουμε ελεύθερες για να μην τυχόν μετακυλήσουν. Δεν νομίζω ότι ούτε και αυτό είναι σωστό. Βασικό σε αυτά, κυρία Κουσάρη, είτε είναι πολυεθνική είτε είναι το μπακάλι του στη γειτονιά, είναι να υπάρχουν έλεγχοι. Αυτό εκεί είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα και νομίζω ότι έχει αρχίσει και δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα και γι' αυτό υπάρχουν και μεγάλα πρόστιμα τα οποία βάζει η αρχή του καταναλωτή.
1: Κύριε Καπετάνο, και μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε και εσάς. Είστε καθοδόν, όπως μας είπατε. Γίνονται διεργασίες έντονες αυτό το καιρό στο παρασκήνιο για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας και στην περιοχή μας?
0: Κάθε τετραετία αυτές οι διεργασίες πάντα γίνονται, κυρία Γουσάρη. Είτε οι εκλογές είναι τον φθινόπωρο, όπως ορισμένοι λένε, είτε είναι την άνοιξη. Μήνες από μένα, άρα λοιπόν είμαστε σε προεκλογική
1: περίοδο, ναι.
0: Δεν προσελκάω. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όμως εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά είναι ότι μια τετραετία δεν πρέπει να τη χωρίζουμε στην προεκλογική περίοδο και στην μετεκλογική περίοδο. Είναι 4 χρόνια δουλειάς. Εγώ δεν έχω σταματήσει αυτά τα προηγούμενα 3 χρόνια να πηγαίνω στα χωριά, να συναντώ πολίτες, να κουβεντιάζουμε. Γιατί νομίζω ότι η το να μπορέσει να επιλύσει ένα πρόβλημα είναι πρώτα να συζητήσει, να πάρει το πρόβλημα, να το κατανοήσει ο ίδιο για να το μεταφέρει στα κέντρα λήψη αποφάσεων που κατά βάση είναι στην Αθήνα.
1: Ναι, και νομίζω εκεί, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή έτσι κι αλλιώς.
0: Και εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς, ανεξαρτήτως του κόμματος του οποίου κυβερνάει, η Αθήνα δεν μας ακούει πάντα.
1: Ναι, το έχουμε ακούσει αυτό και από άλλους συναδέλφους σας και από άλλα, έτσι, σε διάφορες περιπτώσεις. Κύριε Καπετάνο, ναι, θα είστε εκ νέου υποψήφιος, υποθέτω. Λοιπόν, έχουμε ακούσει διάφορα ονόματα ανδρών, δεν έχουμε ακούσει γυναικεία ονόματα ακόμα. Λόγω της ποσόστασης πρέπει τουλάχιστον 4 γυναίκες στο ψηφοδέλτιο.
0: Στη Λάρισα, 11 υποψηφίους, ναι. 11 έχει το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, όλων των κομμάτων, δηλαδή τώρα στη Λάρισα, στην Ελευθερία. Οι 7 είναι του. Δηλαδή υπάρχει η ποσόστοση των φίλων.
1: Ναι.
0: Που αν το πάρουμε τα ελάχιστα ποστά, αυτά είναι 7 και 4.
1: 7 και 4, ναι. Λοιπόν, δεν έχετε να μας πείτε κάτι από αυτό, αλλά και να είχατε
0: εγώ
1: δεν θα μας το λέγατε.
0: Είναι δουλειά μόνο του.
1: Έχετε
0: του
1: δίκιο.
0: Του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ναι, αυτό.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: στους κουρατές σας και εσάς.
1: Καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Επιφυλάχθηκε το τριμελές ευθείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Στα αναγνωστά έγγραφα της δίκης εντάχθηκε έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης για την διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος με CD και θα συσχετιστεί με τη δικογραφία. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμών στη σχολική μονάδα καταγράφηκε στο Δήμο Τυρνάβου, αυτή τη φορά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, όπου άγνωστοι προκάλεσαν ζημίες σπάζοντας οι αλλοπίνακες, ενώ προχώρησαν και σε φθορές στο ηλεκτρολογικό πίνακα του σχολείου, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χώρου. Ο Δήμος Τυρνάβου ζητά ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων από την πολιτεία και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης. Στο μεταξύ, χθες το βράδυ, δύο ανήλικοι αλλοδαποί δέχτηκαν απρόκλητη, όπως υποστήριξαν, επίθεση με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες. Από την πλευρά της αστυνομίας έχουν γίνει προσαγωγές, αλλά μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει σύλληψη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πάρκο κοντά στην Ηρώων Πολυτεχνείου με την Οδό Βόλο. Από θαύμα σώθηκε 50χρονος οικοδόμος στο Βόλο, όταν λίγο μετά τις 12 χθες το μεσημέρι έπεσε από τον τρίτο όροφο νεανεγερόμενης οικοδομής στην οδό Κουντουριώτου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ στο νοσοκομείο Βόλο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα στο πόδι και εκδορές. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή. Γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αγίας Λάρισας με τον δρόμο προς το Βαθύρεμα. Αποκλεισμένος επί οκτάμηνο ο οικισμός της Γλίστρας στη Μεσοχώρα Τρικάλων λόγω της κατολίσσης που σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2025 κοντά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και στο υδρολιτικό σταθμό. Τις σοβαρές καταγγελίες της Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδος προς τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές ότι δύο μεγάλες στεροκομικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία φέρονται να χρησιμοποιούν για την παραγωγή προϊόντων που διατίθεται ως φέτα, ΠΟΠ, εγωπρόβιο γάλα προερχόμενο είτε από την Κρήτη, η οποία βρίσκεται εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης παραγωγής, είτε από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκαλης. Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά από το ΙΠΑΤ αναλυτικά στοιχεία για τις αγωγές εγωπρόβιου γάλακτος, τις μεταφορές γάλακτος από την Κρήτη προς την Υπηρετική Ελλάδα, αλλά και για τους ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΕΛΓΟ δίμετρα στις επιχειρήσεις παραγωγής φέτας ΠΟΠ. Περίπου 60 νεφροπαθείς στην Μαγνησία περιμένουν το δικό τους δώρο ζωής, καθώς παραμένουν για χρόνια σε λίστα αναμονής για τη μεταμόσχευση νεφρού. Το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 4 μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς της περιοχής, όμως οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες. Ο μέσος χρόνος αναμονής φτάνει τα 6 έως 9 χρόνια, ενώ ζητούμενο παραμένει η αύξηση της δωρεάς οργάνου. Συγκέντρωση στον πεζόδρομο Σμύρνης στις 8 το βράδυ απόψε οργανώνει το δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα Καρδίτσας ενάντια στη μεταφορά των όριμων δέντρων στο συγκεκριμένο πεζόδρομο και στον πεζόδρομο Χατζημήτρου βάσει του σχετικού έργου ανάπλασης που προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας. Συντονίστρια για την ελπίδα δημοκρατίας από τα Τρίκαλα ορίστηκε Νετάσα Γρατσάνη, σύζυγος του αντιδημάρχου του Δήμου Τρικαίων Βασίλη Τσούτσα. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η χρήση γερακιών για την εκδίωξη των κουρακοειδών από το Παυσίλιπο Καρδίτσας. Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας με πρόεδρο το Θωμά Σίμου. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει σήμερα σε σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και φορέων της Μαγνησίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Τομιακή Επιτροπή Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στο Βόλος Παλάς με θέμα την ειρήνη και την αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή. Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου ενημερώνει ότι σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα απαγορεύεται τη δίληψη βαρέων οχημάτων από διασταύρωση Ζαγοράς θέση Καράβωμα προς Ζαγορά και αντίστροφα λόγω εργασιών αποκατάστασης της οδού. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο κατασκευής της νέας γέφυρας του Ξηριά στον Αλμυρό με το ποσοστό ολοκλήρωσης να έχει ξεπεράσει το 90%. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η γέφυρα αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία έως το τέλος Ιουλίου ή το αργότερο στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, διευκολύνοντας σημαντικά μετακινήσεις στην περιοχή. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

Το ανέφερε ο Βαγγέλης Μητρούσιας πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων. Να πούμε και δύο πράγματα περισσότερα. Αιματηρή λοιπόν συμπλοκή σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα το βράδυ στη Λάρισα. Θύματα δύο ανήλικοι αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ηλικίες 16 και 17 ετών, όπως φαίνεται αιγυπτιακής καταγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αιώλου, κοντά σε πάρκο της περιοχής. Οι ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων, όπως κατήγγειλαν οι ίδιοι. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Επικράτησε αναστάτωση, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν τα δύο παιδιά με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και σύμφωνα με τις πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τους μέχρι στιγμής δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, ο ένας νομίζω πως πήρε ήδη εξτήριο, ο άλλος όμως παραμένει και νοσηλεύεται με τραύμα στο πόδι. Τώρα οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση και συγκεντρώνουν στοιχεία για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και πώς ξεκίνησε αυτή η συμπλοκή. Οι δύο νεαροί αλλοδαποί φαίνεται πως διαμένουν σε διαμερίσματα δομής φιλοξενίας.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Άρη Ψύχα. Παρακολουθεί την 19η δικάσιμο για τη συνδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Καλημέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μάνια, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε η 19η δικάσιμο εδώ στο τριμελές εκτίβου εκκοργημάτων που συνεδριάζει στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης, στο πρώην ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι, λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ναι, τελειώσαμε με την υπόθεση των αιτημάτων, με τα ζητήματα των αιτημάτων που είχαν καταθέσει οι συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων. Mm-hmm. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση και στην ουσία ταυτίστηκε με την εισαγγελική πρόταση, αποδέχτηκε την εισαγγελική πρόταση. Η όποια μεταβολή των κατηγοριών, η αναβάθμιση των κατηγοριών, θα προκύψει, εάν προκύψει,
0: διαδικασία, εν πλώ, εν κινήσει.
1: Μετά την ανακοινήση και μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας. Θα πρέπει να εισφερθούν νέα στοιχεία, θα πρέπει να εισφερθούν νέα δεδομένα στη δίκη, προκειμένου το δικαστήριο να προχωρήσει σε αυτήν την. Σε αυτό,
0: εφόσον το κρίνει,
1: ναι, προφανώς. Mm-hmm. Είναι δεδομένο όμως ότι αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν απερίφθη.
0: Δεν
1: απερίφθη σαν ως, ναι, ναι, αίτημα, ως αιτήματα. Τα αιτήματα των συνηγόρων.
0: Το αφήνει ανοιχτό.
1: Άρα το αφήνει ανοιχτό. Mm-hmm. Υπάρχει το θέμα. Όπως επίσης και για, και για το κλητήριο θέσπισμα, αν, ναι, υπάρχει θέμα ακυρότητας, έτσι. Και αυτό θα το κρίνει κατά την διαδικασία, εν κινήσει που λέμε, αν υπάρχει.
0: Το κλητήριο θέσπισμα έχει να κάνει με το ποιοι μάρτυρες θα καταθέσουν.
1: Έχει να κάνει και με το, και για το ποιες κατηγορίες και για ποιους αφορά, έτσι, και για τους κατηγορούμενους. Λοιπόν, άρα είναι μια διαδικασία η οποία παραμένει ανοιχτή και θα δούμε με το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, αν θα υπάρξουν νέες αποφάσεις. Απέρριψε το ζήτημα της επιστροφής της υπόθεσης στην προανάκριση και σε ό,τι αφορά το αίτημα για την αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, το δικαστήριο τόνισε ότι αυτό είναι αποκλειστικό δικαίωμα, βάζω τη λέξη των εισαγωγικών, της διευθύνουσας, της προέδρου δηλαδή, του δικαστηρίου, για να δούμε εάν θα υπάρξει. Υπάρχει μια τέτοια διάθεση, πάντως φάνηκε και
0: από την αρχή
1: αιτημάτων. Ναι. Υπήρχε μια πρόταση του κ. Ψαρόπουλου κατά κύριο λόγο για την
0: να ομαδοποιηθούν οι μάρτυρες με κάποιον τρόπο.
1: Να ομαδοποιηθούν και κατά έτσι, κάποιοι θα μιλήσουν, ας πούμε, όσοι μάρτυρες σας εμπλέκονται στην υπόθεση και μπορούν να εισφέρουν στοιχεία στην υπόθεση της Σύμβασης 717, να ομαδοποιηθούν για το πριν το ατύχημα, μετά το ατύχημα και κατά τη διάρκεια των έρευνών που είχαμε μετά την,
0: που ακολούθησαν, ναι,
1: μετά την τραγωδία, τη σύγκρουση στα Τέμπη. Η διαδικασία τώρα συνεχίζεται με υποβολή σειράς αιτημάτων από τους κατηγορούμενους υπεράσπισης. Mm-hmm. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν υποθέσουμε αυτό που ακούστηκε χθες, ότι κάποιοι συνήγοροι που είναι από την Αθήνα, οι συνήγοροι υπεράσπισης, θα χρειαστεί να τοποθετηθούν και την Δευτέρα. Άρα νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα ξεκινήσει, θα εξελιχθεί με υποβολή αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Mm-hmm. Το ίδιο θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα και έχουμε πάλι την αντίστοιχη διαδικασία.
0: Άρη, κατατέθηκε και μία πραγματογνωμοσύνη που αφορά την διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
1: Η πρόεδρος ανακοίνωσε και προς το τέλος ότι υπάρχει μία έκθεση σχετικά με τα βίντεο από, από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για βίντεο, τα οποία θα περιλαμβάνουν σε δικογραφία και θα μπορούν θα τα παραλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δίκη. Δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι που να ανατρέπει κάποια κατάσταση, κάποια από αυτά που ξέραμε.
0: Και σε εκκρεμότητα βέβαια βρίσκεται το ξεχωριστό δικαστήριο για την υπόθεση αυτή με το βιντεολογικό υλικό.
1: Για την υπόθεση για τα βίντεο τώρα. Ναι. Έχουμε την υπόθεση για τα χαμένα βίντεο, ναι, όπου διεκόπη
0: επαόριστον
1: και βιαίως, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, απροσδόκητα να το πούμε. Ναι. Νομίζω η καλύτερη λέξη είναι αυτή. Διεκόπη απροσδόκητα στα τέλη Απριλίου. Κ. Χρυσοδοπούλου χθες πήγε στα δικαστήρια της Λάρισας, στο κέντρο, για να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει.
0: Είπε ότι δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση, ότι αυτή η καθυστέρηση δεν αφήνει προσδιορισμό νέας δίκης.
1: Ότι αυτή τη στιγμή που δεν έχει καθαρογραφεί η υπόθεση, δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε καλύτερη εκτίμηση. Κατήγγειλε για άλλη μια φορά κάποιους δικαστικούς λειτουργούς, τους οποίους λέει τους ψάχνουμε στο δικαστικό μέγαρο και δεν τους βρίσκαμε. Ναι, υπάρχει μια ασάφεια και για το τι συμβαίνει.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι έτσι κάπως επίτηδες γίνεται αυτή η καθυστέρηση των περιφερειακών δικών που αφορούν το δυστύχημα.
1: Βέβαια, τώρα η αλήθεια είναι ότι μπορεί η πυρική δικονομία να προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας στο ακροατήριο χρειάζονται 15 μέρες, προβλέπεται 15 μέρες για την καθαρογραφή. Ξέρουμε όμως όσοι ασχολούνται με την δικαιοσύνη και μπλέκονται στη δικαιοσύνη ότι αυτός ο χρόνος δεν τηρείται, έτσι. Δηλαδή, 15 μέρες τα παραγραφή και έχει να κάνει πάλι με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, η έλλειψη προσωπικού κτλ. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, υπάρχει αυτό το ζήτημα, είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε, θα πρέπει να προσδιοριστεί εκ νέου η δίκη.
0: Ναι, ακριβώς. Και είχε προχωρήσει και αρκετά, είχαν γίνει και πολλές δικάσιμοι. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Πάει πολύ πίσω αυτό από την αρχή. Μάλιστα, ευχαριστώ
1: έχουμε
0: πολύ.
1: Δρόμο, έχουμε δρόμο,
0: ναι. Ευχαριστώ πολύ, Άρη.
1: Καλή συνέχεια, Μανιά, να είσαι καλά.

Μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Στην εφημερίδα Δημοκρατία διαβάζουμε σήμερα: τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Αγωγές από 8 θύματα του Predator μετά τον Σαμαρά. Αν και πρωθυπουργός σας έπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ως το 2070 θα πληρώνουμε τα μνημονιακά δάνεια οι Έλληνες. Δεν ισχύει για όλους η ρύθμιση κεραμαίως, κραυγή συνταξιούχων. Εκλογές έρχονται, χαρίζονται σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικές εκτάσεις που διεκδικούσε το δημόσιο. Συνεχίζεται το έμφραγμα στα αεροδρόμια, καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές και αποτυχία των αρμοδίων να βρουν λύση, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Στον ελεύθερο τύπο, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων εκτείναξε τιμών 79% την πενταετία και 114% στη δεκαετία. Νέες υποσχέσεις και παζάρια, απεικονίζεται στη φωτογραφία ο Τραμπ με τον Ερντογάν να κάνουν χειραψία. Οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροτεμαχίων σε αγρότες, με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Στην εφημερίδα Τα Νέα, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Στις 110.298 εκτοξεύθηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα, αγόρασαν διαμερίσματα κυρίως μεταξύ 51 και 100 τετραγωνικών.

Στην εφημερίδα των συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και αραμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Σουλτανάτο κάνει ένα έτσι λεκτικό εφιολόγημα η εφημερίδα. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Σκάνδαλο υποκλοπών, έρχονται σύντομα κι άλλες αγωγές. Ποιοι είναι οι 8 πρώτοι ενάγοντες και πώς έγιναν στόχοι.

και στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Βουλή. Αυτά μέσα στις άκρες μας λένε οι εφημερίδες σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους. Η εκπομπή μας τελειώνει. Ακούτε ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio και μένετε συντονισμένοι συχνότητές μας, γιατί ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο με τη Μίνα Μαυρογιάννη. Γεια χαρά σε όλους.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, αλλά θέλω να τονίσω πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τη σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα λέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στην Άγκυρα θα μεταβεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήνη εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σύρινες αεράμυνας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας τα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που αγνοείται στα σφακιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ξεκινάμε τώρα, 10 και 4 πλησιάζει η ώρα. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας.

Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο υδράργυρος φαίνεται έτσι μια καλοκαιρινή μέρα, ήδη από το πρωί, όπου ο υδράργυρος μου φαίνεται ότι σαν να έχει πάρει την ανηφόρα, αλλά πάρτε ανάσα, θα μας τα πει και η Ελένη μετά, πάρτε ανάσα, διότι αύριο Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και την Παρασκευή, και από το Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο ανεβαίνει, και από ό,τι λένε οι πρώτες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων θα συνεχίσει να ανεβαίνει από τη Δευτέρα, και μάλιστα έβλεπα μία πρόγνωση όπου η Λάρισα είναι μετά και η Θεσσαλία, αλλά και ιδιαίτερα η Λάρισα, μεταξύ των πόλεων που θα δεχθούν, ας πούμε, που θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες από το Σαββατοκύριακο και μετά. Θα μου πείτε, καιρός ήταν, άργησε. Εντάξει, προς το παρόν για το Σαββατοκύριακο μιλάμε για 35 βαθμούς Κελσίου περίπου. Από εκεί και ύστερα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν έχουμε και ακριβή πρόγνωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είμαστε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ελένη Ραυτοπούλου από την Ερτβόλου, Μίνα Μαυρογιάννη από την Ερτλάρισσας, Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, Αλεξάνδρος Ζαούτσος από το στούντιό μας στα Τρικάλα. Απέναντί μου έχω τον Παναγιώτη το Ξανθόπουλο, ναι, τον Παναγιώτη το Ξανθόπουλο. Έλα Παναγιώτη, με σε ευχαριστώ. Στην ρύθμιση του ήχου, η Κατέρινα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές, και βεβαίως εσείς συντονισμένοι στους 98,3 101,2 και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας Erteco.

Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μας κυρίες και κύριοι, να δώσουμε ένα στίγμα της επικαιρότητας. Κυριαρχεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε χθες στην Άγκυρα. Προβληματισμός στην Αθήνα από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, με τις οποίες αφήνει παράθυρο, αν μην πω πόρτα, παράθυρο για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Τι να πω, υποδοχή, κλίμα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, κάτι περισσότερο από θερμό. Αγκαζέ προχωρούσαν, με τον Τραμπ να δηλώνει πως η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστός σύμμαχος από πολλές άλλες συμμαχικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χώρες, να πλέκει το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, επίσης να προαναγγέλει άρση των κυρώσεων για αμυντικά συστήματα, ενώ για τα F-35 είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα, με τον Τούρκο Πρόεδρο να λέει πως η Ουάσιγκτον έχει δεσμευθεί για 5 αεροσκάφη. Εντάξει, είδαμε και πολύ, έτσι, πώς να το πω, πομπόδιση υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου. Θυμίζω ότι είναι ο πρώτος μετά από 17 χρόνια εν ενεργεία Αμερικανός Πρόεδρος που επισκέπτεται την Τουρκία. Έγινε δεκτός με αγήματα, έφυπων στρατιωτών, κανονιοβολισμούς, πτήσεις μαχητικών και δεκάδες στρατιώτες που φορούσαν στολές γενίτσαρων.

0: Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ένταση έχουμε πάλι στην Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα πλήγματα στο νότιο Ιράν. Ενώ να πούμε ότι η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της το ιρανικό πετρέλαιο. Μάλιστα, πάνω από 80 στόχους έπληξαν. Είναι απάντηση, όπως υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων από την πλευρά του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Κατηγορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη για παραβίαση της καταρχήν συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στα μέσα Ιουνίου. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα εδώ και στα δικά μας, να δώσουμε το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας. Χθες, περίπου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, στην οδό Αιώλου στην Λάρισα, είχαμε μία συμπλοκή ανηλίκων 16-17 χρόνων, 16 ο ένας, 17 ο άλλος, βγήκαν και μαχαίρια. Μεταφέρθηκαν χτες στο Γενικό Νοσοκομείο, ένας έχει πάρει ήδη εξιτήριο, αλλά και ο άλλος είναι σε καλή κατάσταση και πρόκειται να πάρει σύντομα εξιτήριο και εκείνος. Τι έγινε, πώς ήρθαν στα χέρια? Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, οι ανήλικοι καταγγέλουν πως δέχτηκαν επίθεση από μια ομάδα ατόμων και χρησιμοποίησαν σε βάρος τους ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Τέλος πάντων, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Λάρισας ερευνά την υπόθεση για το τι ακριβώς συνέβη. Για να πάμε τώρα στο Βόλο να συναντήσουμε την Ελένη την Ραυτοπούλου. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Δυσκολεύουν τα πράγματα από το Σαββατοκύριακο και μετά. Αν και σήμερα πάλι αισθάνομαι ότι θα είναι ζεστή η μέρα.
1: Ζεστή θα είναι, ναι. Πιο ζεστή από χθες.
0: Πιο
1: Αλλά
0: ζεστή.
1: Αύριο επιμένει η εφαρμογή ότι θα έχουμε αστάθεια, θα έχουμε και βροχούλα και μια πτώση της θερμοκρασίας. Θα σου δώσω μια τάξη μεγέθους, λέγοντας σου ότι, ας πούμε, η μέγιστη σήμερα στο Βόλο, η βροχούλα και μια πτώση της θερμοκρασίας. Θα σου δώσω μια τάξη μεγέθους, λέγοντας σου ότι, ας πούμε, η μέγιστη σήμερα στο Βόλο.

0: Ναι, όχι σε τρελά ύψη. Δηλαδή.
1: Έβλεπα ανάρτηση του κυρίου Κολυδά, για να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος έλεγε Αθήνα και Λάρισα, οι πόλεις με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα εγώ μιλάω για τη Μαγνησία, έχεις δίκιο. Στην ενδοχώρα, στον κάμπο και της Μαγνησίας, βλέπε Βελεστίνο εκεί. Ναι. Σίγουρα είναι διαφορετικές θερμοκρασίες και διαφορετική η αίσθηση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και πάλι, ακόμη και για Λάρισα, αυτές οι θερμοκρασίες νομίζω δεν θα έπρεπε να φοβήσουν.
1: Κοίταξε, αν μιλάμε για αυτά τα 35άρια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνεται πια και ιδιαίτερος λόγος. Δεν ξέρω μήπως πάμε παραπάνω. Ναι, μακάρι να μην πάμε. Για πες μας, τι λέει, τι δίνει η επικαιρότητα στο Βόλο.
0: Εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο. Είχαμε...
1: Πάντως σαν να έχουν πέσει τα πράγματα και από άποψη επικαιρότητας. Κυρίως πολιτική επικαιρότητα είναι αυτή που έχουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σαν να έχουν χαλαρώσει λίγο οι ρυθμοί. Ναι,
0: ναι, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Είχαμε ένα περιστατικό, ευτυχώς με αίσια έκβαση, ενός ζευγαριού που βρισκόταν σε μια βάρκα το χθες το βράδυ γύρω στις 9. Η βάρκα λόγω των ανέμων που ξαφνικά εκδηλώθηκαν, βγήκε προς τα έξω, έβαλε νερά, χρειάστηκε η επέμβαση του λιμεναρχείου αλλά και των διασωστών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, που λόγω του ότι διαθέτουν ένα φουσκωτό το οποίο έχει καλύτερη πρόσβαση σε δύσβατες, έτσι, σε περιοχές, είναι πιο ευέλικτο, έσπευσαν και τέλος καλό, όλα καλά για το, για το ζευγάρι αυτό. Πέρασαν μια περιπέτεια ωστόσο, αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι εξετάσεις βέβαια οι πανελλαδικές ολοκληρώθηκαν, οι βαθμοί βγήκαν, αναμένουμε και την έκδοση των βάσεων. Σε ένα μεγάλο βαθμό όμως για κάποιους υποψηφίους είναι ήδη γνωστό, όχι μόνο αν περνάνε αλλά και πού περνάνε, σε ποια πόλη περνάνε. Αυτό σημαίνει ότι
1: πάνε στα επόμενα βήματα.
0: Ο αγώνας της αναζήτησης, έτσι, περνάνε στην άλλη φάση της αναζήτησης στέγης, αν θα σπουδάσουν εκτός πατρίου εδάφους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ξεκινήσει και είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε με ειδική, με την Σύμβουλο Ακινήτων, την κυρία Κατερίνα Μπαρμπουδάκη, στη συνέχεια, όπως θα δούμε.
1: Ωραία.
0: Συζητώντας και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, πού βρισκόμαστε, τι εκκρεμότητες έχουμε, τι έχουμε μπροστά μας, αν υπάρχουν κάποιες προθεσμίες που αφορούν υποχρεώσεις μας, οι οποίες προθεσμίες λήγουν το επόμενο διάστημα, πότε λήγουν, αν λήξουν, τι συνέπειες επιφέρουν, αν δεν έχουμε, τις έχουμε διευθετήσει αυτές οι εκκρεμότητες και όλα αυτά. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Οπότε να πάμε, μπορούμε να πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα και σιγά σιγά έτσι να υποδεχθούμε τους καλεσμένους της εκπομπής μας και να συζητήσουμε αναλυτικότερα τα θέματα που θα απασχολήσουν την εκπομπή μας.

0: Λοιπόν, για να ανοίξουμε σιγά σιγά την ατζέντα των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν σήμερα, να υποδεχθούμε τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής μας, τον περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Ζήση Αργυρόπουλο. Ο κύριος Αργυρόπουλος είναι σύμβουλος του Περιφερειάρχη για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος επίσης. Κύριε Αργυρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαυρογιάννη.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Είναι καλά.
0: Να ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, γιατί το θέμα για προστασία περιβάλλοντος είναι ευρύτατο, έτσι.
1: Όπως το λέτε.
0: Είχα μια ανακοίνωση από την περιφέρεια με αφορμή την, όχι χθες, προχθές, με αφορμή την πυρκαγιά που είχαμε στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, ότι δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα από τη μεταφορά τοξικού νέφους.
1: Όχι, όχι.
0: Πάντως άκουσα ότι το νέφος αυτό έφτασε μέχρι την Πελοπόννησο, είναι αλήθεια?
1: Εντάξει, το ότι φτάνει δεν σημαίνει ότι είναι και επιβλαβές.
0: Και δημιουργεί πρόβλημα.
1: Με την έννοια, ναι, με την έννοια ότι οι ρήποι σιγά σιγά εξασθενούν. Δηλαδή φτάνουν σε συγκεντρώσεις που ούτως ή άλλως η δική μας ρήπη από την επιτόπια παραγωγή είναι περισσότερη.
0: Α, κατάλαβα.
1: Δηλαδή αν ας πούμε μετράμε εμείς τη Λάρισα τα PM10 30 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, η συνεισφορά του συγκεκριμένου τέλος πάντων νέφους μπορεί να ήταν 0,5-0,3, δεν θα ήταν παραπάνω. Απλά τι γίνεται εδώ? Γίνεται κάτι που το λέω συνεχώς και θέλουν ενημέρωση οι πάντες που γυρίζονται αυτά τα θέματα. Όταν λέμε γενικώς φτάνει εδώ, φτάνει εκεί, δεν φτάνει αυτούσιο σε καμία περίπτωση.
0: Καλά δηλαδή, κάνετε και το διευκρινίζετε.
1: Προφανώς.
0: Γιατί
1: δηλαδή
0: πολλής δώρος έγινε.
1: Έτσι. Εγώ θυμάμαι μια ιστορία πριν χρόνια, αν μας παίρνει λίγο χρόνος για να καταλάβουμε τι γίνεται. Πριν πολλά χρόνια που ήμουν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, την ημέρα που είχα φύγει μάλιστα, είχαμε ένα πρόβλημα με μια εγκατάσταση η οποία είχε κλείσει βιομηχανική. Υπήρχε μια διαρροή αμμονίας από μια ποσότητα γύρω στον 1,5 τόνο. Κινητοποιηθήκαμε και μετρήσαμε με την πυροσβεστική τα επίπεδα της αμμονίας σε απόσταση 100 μέτρων, 200 μέτρων κτλ. Και είχα πει τότε σε δημοσιογράφους που επικοινώνησα μαζί μου, λέω παιδιά, βάλτε εδώ σύνδεση, αλλά πολύ μικρή, κάπου στη μέση της εφημερίδας. Μην το κάνετε δηλαδή θέμα, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έρθει η εταιρεία αύριο, θα πάρει την αμμονία. Η επιβάρηση είναι πολύ λιγότερη από ό,τι έχουμε στην κουζίνα όταν ψήνουμε κουλουράκια, παραδείγμα που βάζουμε.
0: Ναι.
1: Για ανθρακικό αμμόνιο ή όταν περνάμε από ένα φωτοτυπικό απ' έξω, τότε χρησιμοποιούσαν αμμονία. Λοιπόν, να μην τα πολυλογούμε, την άλλη μέρα είδα πρωτοσέλιδο ένα σχέδιο της περιοχής με ομόκεντρους κύκλους και έλεγε χωρίς αστεία ότι μπορεί να χρειαστεί και εκένωση της περιοχής μέχρι τον τρίτο κύκλο. Και λέω τώρα εγώ, αν υπήρχε στη θέση του ένας νομάρχης υποχόνδριος που να τα έπαιρνε πολύ σοβαρά όλα αυτά ή δεν είχε γνώσεις. Και ένας κόσμος ο οποίος φοβάται για το παραμικρό, ότι μπορούσαμε να είχαμε θύματα μόνο και μόνο από το ότι θα τρομάζαν οι άνθρωποι. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Είναι πολύ λεπτά ζητήματα λοιπόν. Τα χειρίζονται δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν ξέρουν είτε πιστεύουν ότι θα βγάλουν είδηση από αυτό. Να το κλείσουμε το θέμα.
0: Φαντάζομαι τώρα ότι από κάπου είχαν πληροφορίες όμως, έτσι. Κάποιοι έδωσαν
1: κάποιοι
0: τα στοιχεία,
1: δώσαν,
0: γιατί
1: κάποιοι
0: περιβαλλοντολόγοι μόνοι τους οι δημοσιογράφοι δεν είναι, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά προφανώς και αυτός που έδωσε την πληροφορία το έκανε ελαφρά την καρδία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε για να έρθουμε τώρα εδώ στο σήμερα, δεν υπάρχει, δεν τίθεται κάποιο θέμα.
1: Δεν τίθεται θέμα, όχι. Κοιτάξτε, να δείτε αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες, ας το πούμε, φυσιολογικές των εισαγωγικών τιμές ρήπων, κυρίως σωματιδιακών. Έχουμε μία παρουσία από το όζον, το οποίο όζον ουσιαστικά είναι προϊόν κυκλοφοριακής κυκλοφορίας οχημάτων. Δεν έχει φτάσει ανώτατα όρια, ούτε όρια συναγερμού, θέλω να είμαι ειλικρινής. Απλά εγώ προσωπικά ως χημικός που είμαι, το παρακολουθώ για το ενδεχόμενο που προς το παρόν είναι πολύ μακριά να δημιουργηθεί κάποτε φωτοχημικό νέφος. Αλλά επειδή βλέπω ότι δεν έχουμε, άλλωστε αξιόλογες μετρήσεις και αξιόπιστες, παίρνουμε τα τελευταία χρόνια, δεν το λέω αυτό με την έννοια ότι να τι έκανε η Περιφερειακή Αρχή, έπρεπε να βάλουμε όλους τους αναλυτές να δουλέψουν, να είναι βαθμονομημένοι, να είναι αξιόπιστοι, γιατί ουσιαστικά είναι θέμα υγείας, θέμα ενημέρωσης του κόσμου.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα βγαίνει αυτές τις μέρες το προγνωστικό μοντέλο, που θα λέει και για τις επόμενες μέρες τι περιμένουμε, να ενημερώνεται ο κόσμος. Φυσικά το πρόβλημα δεν λύνεται με μετρήσεις μόνο, λύνεται με κάποια μέτρα,
0: ναι.
1: Και κυρίως το χειμώνα.
0: Οι μετρήσεις είναι η διαπίστωση του προβλήματος, έτσι, το τι...
1: Προφανώς, ναι, είναι το πρώτο βήμα, το οποίο εκ των όνων κάνευ, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως το σημαντικότερο βήμα μετά είναι το πώς θα μετριάσεις το πρόβλημα. Και δυστυχώς, όταν το χειμώνα φτάνει και γίνεται κοινωνικό πρόβλημα, γιατί ο καθένας για να θερμαθεί μπορεί να κάψει οτιδήποτε. Έτσι. Εκεί μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω προγραμματίσει κάποια συνάντηση και με τους ανθρώπους που εμπορεύονται τα ξύλα. Για να δούμε τους τρόπους αποθήκευσης. Να πούμε στον κόσμο πότε να αγοράζει ξύλα. Να μην αγοράζει το χειμώνα που είναι υγρά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω να το καταλάβουν. Το υγρό ξύλο, το βρεγμένο, αυξάνει τη σωματιδιακή ρήπανση μέχρι και 4 φορές. Μπορούμε λοιπόν όχι να εξαλείψουμε το πρόβλημα, να το μετριάσουμε σημαντικά. Και να μην έχουμε αυτά τα νούμερα που είδαμε το φετινό χειμώνα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή είναι και μερικά απλά θέματα ενημέρωσης.
1: Έτσι
0: που εσείς οι επιστήμονες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Επικοινωνώντας τα στον κόσμο, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Έτσι, πέρα από οποιοδήποτε ας πούμε.
1: Εγώ ρωτώντας κάποιους ξυλεμπόρους. Μου είπαν το εξής χαρακτηριστικό, ότι οι περισσότεροι αγοράζουν ένα τόνο τώρα, μέχρι το Σεπτέμβριο, και τα υπόλοιπα τα αγοράζουν το χειμώνα. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πρέπει να βρείτε τρόπο και να βελτιώσετε την αποθήκευση. Έτσι, να βρουν τρόπο οι ίδιοι οι πολίτες να βελτιώσουν την αποθήκευση στο σπίτι τους. Να αερίζονται, να μην βρέχονται, να μην και από εκεί και πέρα. Όλα αυτά έχουν μια βελτίωση. Μεγάλη, μικρή, εξαρτάται και από εμάς. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι κοινωνικό, σας είπα, να μπορέσουμε στις ευάλωτες ομάδες οικονομικά να δώσουμε κάποιο κίνητρο με φτηνότερο τιμολόγιο ηλεκτρικό. Άρα εκεί δεν μας παίρνει και πάρα πολύ με το καρτέλ που δημιουργήσαμε, που δημιούργησαν στις εταιρείες.
0: Δεν είναι στο δικό μας χέρι, τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: φτάνουμε σε ένα σημείο, αλλά
0: πολιτικό.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να κάτι να γίνει και από πάνω. Αν έχει πρόθεση και
0: σαφώς,
1: τη βούληση.
0: Σαφώς.
1: Η κυβέρνηση, το Υπουργείο, οποιοδήποτε φορέα.
0: Είδα μια σύσκεψη που είχατε με τυροκόμους και διάβασα ότι πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους συσκέψεις. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που μας περιγράψατε της ενημέρωσης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάναμε μια δουλειά σημαντική με τις τυροκομικές μονάδες, γιατί καταλαβαίνετε ότι η τυροκομία είναι ένας νευραλγικός κλάδος.
0: Και ειδικά για την περιοχή μας εδώ.
1: Για την περιοχή μας. Δεν μας λένε τυχαία και τυριά οι υπόλοιποι Έλληνες. Έτσι. Και τυρόγαλα και οτιδήποτε. Κοιτάξτε να δείτε. Με τους τυροκόμους είχαμε μια πολύ καλή επαφή. Είδαμε κάποια ερωτηματολόγια, απάντησαν όλοι. Και μάλιστα απάντησαν με μεγάλη ειλικρίνεια και πραγματικά τους ευχαριστώ γι' αυτό. Το πρόβλημα που έχουμε παλιά με τους τυροκόμους έχει λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή θυμάστε...
0: Με τα υπολείμματα εγώ θυμάμαι τότε.
1: Θυμάστε εκείνα που ασπρίζαν τα ρέματα και τα λοιπά.
0: Είχαμε μεγάλα προβλήματα, πλέον,
1: Όλα αυτά έχουν λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την χρήση, με την παραγωγή του βιοαερίου. Δηλαδή, ό,τι δεν χρησιμοποιείται για να παράξουμε δευτερογενή τυριά, να βγάλουμε το μανούρι, τη μυζήθρα, το οτιδήποτε. Ή και μετά από αυτά, που μένει το απόγαλα, αυτά παραλαμβάνονται όλα από μονάδες παραγωγής βιοαερίου. Άρα λοιπόν, ούτε στα ρέματα θα τα πατάξουμε πλέον, αλλά ούτε και στο βιολογικό, γιατί βιολογικός με τόσο βαρύ φορτίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ένα ψέμα να λέμε, δηλαδή, ότι ξέρετε εγώ, και βιολογικό, ο οποίος εξεργάζεται το τυρόγαλα, ο βιολογικός είναι για τα υπόλοιπα, δηλαδή τα πλησίματα που θα
0: όλοι
1: κάνουμε.
0: Όλοι βιολογικά, θυμάμαι τότε τα τελείωτα ρεπορτάζ που κάναμε, όλοι βιολογικό είχαν, αλλά κανένας ή δεν λειτουργούσε ή δεν ήταν ικανός να ανταποκριθεί.
1: Δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν οι βιολογικοί καθαρισμοί, το τυρόγαλα και το απόγαλα. Ναι. Να μην λέμε ψέματα μεταξύ μας. Έτσι, δηλαδή, το ξέραμε και τότε. Κάποια πηγαίναν στις χειροτροφικές μονάδες. Mm-hmm. Υπήρχε μια απορρόφηση και από εκεί, αλλά το μεγάλο πρόβλημα υπήρχε. Και δεν λυνόταν εύκολα. Είχαμε προτείνει τότε, μάλιστα με τον κύριο Κουρέτα είχαμε κάνει τη μελέτη.
0: Το θυμάμαι.
1: Για μονάδα παραγωγής πρωτεϊνών. Δεν έγινε. Την επαναφέραμε τώρα. Δηλαδή, αν θέλουν πραγματικά οι τυροκόμοι να κάνουν κάτι τέτοιο, είναι μια πηγή εσόδων σημαντική. Mm-hmm. Και το δουλέψουν και οι ίδιοι ουσιαστικά. Αυτοί θα τη διαχειριστούν.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη μεριά, οι υπόλοιπες κινήσεις που θα κάνουμε, γιατί ανταποκρίθηκαν πολύ καλά, πιστεύω, πέρα από τα αποθέματα περιβάλλοντος, είναι και τα ζητήματα το πώς θα αναδείξουμε το προϊόν τους, αλλά και κυρίως πώς θα το προστατέψουμε, γιατί χωρίς κτηνοτροφία ούτε αυτό υπάρχει. Έχουμε σημαντικό ζήτημα.
0: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Είναι
0: για
1: πάρα πολύ κρίσιμα, όντως. Mm. Έχει μειωθεί η παραγωγή, όντως. Μάλιστα, αν γίνεται αυτό που επαπειλείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ελέγξουν τι εμβόλια χρησιμοποιήθηκαν και όσα ήταν παράνομα.
0: Τα παράνομα εννοείται.
1: Να προχωρήσουν στη σφαγή. Αυτό το πράγμα θα προσθέσει ακόμα χειρότερα πράγματα.
0: Έγιναν έτσι εμβόλια, θεωρείτε, κύριε Αργυρόπουλε? Έτσι.
1: Γίνανε κάποια εμβόλια, τώρα δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να κρίνω αν ήταν παράνομα ή αν ήταν νόμιμα.
0: Παράνομα ήταν, γιατί σύμφωνα με, με την πολιτεία δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν, αλλά κάποιοι βρήκαν κι αλλού. Ναι. Τώρα πού το βρήκανε, πώς το βρήκαν και πώς το φέραν.
0: Έτσι. Για αυτά μιλάμε πάντως. Έτσι.
1: Εκείνο που έχει σημασία για μένα είναι ότι είναι ένας κλάδος πολύ δυναμικός. Αν καταφέρουμε και προστατεύσουμε επαρκώς τη φέτα, μπορούμε λοιπόν να αναδείξουμε με πολλούς τρόπους και συζητήσαμε και αυτούς. Αυτή θα είναι το επόμενο βήμα που θα κάνουμε. Mm-hmm. Πέρα από τη στήριξη δικιά μας, ότι πρέπει να προστατεύσουμε το προϊόν και κυρίως να δώσουμε όθηση και για καινούργιες δραστηριότητες. Κάποιοι στην περιοχή μας βγάζουν πλέον και τα σκληρά τυριά. Mm. Και πάνε καλά, από ό,τι βλέπω. Είναι και καλής ποιότητας. Από εκεί και πέρα, εγώ πρότεινα και κάτι άλλα πράγματα, ας πούμε, αγροτουριστικών μονάδων, mm-hmm. που μπορούν να τις διαχειρίζονται οι ίδιοι και τα έρχονται κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι θα παράγουν και το τυρί τους. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, δεν θα κάνουμε κάτι καινούριο. Είναι κάτι που γινόταν στα χωριά μας πριν πολλά χρόνια. Mm-hmm. Που ερχόταν οι εσωτερικοί μετανάστες και φτιάχναν τον τραχανά τους στο χωριό, φτιάχναν το τυρί τους και τα παίρναν μαζί τους για το χειμώνα.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, κάνουμε μια τέτοια αντιγραφή. Επίσης, πώς θα συνδυάσουμε αυτό το εξαιρετικό προϊόν που είναι η φέτα, που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τυριά στον κόσμο, πώς θα το συνδυάσουμε με τη γαστρονομία, με ειδικές συνταγές κλπ. Και πώς θα το αναδείξουμε όλο αυτό. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Πρωτίστως όμως πρέπει να προστατευτεί το προϊόν.
0: Έτσι. Κύριε Αργυρόπουλε, θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συναντήσεις με άλλους?
1: Ναι, προφανώς, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε, προγραμματίζουμε, δεν θέλω να μιλάω στον ελληνικό, mm-hmm. αν και κάνω εγώ τις προτάσεις, και με τους συνοποιούς,
0: ναι.
1: τα πλαίσια της κλιματικής τροτότητας, που μπορούν να έχουν οι ποικιλίες μας, και είναι πολύ σημαντικό. Θα σταλούν παρόμοια ερωτηματολόγια και στους συνοποιούς, οι οποίοι σημειωτέων παράγουν εκλεκτά κρασιά στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τις τοπικές ποικιλίες και πώς θα δώσουμε όθηση κυρίως σε αυτό. Από εκεί και πέρα, το τι μέλη γενέστε, γιατί κάποιοι εινοποιείς στον υπόλοιπο κόσμο καταλαβαίνουν ότι κάποια πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα. Σε ό,τι αφορά τις ποικιλίες, την αφεκτικότητα κτλ. Είναι σημαντικά πράγματα. Όπως επίσης το ίδιο θα κάνουμε αρχές γενομένης αύριο.
0: Ναι.
1: Θα κάνω κάποιες επισκέψεις σε μονάδες βιοαερίου. Μονάδες βιοαερίου παράγουν ένα πολύ καλό κομπόστ. Πρέπει όμως να το πιστοποιήσουν. για να το διαθέσω στα χωράφια. Να πιστοποιεί το όχι. Πρέπει να γίνουν αναλύσεις, επαρκείς αναλύσεις, ανάλογα με την πρόδειλη που χρησιμοποιούν και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι δουλειά ουσίας από το να ελέγχουμε απλά τη ρήπανση. Εμένα δεν μου λέει τίποτα, ούτε δεν μου λέει ποτέ. Γιατί είναι το πρώτο βήμα. Και δεν μπορούμε να κολλάμε τόσα χρόνια στο πρώτο βήμα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Γυρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαυρογιάννη, για την ευκαιρία. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Όχι,
1: εγώ καινούργια, θα σας πάρω τηλέφωνο.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Γεια σας.

0: Πάμε να δούμε το θέμα που προαναγγείλαμε με την Ελένη τη Ραυτοπούλου. Τι γίνεται με την αναζήτηση στέγης? Γιατί ξέρετε, με το που βγαίνουν οι βαθμολογίες και τα λοιπά, τελειώνει αυτή η φάση. Τα παιδιά ξέρουν τα αποτελέσματα, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινά άλλη φάση. Πρέπει να βρεθεί στέγη.
1: Ναι.
0: Στέγη για τα φοιτητικά τους όνειρα, για τη φοιτητική τους ζωή. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία το λες. Ωραία το λες. Για μια μεγάλη μερίδα, ναι, και η αγωνία του αν πέρασαν, αλλά και του που πέρασαν, έχει τελειώσει. Υπάρχει και μια μερίδα, βέβαια, και αυτή μεγάλη μερίδα θα λέγαμε, που θα περιμένει να δει ακριβώς αν και που πέρασε την ανακοίνωση των βάσεων. Εμείς τώρα όμως παίρνουμε την πρώτη αυτή μερίδα φοιτητών πλέον από την ερχόμενη χρονιά, αυτών που έχουν πετύχει την εισαγωγή τους σε κάποια σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο και βρίσκονται ήδη μαζί με τους γονείς τους στη φάση αναζήτησης στέγης. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο η αναζήτηση στέγης, πρέπει να πω. Έχουμε την κυρία Κατερίνα Μπαρμπουδάκη, είναι σύμβουλος ακινήτων, για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Καλημέρα σας, κυρία Μπαρμπουδάκη, τι κάνετε?
2: Μέρα, καλή σας μέρα, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Χαίρομαι.
2: Όπως το λέτε, είμαστε και εμείς στην ίδια διαδικασία. Μαζί με τους γονείς προσπαθούμε να βρούμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά τους. Είναι
1: έτσι,
2: δύσκολο, όπως το είπατε.
1: Είναι μια δύσκολη διαδικασία και χρειάζεται και τύχη, θα έλεγα, σε ένα βαθμό. Και μιλάω από προσωπική εμπειρία. Εγώ στάθηκα τυχερή, πραγματικά όμως τυχερή, και στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, ξέρω πολλές περιπτώσεις που είναι αγώνας πραγματικά η αναζήτηση στέγης όπως την θέλεις. Γιατί είναι πολλές παράμετροι που βάζουμε στην αναζήτηση μιας στέγης. Αλήθεια, τι είναι αυτό που αναζητά περισσότερο ο φοιτητής με το γονιό μαζί? Δηλαδή, είναι η τιμή που τον ενδιαφέρει, είναι το σημείο που βρίσκεται ένα σπίτι, είναι η παλαιότητά του, με ποια ιεραρχική σειρά τα κοιτάζει όλα αυτά, κυρία Μπαρμπουδάκη?
2: Να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχήν,
1: ναι,
2: είπατε, έχουν βγει βαθμολογίες και έχουν αρχίσει, υπάρχει το ενδιαφέρον. Ξέρουν περίπου πού θα μπουν, σε ποια πόλη θα περάσουν, σε ποια σχολή. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν βγουν οι βάσεις, που είναι το καθοριστικό, δεν υπάρχει το κύμα αυτό το έντονο. Βέβαια,
1: περισσότερο διερεύνηση δηλαδή γίνεται.
2: Διερευνητικά, μπράβο. Θέλω να σας πω ότι είμαστε τυχεροί στο Βόλο, γιατί φέτος ειδικά έχουμε πολλά ακίνητα, πολλά ακίνητα, πολλά και καλά ακίνητα. Είναι διαμερίσματα που ήταν παλιά σε βραχυχρόνια λίσθωση, σε πλατφόρμες, αρκετά από αυτά έχουν γίνει πίσω, είναι το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλά καινούργια διαμερίσματα. Αυτά τις πολυκατοικίες που είδαμε σαλμανιτάρια να φυτρώνουν.
1: Και συνεχίζουν, ναι.
2: Και συνεχίζουν να κάθεται, έτσι, μπράβο, σωστά. Έχουμε πολλά σπίτια. Τώρα, τι ψάχνουν τα παιδιά με τους γονείς? Καταρχήν να σας πω ότι τα παιδιά, αν είναι δυνατόν να έχουν ένα αντίγραφο της πατρικής μετρικής οικίας στην καινούργια πόλη που μας βγάζουν, αυτό ψάχνουν.
1: Αλήθεια.
2: Αυτό όμως δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει λοιπόν να γίνει κατά κάποιο τρόπο, ένα πάντρεμα τιμή και δεδομένων. Δηλαδή, γιατί από τη μία είναι τα παιδιά που θέλω, το ξέρουμε ως γονείς, και την άλλη είναι οι γονείς που να δούμε και πού φτάνει η τσέπη μας. Γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, το κόστος σας ζωής είναι πάρα πολύ ακριβό. Όχι ακριβό, πάρα πολύ ακριβό. Οπότε είναι το ενίκιο, είναι η διατροφή, είναι κοινόχρηστα, είναι
1: θέρμανση,
2: όλοι οι λογαριασμοί, συν πολλά που προκύπτουν. Και το παιδί, βέβαια, εκεί που θα πάει σε όποια πόλη και πάει, πρέπει να ζει τη ζωή του, να πιει τον καφέ του, να πάει για ένα ποτό. Έτσι, όλα αυτά έχουν κόστος. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βρεθεί ένα σπίτι το οποίο να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι ανάγκη να είναι καινούριο. Κυρία Ραυτοπούλου, δεν είναι ανάγκη να είναι καινούριο.
1: Προφανώς. Μπορεί να είναι ανακαινισμένο, να είναι.
2: Ανακαινισμένο και να είναι ευπρεπέστατο. Υπάρχουν πολλά τέτοια σπίτια τα οποία είναι παλιά, έχουν ανακαινιστεί σωστά και είναι εξαιρετικά. Θέλουμε να είναι κοντά στη σχολή. Και αυτό είναι, να σας πω, καταρχήν ο Βόλος είναι μια πόλη που περπατιέται. Δεν είναι ανάγκη να είναι δίπλα στο παιδαγωγικό.
1: Άρα δεν είναι το πρώτο που θα κοιτάξει ο άλλος, δηλαδή στο Βόλο, το να είναι δίπλα η σχολή του.
2: Δεν είναι το να είναι δίπλα. Δηλαδή είτε είναι, αν είναι στο οικονομικό και μένει, ας πούμε, στο οικονομικό πανεπιστήμιο και μένει, ας πούμε, στην αναλήψεως, είναι πολύ κοντά. Αν είναι στο οικονομικό και μένει μια Δημητριά, δεν είναι κοντό. Κοντά. Αν περάσει ένα παιδί παιδαγωγικό και μένει στα 7 πλατάνια οξυγόνο, είναι κοντά. Είναι ο Βόλος, είναι μια πόλη που περπατιέται. Υπάρχουν συγκοινωνίες, υπάρχουν τα ποδήλατα, είναι όλα κοντά.
1: Ναι, άρα δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Αν βρει όλα τα άλλα τα στοιχεία που του αρέσουν σε ένα σπίτι, δεν θα σταθεί, λέτε, απόλυτα αποτρεπτικός παράγοντας αυτός.
2: Αν το σπίτι συνδυάζει την ευπρέπεια έτσι μαζί με μια σωστή τιμή, ναι, είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Για να έρθουμε τώρα, γιατί έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας για να μιλήσουμε, και να έρθουμε στο αυτό που καίει, το θέμα της τιμής. Είπατε ότι έχουμε πολλά διαθέσιμα σπίτια για φοιτητική στέγη φέτος.
2: Πολλά διαθέσιμα σπίτια, και το θετικό είναι ότι έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουν πέσει και οι τιμές, ότι είναι σε πιο λογικά επίπεδα. Πού βρισκόμαστε?
2: Ακριβώς, σωστά το λέτε. Πριν με 2 χρόνια ήμασταν πολύ πολύ ψηλότερα από ό,τι είμαστε σήμερα. Έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές με την έννοια ότι είναι στα λογικά, είναι οι τιμές του σήμερα. Το σήμερα σημαίνει ότι είναι τόσα όσα μπορώ να αντέξει η τσέπη μου.
1: Για πείτε το όμως αυτό με παράδειγμα, με παραδείγματα.
2: Είχαμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε διάρκεια μη επιπλωμένα ή και επιπλωμένα, να είναι και στα 600, 550 και 600 ευρώ. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή σήμερα έχουμε διάρκεια εξαιρετικά, με σωστή θέρμανση, σε σωστό σημείο της πόλης, πολύ κοντά στο κέντρο, λέω, σωστό σημείο της πόλης,
1: ναι,
2: πολύ κοντά σε όλες τις σχολές, με 400 ευρώ, με 350 ευρώ, με 500 ευρώ.
1: Όχι ότι είναι μικρή και αυτή η τιμή, εντάξει, δεν είναι λίγο, αλλά εσείς το λέτε συγκριτικά με το τι ίσχυε πέρυσι, πρόπερσι.
2: Ήταν πριν 2 χρόνια, ναι, πάντα συντηρητικά. Και να σας πω και κάτι, όταν το σπίτι είναι καλό. Α, και κάτι άλλο σημαντικό. Πολλά παιδιά ως φοιτητές εργάζονται στην πόλη μας. Εργάζονται.
1: Οπότε είναι σαν φοιτητές, θέλετε να πείτε ότι...
2: Είναι πολλά παιδιά εργάζονται παράλληλα. Είναι φοιτητές και
1: παράλληλα. Φοιτητές και εργαζόμενοι, μάλιστα.
2: Είναι φοιτητές και παράλληλα εργαζόμενοι για να βοηθήσουν την οικονομική κατάσταση.
1: Το διάρρη, άρα ένα καλό διάρρη, λέτε, στο κέντρο της πόλης, σε καλή κατάσταση, αντιλαμβάνομαι, κυμαίνεται εκεί. Δεν θα πιάσουμε τώρα τις περιπτώσεις σε νεοαναγυρώμενες οικοδομές υπερλούξ που είναι στην παραλία, εντάξει, να πάρουμε ένα μέσο όρο. Η γκαρσονιέρα είναι πιο ακριβή ή πιο φτηνή?
2: Η γκαρσονιέρα είναι σε τιμή περίπου ήδη με το διάρρη, περίπου. Είναι από 300 έως 400 ευρώ. Όταν στην ίδια τιμή μπορούμε να βγούμε και διάρρη. Τώρα, προσέξτε, αν θέλουμε το διάρρη του παιδιού μας να έχει και θέση πάρκινγκ, εντάξει, εκεί πάμε αλλού.
1: Εντάξει, γι' αυτό λέω, θα πάρουμε λίγο ένα μέσο όρο, μία μέση κατάσταση.
2: Ένα μέσο όρο. Αλλά
1: ναι,
2: είναι σε καλή κατάσταση. Και να σας το λέμε, σε καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα. Τι επιλέγουν περισσότερο, διάρκεια ή γκαρσονιέρες στούντιο?
2: Εξαρτάται τα θέλω του κάθε παιδιού. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που μόνο τους θέλω ένα στούντιο. Υπάρχουν άλλα παιδιά που θέλουν ένα διάρκεια. Εξαρτάται και από πού έρχονται. Αν έρχονται από τη Λάρισα, την γειτονική Λάρισα, τα γειτονικά Τρίκαλα, τα γειτονική Λαμία, βολεύονται στην γκαρσονιέρα. Τώρα, αν το παιδί έρχεται από Κρήτη, Κάρπαθο, Μυτιλίνη,
1: θέλει να φιλοξενεί και τους γονείς κάποιες μέρες. Έτσι, οπότε χρειάζεται το διάρρη, γιατί εντάξει, θα τον επισκεφτούν κάποτε και οι δικοί του. Δεν μου λέτε, έχουμε δει και πάρα πολλές ιδιωτικές φοιτητικές κατοικίες να λειτουργούν τα τελευταία χρόνια στην πόλη.
2: Αυτό
1: την αγορά πόσο την έχει επηρεάσει αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι πέρυσι όλα τα μεσητικά γραμμικτία μας έγινε έντονο αυτό το θέμα, διότι δεν ήταν οι φοιτητές που περιμένουμε κάθε χρονιά.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν πολλά παιδιά. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πολλά παιδιά φέτος θα κάνουν να φύγουν από αυτές τις οικίες και να αναζητήσουν άλλη στέγη. Διότι αυτές οι στέγες μπορεί να είναι καινούργιες, αλλά έχουν και κάποια έμαθα τα οποία κάποια παιδιά δεν τα είχαν καταλάβει, κάποιοι γονείς δεν τα είχαν καταλάβει.
1: Κάποιους περιορισμούς εννοείται στη διαμονή.
2: Υπάρχουν ποινές, δηλαδή δεν μπορείς να φιλοξενήσεις μέσα άλλα κτλ.
1: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, πέρυσι μας επηρέασε. Φέτος δεν μας έχει επηρεάσει τον καθόλου μέχρι στιγμής.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πότε η αναζήτηση έτσι κανονικά, είπαμε τώρα είμαστε σε φάση διερεύνησης, θα ξεκινήσει την άλλη ώρα από την ανακοίνωση των βάσεων, φαντάζομαι.
2: Από το 20 Ιουλίου και μετά που λογικά θα βγουν οι βάσεις, μετά θα αρχίσει το πραγματικό κυνήγι.
1: Την ίδια μέρα, το άλλο λεπτό.
2: Ναι. Γι' αυτό και τα πρώτα Σαββατοκύριακα είμαστε όλοι ανοιχτά, τα γραφεία και δουλεύουμε.
1: Για να θα είστε ανοιχτά λοιπόν τα πρώτα Σαββατοκύριακα. Μετά την ανακοίνωση.
2: Κύριε, καλά σας ευχαριστώ όλα τα γραφεία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπαρμπουδάκη.
2: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Γεια σας.

Μπήκες να ξαποστάσεις, μα εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι, ήρθε σαν το κουρσάρο με φωτιές.

0: Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με το Earth News Radio σε πολύ λίγο για ένα δελτίο ειδήσεων, μια ματιά στις εξελίξεις στη διεθνή και εθνική επικαιρότητα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εκεί κοντά στις 11 και 10.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τους σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το κόστος για βίωση και ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πεδίο συγκλήσεων αναζητούν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου επιτέθηκε για ακόμα μία φορά με σφοδρότητα έναντι των Ευρωπαίων. Δυνατότερο ΝΑΤΟ σημαίνει δυνατότερη Ευρώπη, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και ξεκαθάρισε ότι το θέμα του Ιράν έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραηλο-Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κύριος Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόηση του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέλος των φρουρών της Επανάσταση σκοτώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63 φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι τώρα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους, ο οποίος είναι και προφυλακισμένος, είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό στο ελληνικό FBI. Μελετώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας φέρεται να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταθούν οι ισχυρισμοί του βασικού υπόπτου, ότι δηλαδή η 54χρονη σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, στα επιρωτικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συναντούμε τη συνάδελφο τη Δώρα τη Μήτρα στην Καρδίτσα. Δώρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και από μένα, Μίνα.
0: Και μαζί μας είναι ο κύριος Κατσάρας.
1: Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρίες, ο κύριος Κώστας Κατσάρας. Συζητούσαμε και πριν λίγες μέρες στο Θεσσαλικό Περισκόπιο για την έλλειψη δομών κατά τη θερινή περίοδο απασχόλησης παιδιών και εφήβων και τις δυσκολίες που υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Δυσκολίες που αυξάνονται κατά πολύ όταν μιλάμε για παιδιά με αναπηρίες. Καλή σας μέρα, κύριε Κατσάρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μ' ακούτε?
0: Δώρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Κύριε Κατσάρα, μείνετε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Μείνετε στη γραμμή για να κάποιο πρόβλημα έχουμε με την γραμμή της. Σας παρακαλώ λίγο για την υπομονή σας προκειμένου να ξανακαλέσουμε τη Δώρα.
2: Ναι. Okay.

0: Δώρα, είσαι στη γραμμή. Μας
1: ναι,
0: ακούς.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας λοιπόν με τον κύριο Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, εδώ στην Καρδίτσα για τα παιδιά με αναπηρία κατά τη θερινή περίοδο τα ιδιωτικά ΑΚΔΑΠ είναι αυτά κυρίως που τα απασχολούν. Υπάρχει όμως και μια άλλη διέξοδος, κύριε Κατσάρα, που υπάρχει και αυτές είναι οι κατασκηνώσεις για
2: οι
1: παιδιά
2: κατασκηνώσεις.
1: Με αναπηρίες.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: αυτή
2: ναι.
1: την περίοδο βλέπω και μου το έχετε πει κι εσείς, σας πέτυχα στον δρόμο, βλέπω ότι οι γονείς βρίσκονται σε μία αναζήτηση συνοδών για τα παιδιά τους, για τις κατασκηνώσεις αμαία. Πόσο εύκολο είναι να βρεθεί ένας συνοδός, κύριε Κατσάρα?
2: Πολύ εύκολο. Απλά τώρα εμείς κάναμε κάθε χρόνο το κατασκηνωτικό πρόγραμμα που είναι στο Στόμιο, στο Δήμο Αγιάς, στη Λάρισα. Mm-hmm. Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα και δύο μήνες τώρα για να βρούμε συνοδείς για τα παιδιά για να πάνε στην κατασκήνωση και δυστυχώς δεν βρίσκουμε κανένα. Δεν μπορούμε. Έχουμε κινήσει όλο τον κόσμο, Λάρισα, Τρίκαλα. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχουν παντού σε όλες τις πόλεις, ειδικά στην Καρδίτσα. Δεν μπορούμε να το στείλουμε τα παιδιά μας στην κατασκήνωση. Υπάρχει θέμα εδώ.
1: Ναι, πείτε.
2: Τα χρήματα που είναι που δίνει το κατασκηνωτικό πρόγραμμα είναι στα 300 ευρώ. Προφανώς είναι λίγα τα λεφτά. Είναι ένα δεκαήμερο. Είναι λίγα τα λεφτά, προφανώς να είναι αυτό το ζήτημα, δεν ξέρω. Ή δεν θέλουν δουλειά τα παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τώρα αυτό το θέμα των συνοδών συντονίζεται νομίζω από την Ποσκαμαία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Δεν υπάρχει ένα μητρό συνοδών που έτσι να μπορέσετε να βρείτε για να πάνε τα παιδιά στην κατασκήνωση?
2: Όχι, το πρόγραμμα λέει το εξής. Υποχρεούται ο γονιός να βρει συνοδό. Εδώ και χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Το πολεμάμε και μέσω συλλόγου δηλαδή να αναλαμβάνουμε εμείς όλοι αυτό το κατασκηνωτικό πρόγραμμα και δυστυχώς δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενα παιδιά για να πάνε. Δεν έχουμε. Δεν μπορούμε.
1: Το κράτος πρέπει να σκεφτεί να αυξήσει λίγο την
2: ΔΕΗ,
1: γιατί είναι λίγα τα χρήματα για 10 ημέρες και 24 ώρες φροντίδα, φαντάζομαι.
2: 24 ώρες φροντίδα, ναι. Οι άλλα παιδιά αυτοξυπηρετούνται, άλλα παιδιά δεν αυτοξυπηρετούνται και έχουν δίκιο τώρα από εδώ που τα λέμε οι συνοδοί. Ο οποίο όταν ένα παιδί δεν αυτοξυπηρετείται, πού να πάει άλλο τώρα με 300 ευρώ για να καταλαβαίνει τι γίνεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι ένα συνοδός, δεν είναι όπως είναι ο γονέας που το ξέρει το παιδί για να το καθαρίσει, να το κάνει μέσα στην κατασκήνωση. Και υπάρχουν δέσμευση εκεί. Και καταρχήν υπάρχει το πρωτόκολλο που λέει για τους συνοδούς. Πρέπει να κάνει για τον COVID. Και δεν μπορεί ένας συνοδός, εντάξει, να μένει όλη μέρα μέσα με το παιδί. Δεν μπορεί να έχει μια έξοδο στο δεκαήμερο. Επικουρείται ότι έχει καλά να είμαι όλη μέρα μαζί με το παιδί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η άρνηση νομίζω. Γιατί έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και με άλλους προέδρους από τη Θεσσαλία και μου θέτουν αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βρούμε. Έχουμε παιδιά να στείλουμε και δεν έχουμε συνοδούς. Μάλλον θα το ακυρώσουμε. Ακούτε.
0: Πάλι έπεσε η γραμμή. Οπότε θα τη συνεχίσουμε μαζί, κύριε Κατσάρα. Μου λέτε τι θα ακυρώσετε το πρόγραμμα?
2: Το πρόγραμμα, ναι. Αν δεν βρουν συνοδεία, πώς θα πάνε παιδιά? Δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε μόνα τους. Δεν τα δέχεται κατασκήνωση καταρχήν, αν δεν υπάρχει συνοδός.
0: Μάλιστα. Άρα η μόνη λύση είναι επιπλέον οικονομικά κίνητρα, έτσι, στους ανθρώπους. Να σας πω, ποιος μπορεί να... τι κριτήρια απαιτούνται για να είναι κάποιος συνοδός σε παιδιά τα οποία έχουν κάποια αναπηρία?
2: Να ξέρετε, καταρχήν πρέπει να έρθει να γνωρίσει το παιδί. Mm-hmm. Πρώτον. Αφήνει σε επαφή με την οικογένεια που έχει το παιδί με αναπηρία, έτσι. Mm-hmm. Και δεν μιλάμε τώρα να έρθει μπροστά από 5 μέρες ή 10 μέρες. Αυτή η δουλειά γίνεται μπροστά από ένα μήνα. Να γνωρίσει το παιδί, να βγει έξω, να βγουν για καφέ μαζί με τον γονιό, όλα αυτά. Να το γνωρίσει, να έρθει σε επαφή με το παιδί.
0: Είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: είναι,
0: και
2: είναι.
0: Το άτομο το οποίο αναλαμβάνει κάτι τέτοιο πρέπει να έχει απόλυτη επίγνωση αυτό το οποίο πάει να κάνει. Το να συνοδεύει σε ένα άτομο το οποίο πολλές φορές δεν αυτοεξυπηρετείται, έτσι, απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. πολλές ευαισθησίες, πολλά,
2: να
0: πολλά.
2: Να είναι στη δική αγωγή. Πιο πολύ είναι τα παιδιά αυτά. Να είναι στη δική αγωγή. Να είναι νοσηλεύτρια, να είναι...
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω που κολλήνει και βγαίνουν και στη θάλασσα. Κάνουν πάνω τα παιδιά στο στόμιο.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορεί να αφήσει ένα παιδί μόνο να πει μέσα στη θάλασσα.
0: Φυσικά.
2: Έτσι. Είναι δύσκολο το κομμάτι μεν. Mm-hmm. Ένα παιδί που δεν αυτοξιοποιείται. Αλλά υπάρχουν και παιδιά που αυτοξιοποιούνται. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θέλουν πολύ. Λίγη προσοχή. Μόνο. Τίποτα άλλο.
0: Ναι. Όχι, εγώ απλά θέλω να σημειώσω ότι πρέπει να είναι ένα υπεύθυνο άτομο αυτό που αναλαμβάνει, να έχει πλήρη
2: άτομο. Δεν μπορεί να στήσει οποιοδήποτε.
0: Πρέπει
2: να είναι ένα άλλο των 18 ετών.
0: Έτσι.
2: Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορεί να στήσει οποιοδήποτε και άμα δεν το γνωρίζει. Δεν ξέρω. Κατά και το. Εντάξει, τον παίρνω το παιδικό μετρό. Ξέρω ότι μα δίνει τα στοιχεία εδώ αν έχει να κάνει κατασκήνωση όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Αν έχει εμπειρία ή κατασκήνωση. Εντάξει, άμα δεν κάνει και μια. Στην αρχή, πώς θα αποκτήσει η εμπειρία, θα μου πει τώρα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να αρθείς, γι' αυτό λέω να έρθει μπροστά από ένα μήνα το παιδί.
0: Έτσι, χρειάζεται.
2: Να γνωρίσει το άτομο με ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, πώς είναι μέσα στην οικογένεια, πώς συμπεριφέρεται, όλα αυτά.
0: Mm-hmm. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και προ στιγμή δεν υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι.
2: Δεν υπάρχει, κανένα ενδιαφέρον. Σου λέω, το έχω τρέξει πάρα πολύ, το έχω ανεβάσει εφημερίδες εδώ. Δεν είμαι μόνο στην Καρδίτσα. Νομίζω και στα Τρίκα το ίδιο πρόβλημα έχουν, από ό,τι μιλάω δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ή στην Άρισα, το ίδιο θέμα είναι.
0: Πάντως να σας πω κάτι για να το κάνουμε λίγο πιο, έτσι να διευρύνουμε λίγο τη συζήτησή μας, κύριε Κατσάρα. Νομίζω ότι γενικά δεν είναι εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο, επαγγελματία τέλος πάντων, να σταθεί δίπλα, είτε αυτό είναι κατασκήνωση, είτε είναι κάποιες ώρες που πρέπει να είναι δίπλα σε κάποια άτομα τα οποία έχουν αναπηρία. Δεν σταθεί δίπλα, είτε αυτό είναι κατασκήνωση, είτε είναι κάποιες ώρες που πρέπει να είναι δίπλα σε κάποια άτομα τα οποία έχουν αναπηρία.

0: Και περιμένουμε όλοι οι γονείς το θέλουμε αυτό. Mm-hmm. Είναι μια λύση για την οικογένεια. Να μπορούμε και εμείς να ανασάνουμε λίγο. Με τα προβλήματα που έχουμε τα παιδιά μας.
1: Έτσι.
0: Να βγαίνει έξω τα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να βγαίνουν έξω. Δεν μπορεί να παίξει όλη μέρα καθισμένο μέσα στο σπίτι. Επίσης τώρα εμείς οι γονείς τα βγάζουμε τα παιδιά μας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που έχουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Μπορεί να και τα ίδια τα άτομα να είναι με νοητική στέρηση που υπάρχουν mm-hmm. παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά δημιουργείται τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
0: Και καλά να κάνει να σκύψει η κυβέρνηση απάνω σε αυτό το προσωπικό βοηθό.
1: Μάλιστα. Ακούω πάρα πολλά παράπονα ότι δεν είναι τέτοιο το εύρος του προγράμματος προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, ότι μένουν εκτός, ας πούμε, άνθρωποι μεγάλα ποσοστά αναπηρίας. Αλλά και πάλι σας διαβεβαιώ ότι και αυτοί που ψάχνουν, υπάρχει ένα Μητρό, με δυσκολία μπορείς να βρεις άνθρωπο για να είναι δίπλα. Στο δικό σου άτομο το οποίο έχει ανάγκη.
0: Το άτομο αυτό που θα βάλεις μέσα στο σπίτι σου, ή φροντιστή ή προσωπικό βοηθό που θα βάλεις μέσα στο σπίτι σου, αν δεν τον ξέρεις τι άτομο είναι, ναι. Δεν μπορεί εγώ σαν γονιός να
1: εμπιστευτείς
0: οποιοδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε.
1: Έτσι.
0: Δεν ακούω μητέρατα και σημεία που γίνονται.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπουμε αυτά τα οποία γίνονται με κακοποιήσεις ατόμων τα οποία είναι αδύναμα και πραγματικά και μόνο που το βλέπεις και που το ακούς σου προκαλεί, πώς να το πω, το λιγότερο αποτροπιασμό. Ναι.
0: Όλα αυτά είναι θέματα. Αυτά δεν ξέρω. Ας σκέψω να πάνε το πρόβλημα, να πάνε σε αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και από την πολιτεία να μας πάρει και λίγο σοβαρά. Βλέπω ότι δεν μας φέρουν στο σοβαρά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν είναι κοινωνική πολιτική αυτή που κάνουν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν κάνω πολιτικός. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Γονέας, λέω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάτι.
1: Όταν μιλάμε με γονιό, ο οποίος έχει ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, δεν χωράνε εδώ ούτε χρώματα κομματικά, ούτε ταμπέλες, ούτε τίποτα. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται.
0: Η αλήθεια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και την αλήθεια εμείς, τουλάχιστον εμείς οι γονείς, τι ξέρουμε, δεν βλέπουμε κατάματα, ξέρουμε τι παιδιά έχουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν τα κλείσαμε στα ιδρύματα τα παιδιά μας, τα έχουμε στο σπίτι μας.
1: Και εσείς ξέρετε πολύ καλά, μόνο κάποιος ο οποίος έχει βιώσει κάτι τέτοιο από κοντά μπορεί να καταλάβει τον αγώνα τον οποίο δίνεται.
0: Εντάξει, το κουκουτάτο δικό μας το ξέρεις, το περνάμε κάθε μέρα. Κάποτε το συνηθίζουμε και εμείς αγωνείς και το αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουμε τα άλλα τα παιδιά. Εμείς έχουμε και εμείς και εγώ από παιδιά, αλλά δύο το οποίο τα έχω σπουδαγμένα, αντιμετώπιση με το παιδί μου είναι το ίδιο. Που έχω άτομα με αναπηρία στο σπίτι μου. Δεν ξεχωρίζουν κάτι δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Γιατί τώρα εγώ να εμπιστευτώ οποιοδήποτε θα το βάλουμε στο σπίτι μου, ένα προσωπικό από εδώ. Καλά είναι να γίνει αυτό το πράγμα. Θα λύσει χέρια πάρα πολλές οικογένειες που είναι άτομα με αναπηρία.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατσάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την...
0: Εντάξει, πολλά να πω, αλλά δεν ξέρω, έχουμε πολλά να... Μια άλλη φορά.
1: Είναι πολλά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Σας λέω, πρέπει κανείς να ξέρει από κοντά τον αγώνα και το γολγοθά που περνά μια οικογένεια αντιμετωπίζοντας ένα τέτοιο πρόβλημα για να μπορέσει να σας καταλάβει. Σας
0: ένα πράγμα θέλω να σας πω για το ειδικό δημοτικό σχολείο στην Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Εδώ αυτό το παλεύουμε 10 χρόνια για να λυθεί το θέμα του κοινωνιαπαιγωγείου δηλαδή. Και ο Δήμος δίνει στην περιφέρεια, η περιφέρεια δίνει στο Δήμο για μια εβδομάδα μελέτη να γίνει το ειδικό δημοτικό σχολείο και τον νηπιαγωγείο.
1: Με συγχωρείτε, επειδή δεν το γνωρίζω, δεν υπάρχει ειδικό σχολείο στην Καρδίτσα δηλαδή.
0: Υπάρχει αλλά είναι μικρό.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει. Εδώ μιλάμε
1: θέλετε
0: για
1: νέο κτίριο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Για ένα σύγχρονο ειδικό δημοτικό σχολείο που θα είναι το στόλισμα για την Καρδίτσα. Αλλά δυστυχώς δεν το παίρνουν στα ζεστά. Ή ο Δήμος ή η περιφέρεια. Στο Δήμο νομίζω ανήκουν τα σχολεία για να γίνει χρηματοδότηση, για να κάνουν τη μελέτη. Μιλάμε για λίγα λεφτά, 30-40 χιλιάδες ευρώ για να γίνει μελέτη και να ξεκινήσει αυτή η ιστορία κάποτε να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Στο δημοτικό σχολείο.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Κατσάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Συνεχίζοντας, πάμε στην Ελένη την Ραυτοπούλου. Έλα, Ελένη μου, είναι μαζί μας, λοιπόν, ο πρόεδρος του Συλλόγου
1: Φοροτεχνικών. Σήμερα ο μήνας έχει 8, mm-hmm. που σημαίνει ότι βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν εκπνεύσει η προθεσμία που έχουμε για να υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις.
0: Και ότι, είμαστε, και ότι τέλος του μηνός πρέπει να, εγώ τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την περίπτωσή μου, να καταβάλουμε την πρώτη δόση φόρου.
1: Διάφορες προθεσμίες τρέχουν, λοιπόν, γι' αυτό καλέσαμε να συζητήσουμε και να μας τα πει από πρώτο χέρι τον πρόεδρο του Συλλόγου Φοροτεχνικών της Μαγνησίας, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, έτσι για να είμαι πιο ακριβής και σωστή. Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφύλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Εχθές διάβαζα κάποια ρεπορτάζ ότι έχουν υπάρξει κάποια αιτήματα για παράταση. Βέβαια, ξέρουμε ότι παρατάσεις τέλος τα τελευταία, εδώ και 2 χρόνια. Από πότε ισχύει αυτό?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από πέρυσι, να το πάρουμε από την αρχή, και πέρυσι και φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το σύστημα, πλήρως ενημερωμένο, με όλα τα στοιχεία μέσα από την πρώτη στιγμή, δηλαδή ικανοποιήθηκε ένα, μάλλον το αυτονόητο έγινε, δηλαδή ικανοποιήθηκε ένα αίτημα της Ομοσπονδίας Κεντρολογιστών που ήθελε η περίοδος των 4-5 μηνών που δίνεται για την λειτουργία της, για την υποβολή των δηλώσεων, να είναι ουσιαστική, λέγοντας από την πρώτη στιγμή να υπάρχουν όλα τα στοιχεία.
1: Ότι είναι λειτουργικό το σύστημα. Ότι είναι λειτουργικό, λέμε ανοίγει, αλλά
2: ανοίγει πραγματικά και είναι όλα τα στοιχεία μέσα. Δεν είναι σαν κάτι άλλες χρονιές που ψάχαμε να βρούμε. Περιμέναμε 3 μήνες να φορτώσει μια υπηρεσία τα δεδομένα, ναι, άλλους 2 μήνες ή άλλοι.
1: Να αντλήσει από την τράπεζα του στόκους κλπ.
2: Ακριβώς. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, 2 χρόνια τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Τα έχει πάει το Υπουργείο πάρα πολύ καλά, ευτυχώς. Πράγμα που μας επέτρεψε και εμάς να οργανωθούμε και να διαμορφώσουμε λίγο και τη δουλειά μας και την καθημερινότητά μας σωστά. Τώρα, αυτό που παρατηρείται, όπως παρατηρείται πάντα τις τελευταίες μέρες, και πέρυσι και φέτος μέχρι στιγμής που παρατηρείται μια υπερφόρτωση του συστήματος των ηλεκτρονικών βιβλίων. Δηλαδή, ενώ σε γενικές γραμμές, συγγνώμη, η λειτουργία των φορολογικών εντύπων είναι μια χαρά, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Σήμερα παρατηρούνται οι πρώτες καθυστερήσεις, ώστε να καταλάβετε. Εν τούτης, οι εγγραφές που χρειάζεται να γίνουν από τους λογιστές, από τους συναδέλφους, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά βιβλία των επιχειρήσεων και μέχρι να διαχειριστεί την πληροφορία αυτή, τα ηλεκτρονικά βιβλία για να αποτυπωθούν στα έντυπα, αυτά παίρνουν έως και 2 μέρες. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις μερικές ώρες που απαιτούνταν πριν από λίγο χρόνο. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι ένα σημαντικό έγγραφο που περιμένουμε και λέγεται η βεβαίωση του clawback αφορά τους επαγγελματίες της υγείας που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΗ,
1: ναι,
2: που είναι μια έκπτωση που δίνουν και απλά πρέπει να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση για το ποσό ο ΕΟΠΗ, η οποία μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει εκδοθεί.
1: Mm-hmm. Οπότε πάει η διαδικασία πίσω.
2: Ναι, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούμε, όχι είναι σίγουρο, έχουμε υποβάλει τα αιτήματα για μερικές μέρες παράταση χωρίς την παράταση της προθεσμίας πληρωμής.
1: Για αυτές τις περιπτώσεις μόνο όμως.
2: Ναι, όχι, εντάξει, για όλες. Τώρα μιλάμε για τις επιχειρήσεις.
1: Αν δοθεί παράταση θα δοθεί.
2: Μιλάμε τώρα για 5-10 μέρες, δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω. Ουσιαστικά όλοι ζητάμε από εκεί που λήγουν 15 του μηνός να λήξουν 25 ή 30, κάπου εκεί. Δεν είναι κάτι που θα.
1: Αυτό είναι ο λόγος δηλαδή.
2: Ναι, που, μα σήμερα σας λέω, δεν μπορεί να υποβάλει κανένα φυσικοθεραπευτήριο με δήλωση. Περιμένει το clawback. Δεν μπορεί να υποβάλουν όλοι οι γιατροί που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΗ. Περιμένουν το clawback. Uh-huh. Όταν καταχωρώ εγώ σήμερα τις αποσβέσεις και χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, κάνει 2 μέρες να φανεί αυτό στο σύστημα για να μπορέσω να υποβάλω τη δήλωση του επαγγελματία.
1: Φτάσαμε στην καταληκτήρια.
2: Είναι λίγο θέμα. Αυτό παρατηρείται τις τελευταίες 15 μέρες.
1: Ναι.
2: Δεν μου λέτε, έχουμε
1: θεωρείτε,
2: μερικές...
1: ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά θεωρείτε ότι είναι πιθανό να δοθεί τελικά η παράταση αυτή αφού υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες
2: μα
1: στην
2: προκειμένη. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή άμα δεν έχει εκδώσει μια υπηρεσία τη βεβαίωση, πώς θα υποβάλουμε τη δήλωση συγκεκριμένη?
1: Όχι, λέω μήπως εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις από τα φυσικά πρόσωπα.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να κάνει τέτοια, από την άποψη ότι όσο ασχολούμαστε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει κάτι τόσο λεπτομερές, από την άποψη ότι δεν χρειάζεται να ανακατευθεί.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Να ανακατευθεί τόσο πολύ. Σε 10 μέρες.
1: Πού βρισκόμαστε, αν εξαιρέσουμε αυτή την
2: δυσλειτουργία, πού είμαστε? Είμαστε πάνω από το 70% των δηλώσεων, 70-80%. Ωραία, ναι. Ειδικά στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους δεν έχουμε προβλήματα, γιατί οι άνθρωποι είπαν ότι είναι όλα τα αρχεία τους μέσα, ακόμα και σήμερα όταν έρχονται αυτή τη τελευταία στιγμή, εξυπηρετούνται, γιατί δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά τη λειτουργία των εντύπων αυτών καθ' αυτών. Έχουμε ένα πρόβλημα με τους επιχειρηματίες, με τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ρολάρουν. Χώρια ότι για κάποιον λόγο που μόνο ο ΕΦΚΑ ξέρει να μας πει, ο ΕΦΚΑ σήμερα έκλεισε το πεδίο των μη μισθωτών, δηλαδή ό,τι αφορά τους επαγγελματίες, το έκλεισε για 10 μέρες το σύστημά του για να κάνει μετάπτωση στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Εντάξει, από το σύστημα όμως αυτό των επαγγελματιών, εμείς αντλούμε στοιχεία, αντλούμε εισφορές, αντλούμε πληρωμές, αντλούμε...
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, γιατί η μία υπηρεσία όταν έχουμε λήξη φορολογικών, η οποία γνωρίζει ότι χρειαζόμαστε έντυπα από αυτή, κλείνει αυτό το σύστημα για κάτι
1: και
2: που θα
1: δεν
2: μπορούσε
1: το κλείνει
2: να το κάνει...
1: μετά, ας πούμε, από μία εβδομάδα, 10 μέρες.
2: Θα το κάνει τις πρώτες μέρες του Αυγούστου που θα είχαν τελειώσει όλα. Ναι. Είναι σαν να λειτουργεί ο καθένας ότι μόνο αυτός υπάρχει στη χώρα
1: αυτό
2: και όπως θέλει αυτός θα προχωρήσει.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση.
1: Υπάρχει αίτημα και αναμένεται απάντηση για το αν θα δοθεί κάποια μικρή παράταση.
2: Θα υπάρχει συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα είναι από τις παρατάσεις που είχαμε συνηθίσει παλιά, που λέγαμε όταν είχαμε και τα άλλα τα προβλήματα που δεν είχαν ανεβεί τα αρχεία, ότι θα είναι μηνών ή τέτοια πράγματα.
1: Θα είναι πολύ λίγων ημερών.
2: Θα είναι λίγων ημερών, όπως περιμένουμε, και να ουσιαστικά να υποβληθούν και οι τελευταίες με τις μικρές λειτουργίες. Οπότε, αν κάποιος ακόμα και σήμερα δεν έχει επικοινωνήσει, να το κάνει άμεσα με το λογιστή φοροτεχνικό που συνεργάζεται, ώστε να κανονίσουν το ραντεβού και να προλάβει να υποβληθεί η δήλωση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Δεν θα υπάρξει χρόνος από τους συλλογιστές, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε παραπάνω χρόνο με τη μέρα.
1: Τώρα, με την καταβολή των δόσεων των φόρων, ακούσαμε και τη Μίνα τη Μαυρογιάννη πριν, επίσης τις επόμενες μέρες πρέπει η πρώτη δόση να καταβληθεί σε αυτούς.
2: Ακριβώς, σε κάθε περίπτωση η πρώτη δόση είναι 31 Ιουλίου. Είτε η πρώτη δόση, είτε η εξόφληση, αν θέλει να τύχει ο φορολογούμενος στην όποια έκπτωση έχει, αναλόγως με το πότε υποβλήθηκε η δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί 31 Ιουλίου. Και αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε να πάει και πίσω η πληρωμή, mm-hmm. να ταράξουμε και τα δημοσιονομικά.
1: Κανονικά. Η καταβολή να γίνει κανονικά.
2: Η καταβολή να γίνει κανονικά 31 Ιουλίου. Δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Κάτι άλλο που είχαμε επίσης να επισημάνω, να τονίσω και την σημαντικότητα του να υποβληθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις από όλους τους φορολογουμένους, είναι ότι συμπαρασύρουν και όλα τα άλλα, κάποια επιδόματα, κάποια βοηθήματα όλο το χρόνο, σε όλο τον χρόνο. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, να αναφέρουμε ότι το Α21, το επίδομα παιδιού, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα μια δήλωση, χάνεται για 5 χρόνια. Για 5 χρόνια. Δεν το χάνεις μόνο για τον
1: Για 5 χρόνια.
2: Οπότε όλοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και έγκαιρα να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Λοιπόν,
1: σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής, τι πρόστιμο προβλέπετε?
2: Είναι αναλόγως στην περίπτωση. Σίγουρα υπάρχει μια προσάυξη στο φόρο, όπως και αναλόγως στο φόρο που προκύπτει. Μπορεί να ξεκινήσει από 100 ευρώ και να φτάσει μέχρι 500, αν πρόκειται για μια επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Αλλά δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις, από την άποψη ότι υπάρχει χρόνος και χρειάζεται μόνο αυτές οι μέρες οι διορθωτικές. Κυρίως όμως το αναφέρω αυτό για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι το έχουν αμελήσει.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε τώρα εμείς το αίτημα για την παράταση για τις μερικές μέρες αυτές για να μπορέσει να προχωρήσει το σύστημα. Δεν το ζητάμε για αυτούς που το έχουν αμελήσει, το ζητάμε για αυτούς που έχουμε να υποβάλουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Παρακαλώ.
1: Στις περιπτώσεις που έχει αποβιώσει κάποιος που έπρεπε να υποβάλει τη δήλωση, πλέον οι κληρονόμοι του, οι συγγενείς του, αυτοί που μένουν πίσω,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, ισχύει αυτή η καταληκτική ημερομηνία και για αυτή την περίπτωση ή ισχύει κάτι
2: διαφορετικό? Όχι, όχι. Είναι η μοναδική περίπτωση. Λοιπόν, στις περιπτώσεις δηλώσεων θανόντων, η ημερομηνία είναι 31 Δεκεμβρίου. Η καταληκτική.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου, λοιπόν.
2: Μέχρι τέλος του χρόνου, λοιπόν, και αφού δηλωθούν οι κληρονόμοι στο μητρό της εφορίας. Δηλαδή, πρέπει να δηλωθούν οι κληρονόμοι πρώτα και μετά υπάρχει ημερομηνία μέχρι 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν την δήλωση του 2025. Επίσης, όσοι είχαν αναδρομικά που αφορούσαν άλλες χρήσεις, και αυτοί έχουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τις δηλώσεις των αναδρομικών. Δεν χρειάζεται να αγχωθούν να μπουν να υποβάλουν σήμερα, αύριο, που είναι φορτωμένο το σύστημα. Mm-hmm. Υπάρχει μέχρι 31 Δεκεμβρίου η δυνατότητα αυτή, αλλά να επισημάνουμε ότι στους φορολογούμενους των οποίων οι δηλώσεις έκλεισαν αυτόματα τον Απρίλιο, εκεί οι λεγόμενες προεκαθαρισμένες, έκλεισαν αυτόματα, να μπουν να ελέγξουν τις βεβαιώσεις, γιατί αν έχουν αναδρομικά, ναι, είναι κάποιος συνταξιούχος ή είναι κάποιος που πήρε, ναι, πέρσι ένα επίδομα ασθενείας τον επόμενο χρόνο και δεν είναι να το δηλώσει αναδρομικά, δεν θα κάνει και τη δήλωση των αναδρομικών η ΑΔΕ αυτόματα.
1: Όπως θα πρέπει να την υποβάλει.
2: Θα πρέπει να την υποβάλει ο ίδιος ο φορολογούμενος. Οπότε με την κλασική τη μέθοδο, την ηλεκτρονική μεν, αλλά μόνος του. Οπότε πρέπει να μπουν να ελέγξουν τις βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν σταλεί, μην έρθουν προεκπλήξεις μετά από μερικά χρόνια και πληρώνουν τζάμπα πρόστιμο.
1: Να πω και κάτι άλλο. Το mm-hmm. λέω απλά να το αναφέρουμε, γιατί ενδεχομένως να παραξενεύει κάποιους. Όταν έχουμε περίπτωση επιστροφής φόρου, ξέρουμε ότι αν υπάρχουν οφειλές του πολίτη προς το κράτος, γίνεται συμψηφισμός. Το λέω αυτό γιατί μπορεί κάποιοι να βλέπουν ότι πρέπει να λάβουν πίσω χρήματα και να μην τα βλέπουν ποτέ να κατατίθεται. Αυτό συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Συμβαίνει ωστόσο, και αυτό για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνώριζα, ότι γίνεται, θέλω απλά να μας το επιβεβαιώσετε εσείς, είμαστε σε μια διαδικασία καταβολής του ένφια αυτή τη στιγμή. Πολύ σου δίνει τη δυνατότητα έτσι κι αλλιώς το σύστημα και το κράτος και η ΑΔΕ να με δώσεις να καταβάλεις το ένφια.
2: Πολύ σωστά.
1: Σε περίπτωση ωστόσο που έχεις δώσεις κανονικές, αυτές που σου δίνει το δικαίωμα το κράτος να πληρώνεις, και σου έρθει επιστροφή φόρου, δεν σου επιστρέφεται ο φόρος, αλλά σου παρακρατείται από τη δόση του ένφια, έτσι.
2: Ακριβώς. Το συμψηφίζουμε.
1: Αυτό είναι λίγο παράλογο με την έννοια.
2: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε, να υπάρχει ένα θέμα.
1: Από τη μία σου δίνει τη δυνατότητα να πληρώσεις με δόσεις τον ένφια, από την άλλη αποφασίζει το κράτος για το αν εσύ θέλεις τα χρήματα από την επιστροφή φόρου να μπουν στο λογαριασμό σου, και ανταυτού τα κατευθύνει στη δόση του ένφια. Το λέω γιατί έχει τύχει στο περιβάλλον μου αυτό.
2: Να πούμε
1: και
2: λίγο
1: ψαχνόταν τα άτομα γιατί έχω να πάρω, ξέρω εγώ, 200 ευρώ πίσω, γιατί δεν μου καταβάλλετε το ποσό.
2: Και να μην μπορεί λοιπόν
1: να βρει λύση.
2: Θα πρέπει λοιπόν στην περίπτωση των επιστροφών, ναι, είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Λοιπόν, όσοι έχουν επιστροφές και δεν τις έχουν δει ακόμα, μπορούν στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στο τάξης μέσα στο ave.gr να ελέγξουν αν βλέπουν το προς επιστροφή ποσό.
1: Ναι.
2: Έχει ένα πεδίο που λέει επιστροφές, mm-hmm. επιστροφές ποσών. Mm-hmm. Αν υπάρχει εκεί το ποσό, τότε σημαίνει τι, επειδή οι περισσότερες επιστροφές πάνω στη βδομάδα εκτελούνται, δηλαδή καταβάλλονται στους λογαριασμούς. Αν συνεχίσουν να το βλέπουν το ποσό εκεί, σημαίνει ότι είτε υπάρχει κάποια οφειλή από συνυπευθυνότητα, δηλαδή μπορεί να είσαι κληρονόμος κάποιου που έχει αποβιώσει και χρωστάει ο νέο θανόν, είτε από κάποια συνυπευθυνότητα λόγω ότι είσαι διαχειριστής κάπου σε κάποια εταιρεία προσωπική και όλα αυτά, είτε υπάρχει οφειλή στον ΕΦΚΑ, γιατί με τον τελευταίο νόμο, αν υπάρχει και οφειλή στον ΕΦΚΑ, στο ΚΕΑΟ,
1: ναι,
2: δεν σου επιστρέφονται τα λεφτά, τα στέλνει στο ΚΕΑΟ η εφορία.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε όσοι δεν τα έχουν δει τα χρήματα και τα βλέπουν εκεί στο προσεπιστροφές, καλά είναι να επικοινωνήσουν με την εφορία να δουν τι
1: για
2: χρειάζεται.
1: Για να δουν για ποιο λόγο, τι γίνεται.
2: Τι χρειάζεται, μπράβο, ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι αν τα 100 ευρώ που λέμε 200, ας πούμε, έτσι, για το παράδειγμά μας, δεν τα βλέπουν εκεί στα προσεπιστροφή ποσά, να μπουν να ελέγξουν τις οφειλές τους, σίγουρα θα έχουν αφαιρεθεί από την οφειλή τους, οπότε να μην συνεχίσουν να πληρώνουν
1: τον έμφυα.
2: Μπράβο, ναι, θα έχουν αφαιρεθεί επόμενες δόσεις ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης, να πούμε, ναι, τώρα, αν μου επιτρέπετε λίγο, επειδή είχαμε και το επίδομα παιδιού, τα 150 που πληρώθηκαν, ναι, 30 Ιουνίου, ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει, λοιπόν, ουσιαστικά πληρώθηκαν αυτοί που με βάση τις δηλώσεις του 2024.
1: Ναι.
2: Οπότε όσα παιδιά είχαν γεννηθεί μέχρι το 2024 πήραν τα 150 κανονικά. Δεν είχαμε εκεί ιδιαίτερα προβλήματα, πέρα από το ότι κάποιος μπορεί να μην είχε δηλώσει ένα IBAN στην ΑΔΕ ή το IBAN που είχε δηλώσει να ήταν ένα παλιό IBAN, να έχει αλλάξει τράπεζα. να μην το έχει διορθώσει μέσα στην ΑΔΕ, οπότε τα χρήματα έχουν κατατεθεί στον παλιό τον IBAN. Δεν έχουν χαθεί, έχουν κατατεθεί. Θα πάει στην τράπεζα που είχε, θα κανονίσει εκεί τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού και θα πάρει τα χρήματά του. Έχουμε τις περιπτώσεις τώρα των παιδιών που γεννήθηκαν το 25,
1: ναι,
2: που θα πληρωθούν αυτοί οι γονείς, θα πληρωθούν 31 Αυγούστου.
1: Πάει λίγο πιο παιδιά... πίσω δηλαδή.
2: Ναι, ναι, γιατί δεν είχε τα δεδομένα. Ναι, ναι. Γιατί τα παιδιά αυτά θα
1: πρέπει να κάνουν κάτι αυτοί οι γονείς, ή αυτόματα
2: να συμπεριλάβουν τα παιδιά στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση φοιτηνία αυτή που
1: πρέπει
2: λύγει
1: να κάνουν, να υποβάλουν δηλαδή την δήλωση.
2: Μπράβο.
1: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να την υποβάλουν.
2: Έτσι κι αλλιώς, ναι. Και να συμπεριλάβουν τα παιδιά, να ελέγξουν
1: και θα υποβάλουν τη φετινή δήλωση.
2: Και εδώ όσοι είχαν. Όσον η δήλωση έκλεισε, μπορεί να μην έχει συμπεριληφθεί το παιδί. Πιθανότατα δεν έχει συμπεριληφθεί το παιδί. Ωραία. Οπότε οι νέοι γονείς που απέκτησαν παιδί το 25, τον οποίο η δήλωση έκλεισε αυτόματα, ναι, να μπουν να ελέγξουν τη δήλωση, αν έχει συμπεριληφθεί το παιδί.
1: Ωραία. Και αν όχι, ωραία, ηλεκτρονικά
2: θα κάνουν,
1: πάλι.
2: Θα κάνουν τροποποίηση. Θα κάνουν τροποποίηση και θα συμπεριλάβουν το παιδί.
1: Για να συμπεριλάβουν και να πάρουν το επίδομα.
2: Οπότε μας μένουν τώρα οι περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν από 1η-1η του 26 μέχρι και 31 εβδόμου που θα γεννηθούν. Οι συγκεκριμένοι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για απόδοση αφημί μέχρι 10 Αυγούστου.
1: Α, πρέπει να τα κάνουν όλα.
2: Ναι, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αφημί. Είναι τώρα, φανταστείτε τώρα τα παιδιά που θα γεννηθούν
1: 25
2: Ιουλίου, να τρέχει να βγάλει αφημί. Είναι λίγο εδώ, δεν μας φεύγει λίγο το χούι της γραφειοκρατίας δυστυχώς. Ενώ ας πούμε φαίνεται από το ύλιξη αρχείο που
1: θα
2: είναι.
1: Θα μπορούσε έτσι να.
2: Ναι, όταν βγαίνει η ύλιξη αρχική πράξη πια γέννηση, έχει το άμυγα του παιδιού και έχει τα δύο συνδεδεμένα αφημί, του πατέρα και τη μητέρα. Ναι. Το γράφει πάνω στη ύλιξη αρχή. Θα μπορούσε να αντλήσουν στοιχεία από εκεί.
1: Καλά, κάνετε και το λέτε. Χρειάζεται και το αφημί του νέου γέννη.
2: Χρειάζεται μόνο η αίτηση για απόδοση αφημί. Να έχει γίνει
1: αίτηση
2: για απόδοση αφημί. Ναι, γιατί σίγουρα άμα κάνουν όλοι αυτοί οι αιτήσει, δεν θα προλάβει το μητρό να αποδώσει το αφημί.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, είναι
2: οπότε,
1: χρήσιμα αυτά που μας είπατε.
2: Μέχρι 10 Αυγούστου πρέπει και οι νέοι γονείς λοιπόν μέσα στη χαρά τους και στο τρέξιμο που έχουν να τρέξουν και στο λογιστή να βγάλουν αφημί στον
1: γέννητο. Εντάξει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Τριανταφύλου. Ήταν χρήσιμα νομίζω αυτά που είπαμε και υπενθυμίσαμε σε πολλούς. Καλημέρα, εύχομαι. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή σας μέρα.

0: Πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο στα Τρικαλά. Είχαμε εκλογή του νέου Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέγαμε χθες και για το Βόλο και για τη Λάρισα, ναι. Έλα, Αλεξάνδρα.
1: Συνακόλουθα έχω την αίσθηση μετά την αλλαγή των προσώπων στις αντιδημαρχίες. Θυμίζουμε 11 συνολικά αντιδήμαρχοι και 10 εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι πριν από μερικές μέρες, με αλλαγές και 5 νέα πρόσωπα στη σύνδεση των αντιδημάρχων. Λοιπόν, είχαμε ομοφωνία λοιπόν χθες για το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Τρικαίων, στην ειδική συνεδρίαση του σώματος που έγινε νωρίς το απόγευμα. Πρόεδρος για τα επόμενα 2,5 χρόνια για τρίτη φορά στο Δήμο Τρικαίων και συνεχόμενη μάλιστα ο κ. Γιώργος Παναγιώτου, αντιπρόεδρος ο κ. Στέφανος Βαβίλης και γραμματέας η κυρία Έφη Στάμου. Να πούμε ότι και οι τρεις είναι δικηγόροι. Έτσι, εξελέγησαν μετά από αντίστοιχες προτάσεις που υπέβαλαν οι επικεφαλής των συνδυασμών. Ακριβώς, ο δήμαρχος ο κ. Νίκος Σακάς από την επανεκκίνηση τώρα, ο κ. Γιώργος Ηλιάδης από το συνδυασμό Τρίκαλα Τόπος Να Ζούμε και ο κ. Γιώργος Καϊκής από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ο εκ νέου πρόεδρος, να πούμε ότι ευχαρίστησε αρχικά τον κ. Σακά για την πρότασή του, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος με σεβασμό και βήμα σε όλες τις απόψεις για αποφάσεις προς το συμφέρον των δημοτών. Θυμίζουμε ότι για πέμπτη φορά εκλέγεται πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Από μία ήταν στους Δήμους Πινδέων και Πύλης, γιατί διατέλεσε και εκεί ο κ. Παναγιώτου πρόεδρος σε Δημοτικά Συμβούλια, και τρεις στον Δήμο Τρικαίων. Τώρα να πούμε ότι αν η ψηφοφορία για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται φανερή, έγινε διαβοή στην ουσία, για τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προβλέπεται κάλπη. Στήθηκαν δύο λοιπόν, με τη μία να προορίζεται για τα μέλη της συμπολίτευσης και τη δεύτερη για τα μέλη της αντιπολίτευσης συνολικά, και είχαμε από τη συμπολίτευση τον κύριο Κώστα Αργυρίου, την κυρία Μαρίνα Καραμέτου, την κυρία Έφη Λεβέντη, τον κύριο Παναγιώτη Τιντή και τον κύριο Τάκη Παζαΐτη, και από την αντιπολίτευση τον κύριο Στέφανο Βαβίλη, την κυρία Λόρεν Κασοπούλου από τον συνδυασμό Τρίκαλα Τόπος Να Ζούμε και τον κύριο Γιώργο Καϊκή από την Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτά για τη Δημοτική Επιτροπή. Να ευχηθούμε βεβαίως καλή πορεία, καλή συνέχεια και στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και στο νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Είπαμε δικηγόροι και τρεις. Δεν ξέρω τώρα αυτό είναι σύμπτωση. Πάντως μοιάζει μια ισχυρή, τέλος πάντων, ένα ισχυρό Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και αυτό θα είναι βεβαίως μέχρι το τέλος της θητείας της σημερινής Δημοτικής Αρχής, μέχρι το 2028, έτσι, όταν θα έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και έτσι κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Βέβαια, την τελεία θα τη βάλει η Ελένη Ραυτοπούλου με το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Το ραντεβού σας με το Θεσσαλικό Περισκόπιο αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Μια όμορφη μέρα να έχετε όλοι. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Στα αναγνωστέα έγγραφα της δίκης εντάχθηκε έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης για τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος με CD και θα συσχετιστεί με τη δικογραφία. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμών σε σχολική μονάδα καταγράφηκε στο Δήμο Τυρνάβου, αυτή τη φορά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, όπου άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σπάζοντας οι αλοπίνακες ενώ προχώρησαν και σε φθορές στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σχολείου, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χώρου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ζητά ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων από την Πολιτεία για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης. Στις 23 Ιουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα επίσημα εγκαίνια για το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Από θαύμα σώθηκε 50χρονος οικοδόμος στο Βόλο όταν λίγο μετά τις 12 χθες το μεσημέρι έπεσε από τον τρίτο όροφο νεοαναγυρώμενης οικοδομής στην οδό Κουντουριώτου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μεταφέρθηκε άμεσα με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα στο πόδι και εκδορές. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή. Γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αγιάς Λάρισας με τον δρόμο προς το Βαθύρεμα. Αποκλεισμένος επί οκτάμηνο ο οικισμός της Γλίστρας στη Μεσοχώρα Τρικάλων λόγω της κατολίσθησης που σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025 κοντά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και τον υδροηλεκτρικό σταθμό. Τις σοβαρές καταγγελίες της Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδας προς τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές ότι δύο μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία φέρονται να χρησιμοποιούν για την παραγωγή προϊόντων που διατίθενται ως φέτα, ποπ, εγωπρόβιο γάλα προερχόμενο είτε από την Κρήτη, η οποία βρίσκεται εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης παραγωγής, είτε από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκαλης. Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναλυτικά στοιχεία για τις εισαγωγές εγωπρόβιου γάλακτος, τις μεταφορές γάλακτος από την Κρήτη προς την υπηρετική Ελλάδα, αλλά και για τους ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΕΛΓΟ Δήμητρα στις επιχειρήσεις παραγωγής φέτας ΠΟΠ. Περίπου 60 νεφροπαθείς στη Μαγνησία περιμένουν το δικό τους δώρο ζωής, καθώς παραμένουν για χρόνια σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού. Το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 4 μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς της περιοχής, όμως οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες. Ο μέσος χρόνος αναμονής φτάνει τα 6 έως 9 χρόνια, ενώ ζητούμενο παραμένει η αύξηση της δωρεάς οργάνων. Συγκέντρωση στον πεζόδρομο Σμύρνης στις 8 το βράδυ απόψε οργανώνει το δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα Καρδίτσας ενάντια στη μεταφορά των όριμων δέντρων στο συγκεκριμένο πεζόδρομο και στο πεζόδρομο Χατζημήτρου βάσει του σχετικού έργου ανάπλασης που προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας. Συντονίστρια για την Ελπίδα Δημοκρατίας από τα Τρίκαλα ορίστηκε η Νατάσα Γρατσάνη, σύζυγος του αντιδημάρχου του Δημουτρικαίων Βασίλη Τσιούτσια. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η χρήση γερακιών για την εκδίωξη των κορακοειδών από το Παυσίλιπο Καρδίτσας. Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας με πρόεδρο τον Θωμά Σίμο. Η Τοπική Επιτροπή Καρδίτσας του ΚΚΕ οργανώνει εκδήλωση με θέμα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», τώρα συμπόρευση με το ΚΚΕ για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο ξενοδοχείο Κιέριον και θα μιλήσουν ο Βασίλης Μεταξάς, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ και βουλευτής Μαγνησίας του κόμματος, και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέλος του Τομεακού Γραφείου Καρδίτσας του ΚΚΕ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο κατασκευής της νέας γέφυρας του Ξηριά στον Αλμπυρό, με το ποσοστό ολοκλήρωσης να έχει ξεπεράσει το 90% σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η γέφυρα αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία έως το τέλος Ιουλίου ή το αργότερο στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στην περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει σήμερα σε σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και φορέων της Μαγνησίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του κόμματος και θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στο Βόλος Παλάς με θέμα την ειρήνη και την αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή. Ο Δήμος Αγοράς Μουρεσίου ενημερώνει ότι σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων από τη διασταύρωση Ζαγορά στη θέση Καράβωμα προς Ζαγορά και αντίστροφα λόγω εργασιών αποκατάστασης της οδού. Και τέλος, 30 νέοι από 6 ευρωπαϊκές χώρες επισκέφτηκαν το υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Μορφοβούνι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από μία σειρά επιθέσεων που πυροδότησαν νέο κύκλο εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίες των και με τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ηγεσία του Ιράν, που τους χαρακτήρισε ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΝΑΤΟ, ενώ στρέφει τα πυρά του στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να κόψει όλο το εμπόριο με τη χώρα λόγω της διαφωνίας για τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθηκε στο ζήτημα της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μεγάλο πρόβλημα, καθώς επανειλημμένα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κοπεχάγη και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2006 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνος που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενο στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της συμμαχίας. Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρείται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα. Εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, είπε, αυτή την ικανότητα τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων, ανέφερε. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλήση συγκεκριμένων προσώπων. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατηγγείλει συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια.
0: Ο κ. καιρός.
1: Γενικά, αίθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ και Τουρκίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενίσχυση των στρατιωτικών δαπανών των χωρών της Συμμαχίας στην χθεσινή συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Συνομιλίες οι οποίες προκάλεσαν διαδοχικές παρεμβάσεις. Με τους δύο ηγέτες να συζητούν την περιφερειακή ασφάλεια, την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, τις νέες προκλήσεις για τη συμμαχία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση, όπως είπαμε, στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως στο επίκεντρο βρέθηκε και η απέτηση της Ουάσιγκτον προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, του ΑΕΠ δηλαδή, μέσα στην επόμενη δεκαετία, με την Άγκυρα να θέτει το ζήτημα της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία βάσει σχετικού νόμου, υποστηρίζοντας ότι δεν θέλει να επιβάλλονται περιορισμοί σε χώρες που θεωρεί συμμάχους. Θα άρουμε τις κυρώσεις. Εντάξει, δεν θέλω να χάσω χρόνο, απαντώντας σε αυτό. Ήρθε η ώρα για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως είχαμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο οποίος απέφυγε με να σχολιάσει τις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που μεταξύ άλλων μίλησαν για την ενδεχόμενη πώληση των F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, με την Έλληνα Πρωθυπουργό να αναφέρει ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδες αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μας αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα. Τώρα το ζήτημα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με ποιον είναι περισσότερο φίλος. Με την Τουρκία ή με την Ελλάδα. Δύσκολη η εξίσωση. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε και με όλους κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Μαρκ Ρούτε. Σκληρή γλώσσα, επαναλήψεις και συνεχείς απειλές κατά πολλών αποδεκτών είχαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε για ακόμη μια φορά την έντονη δυσαρέσκειά του προς το ΝΑΤΟ σχετικά με την στάση της συμμαχίας στο ζήτημα της Γροιλανδίας και στην άρνηση της να συνδράμει στο μέτωπο του Ιράν. Αν και σημείωσε ότι είχε συνομιλίες με αρκετές χώρες που αρνήθηκαν να βοηθήσουν, έστρεψε τα βέλη του κυρίως εναντίον της Ισπανίας, δηλώνοντας πως δεν θέλει καμία σχέση μαζί της. Έδωσε μάλιστα οδηγίες στους αξιωματούχους του να διακόψουν κάθε εμπορική δραστηριότητα μαζί της. Απειλές μας φαίνονται όλα αυτά. Φρικτός εταίρος, έτσι τον χαρακτήρισε για το ΝΑΤΟ την Ισπανία. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν και δεν θέλουν να έχω καμία σχέση μαζί τους. Κόψτε κάθε εμπορική σχέση, ακόμα και τις επισκέψεις. Δεν θέλουμε τίποτα από αυτούς. Θα δείτε που θα έρθουν τρέχοντας πίσω. Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν στην διεθνή σκακέρα και όχι μόνο. Στα εγχώρια εδώ και νέες δημοσκοπήσεις και από ό,τι φαίνεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε άλλες πάλι τέτοιες σφιγμομετρήσεις για την πρόθεση ψήφου και μιλάμε βεβαίως για το ενδεχόμενο εθνικών εκλογών όποτε και αν γίνουν αυτές πρόορες ή μη. Με τα αποτελέσματά τους να αφισβητούνται πάντως από αρκετά πολιτικά στελέχη, ακόμα και από αρχηγούς κομμάτων.
Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά, ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Παναγιώτης Ξανθόπουλος και Ευαγγέλης Βούργαρης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων, από όπου παράγεται η σημερινή εκπομπή. Και μέσα από το Facebook, ο ΕΡΤ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες σε δύο τρόποι επικοινωνίας. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τη 1 το μεσημέρι.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Ένας εκ των οποίων η ΕΡΤ Λάρισα, ο έτερος στην Θεσσαλία, η ΕΡΤ Βόλου, σε διαφορετική συχνότητα. Το λέμε συχνά πυκνά για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια στα RGNA. Εντάξει, το διαδίκτυο είναι παντού. Να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Σμίρλη. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο για να μην καθυστερούμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Να πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν έχει βαλτώσει. Πάντως μιλάμε για 8 μήνες. Που ο οικισμός της Γλίστρας εκεί στα ορεινά της Μεσοχώρας του Προεδήμου Πινδέων παραμένει αποκομμένη η περιοχή. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Κουτσοκώστα, με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία βεβαίως να μιλήσουμε πριν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θα λέγαμε, όταν είχε προκληθεί το πρόβλημα. Κύριε Κουτσοκώστα, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα σας κύριε Ζαούτσο, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ. Καλά. Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Ήταν αρχές Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχαμε μία κατολίσθηση στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: 4 Νοεμβρίου,
0: ακριβώς. Μια κατολίσθηση που βεβαίως προκάλεσε τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου οικισμού στην περιοχή της στη Γλίστρα. Να πούμε ότι η Γλίστρα υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Πύλης, έτσι. Είναι στην περιοχή του Μυροφύλου, σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων, λίγο κάτω από 1000 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να θυμάμαι ακριβώς τώρα το υψόμετρο.
0: Ναι, και είχαμε πρόβλημα με κατολίσθηση που είχε δημιουργηθεί στον οικισμό εκεί.
1: Όχι στον οικισμό, ναι, η κατολίσθηση έγινε στο εργοστάσιο
0: της. Ακριβώς, της ΔΕΗ. Για πείτε μας λίγο, τι συμβαίνει, αν έχει γίνει κάτι από τότε μέχρι σήμερα?
1: Ναι, εγώ πήγα προχθές για να πάω στο χωριό μου. Ναι. Υπάρχει 1 χιλιόμετρο πριν περίπου φύλακες της ΔΕΗ που πρέπει να πάρουν τηλέφωνο στα κεντρικά για να σου δώσουν άδεια να περάσεις με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Με τα πόδια. Ούτε ο δικός ούτε με τα πόδια μπορείς να πας στο χωριό. Εμένα έχει αποκλειστεί το αυτοκίνητό μου και έχει καταστραφεί τώρα. Έχει μείνει όλο το χειμώνα. Τώρα τρώει όλη τη ζέστη. Έχει παραμείνει εκεί αποκλεισμένο. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το λιγότερο κακό βέβαια, θα λέγαμε. Γιατί ναι, προφανώς από τα γεωλογικά φαινόμενα τα οποία δημιουργήθηκαν στην περιοχή και τη σοβαρή κατολίσθηση που είχαμε, έκλεισε ο μοναδικός οδικός άξονας που οδηγεί στο χωριό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς. Τώρα έχουν κατασκευάσει αυτή μια σκάλα περίπου 20 μέτρα ύψος, δεν ξέρω ακριβώς, κάπου εκεί είναι.
0: Μεταλλική, να φανταστούμε.
1: Μεταλλική, ναι, με βαθμίδες, ωραία είναι η σκάλα, αλλά είναι μόνο να πας με τα πόδια, από εκεί πάνω είναι 3,5 χιλιόμετρα το χωριό.
0: Άρα, στην
1: είναι
0: ουσία,
1: 4 χιλιόμετρα.
0: Άρα στην ουσία δεν μπορεί να μεταφέρει κανείς κάποια βαρέα αντικείμενα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, και προσωπικά αντικείμενα και στα χέρια να τα πάρεις δεν πας.
0: Ναι.
1: Δεν πας, γιατί δεν σε αφήνουν και να πλησιάζεις το σημείο, σε σταματάνε 1 χιλιόμετρο πριν. Mm-hmm. Και πήγα να περάσω εγώ από εκεί, πήραν το τηλέφωνο, μου λέει δεν θα πας μέσα από το χώρο του εργοστασίου, γιατί η σκάλα κατασκευάστηκε στο χώρο του εργοστασίου. Mm-hmm. Θα πας μέσα από την κατάπτωση, λέει. Από πάνω είναι, λέει, δεν θα πας μέσα από το χώρο του εργοστασίου, γιατί η σκάλα κατασκευάστηκε στο χώρο του εργοστασίου. Mm-hmm. Θα πας μέσα από την κατάπτωση.

0: κάτω ακριβώς όμως από την κατάπτωση, για να δώσουν οδική πρόσβαση με ορίζοντα 10 Αυγούστου από περάτωση προσωρινή.
1: Σε περίπου ένα μήνα δηλαδή.
0: Σε περίπου ένα μήνα, δηλαδή ο κόσμος δεν θα χρειάζεται να πάει εκεί. Εγώ πήγα προχθές, δεν μιλάμε τώρα, τα χόρτα έχουν σκεπάσει τα σπίτια, δεν μπορεί να πάει κανείς να καθαρίσει τίποτα, και ανά πάσα στιγμή αν γίνει μια φυσική καταστροφή, π.χ. φωτιά σε κάποιο σημείο, δεν θα σωθεί κανένα σπίτι. Δυστυχώς. Μόνο το δικό μου είναι καθαρό, που είχα το αυτοκίνητο και μετέφερα το χορτοκοπτικό και πήγα και το καθάρισα.
1: Ναι. Υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον οικισμό?
0: Όχι, δεν υπάρχει κανείς. Έχει καταληφθεί το χωριό. Όλος ο κόσμος είναι σε αναμονή, βράζουν στον κάμπο, γιατί είχαν συνηθίσει να πηγαίνουν στο χωριό τους οι άνθρωποι. Και είναι οι άνθρωποι συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι, και άρχισαν και πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Έχουν αρρωστήσει οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς επιμέναμε για να γίνει ο άλλος ο δρόμος που είχαμε βόρεια του χωριού, που του παρέσυρε το ποτάμι. Αλλά δεν ενδιαφέρει κανείς. Δυστυχώς. Ούτε περιφέρεται κανείς. Μας λένε ότι δεν γίνεται από εκεί.
1: Ναι. Κύριε Κουτσοκώστα, και από ό,τι φαίνεται θα χαθεί το καλοκαίρι, δηλαδή, για τους ανθρώπους.
0: Το καλοκαίρι
1: που
0: θα χαθεί, ναι. Το καλοκαίρι όπως πάει θα χαθεί. Και δεν ξέρω και πόσο θα πάει. Αν δηλαδή αποκοπεί το κομμάτι που είναι έτοιμο να φύγει, θα καλύψει και το εργοστάσιο, όχι τη ράμπα που κοιτάζουν να κατασκευάσουν.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Άλλου είδους τεχνική παρέμβαση υπήρξε, είτε από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, είτε από το Δήμο, είτε από την Περιφέρεια
0: Θεσσαλίας? Καμία απολύτως. Μόνο ό,τι κάνει η ΔΕΗ. Κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Μα δεν μας επιτρέπουν να ανεβούμε και από τη σκάλα που κατασκευάσανε. Δεν μας επιτρέπουν να πάμε με τα πόδια από τη σκάλα. Επικοινώνησα εγώ με τη ΔΕΗ και μου είπε ότι πρέπει να την παραλάβει ο Δήμος για να φέρει κάποιος την ευθύνη για να περνάει ο κόσμος με τα πόδια.
1: Α, να σας επιτρέψουν, λέτε, προφανώς, ναι. Για την ασφάλειά σας γίνεται όλο αυτό, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι. Επικοινώνησα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και μου είπε θα το κοιτάξει. Ναι. Τώρα δεν μίλησα πάλι, μίλησα προχθές.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς έτσι έχει η κατάσταση, το χωριό έχει καταληφθεί, οι άνθρωποι ψήνονται στις πόλεις και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Η αδερφή μου αναγκάστηκε να νοικιάσει σε διπλανό χωριό για να πάει με το γιο της να περάσει το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Δίνει χρήματα δηλαδή που δεν τις περισσεύουν. Εγώ δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να νοικιάσω κάπου άλλο να πάω.
1: Ναι.
0: Αυτός ήταν ο προορισμός μου κάθε καλοκαίρι.
1: Έχετε ενημέρωση αν χρειάζεται μεγαλύτερη τεχνική παρέμβαση, ενώ και σε κόστος, όχι μόνο σε εμβέλεια, έτσι ώστε να μετακινηθείτε με ασφάλεια στον οικισμό όποτε γίνει κάτι τέτοιο? Έχετε κάποια ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες?
0: Όχι, δεν έχω κάποια
1: ενημέρωση. Ναι.
0: Μα δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση, δεν υπάρχει άλλο σημείο να πάρει, ούτε με τα πόδια, γιατί τα μονοπάτια που υπήρχαν έχουν εγκαταληφθεί εδώ και δεκαετίες. Δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση να... μετά υπάρχουν και άγρια ζώα, δεν μπορείς να πας με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Πριν 15-20 μέρες που είχα ανέβει εγώ πάλι πάνω στο χωριό, ήταν κι άλλος ένας ξαδερφός μου από Πάτρα, έχει έρθει το παιδί, έχει περάσει ένα μηχανάκι από το άλλο σημείο μέσα από τα βράχια με το γιο του και πήγαινε προς τα πάνω και συνάντησε μία αρκούδα με δύο αρκουδάκια.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τώρα να είσαι πεζός και να...
1: Και να είσαι μόνος, προφανώς, ναι. Και να δεις όλο αυτό το σκηνικό.
0: Ναι. Ναι. Και να ανταμώσεις με το ζώο. Μπάτε να είναι ένα άγριο ζώο.
1: Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε εμείς, πραγματικά, μιλάμε για εγκατάλειψη, αυτό που είπατε δηλαδή. Ουσιαστικά εγκαταλείπεται το χωριό, έτσι, και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από τις υπηρεσίες.
0: Έχει εγκαταληφθεί και έχει γεμίσει δέντρα τώρα και χόρτα και είναι επικίνδυνο να πάσα στιγμή να γίνει το μεγάλο κακό.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Οι ιδιοκτησίες είναι αποκομμένες, έτσι, ναι. Προφανώς.
0: Κανένας δεν μπορεί. Με τα πόδια ποιος θα πάει να ελέγξει το σπίτι του? Δεν μπορεί.
1: Και δυστυχώς. Σας είπανε για αυτή την προθεσμία, την τελική ημερομηνία για 10 Αυγούστου, ότι...
0: Για 10 Αυγούστου, ναι, ότι θα δοθεί οδικός.
1: Οδικός.
0: Οδικός.
1: Ναι. Μηχανήματα έχετε δει επάνωσης για να γίνει τώρα κάτι τέτοιο?
0: Ναι, έχουν πάει κάποια μηχανήματα και από ό,τι μου είπαν ότι... μέχρι τέλος της εβδομάδας θα αρχίσουν να κάνουν κάποιο μπάζο.

0: Ναι. Άρα πώς θα διαρκέσει το μπάσμα και τι μελέτες έχουνε.
1: Δεν ξέρετε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, εμείς αναζητήσουμε και απαντήσεις ως εκπομπή και ως δημόσιο ραδιόφωνο από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και από την Περιφέρεια της Ελλάδας και από το Δήμο Πύλες, φυσικά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Okay. Αυτή τη στιγμή πάντως μιλάμε για έναν οικισμό ο οποίος είναι αποκομμένος τελείως.
0: Αποκομμένος και εγκατελειμμένος, ναι.
1: Ερημωμένος.
0: Ναι. Και ψυχολογικά οι κάτοικοι έχουν διαλυθεί.
1: Ναι.
0: Αφού δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους, τι να κάνουμε.
1: Κύριε Κοτσοκώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Εδώ θα είμαστε καλά. Να μας ενοχλείτε για να αναδεικνύουμε τα θέματα που σας απασχολούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτό ήταν ο κύριος Κουτσοκώστας, ο κύριος Νίκος Κουτσοκώστας από την Γλίστα, τον οικισμό εκεί στα ορεινά, είπαμε, της Δημοτικής Ενότητας Μυροφύλου, ένα παραδοσιακό δυσπρόσιτο ορεινό χωριό, έτσι, που περιβάλλεται από πυκνή βλάστη και τοπία. Τον έχουμε επισκεφθεί τον οικισμό αρκετά χρόνια πριν, που δυστυχώς όμως σήμερα είναι αποκλεισμένος, και εμείς οφείλουμε βέβαια ως δημόσιο ραδιόφωνο να μεταφέρουμε τα παράπονα των ανθρώπων αυτών, τα οποία είναι εύλογα, αν μη τι άλλο.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Αφήσαμε μια εκκρεμότητα αυτό που γίνεται με τις υποκλοπές, έτσι. Και μιλάμε για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που ασχολείται με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επαναλαμβάνουμε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του Ισραηλινού επιχειρηματία της Ιντελέξα Τάλ Ντίλιαν, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Γιάννη Μυρλή. Είχαμε μια ανάρτηση χθες από τον κύριο Δημητριάδη, γνωστοποίησε ουσιαστικά πως δεν προτίθεται να καταθέσει στρέφοντας τα πυρά του κατά της αντιπολίτευσης. Έχω ήδη καταθέσει 2 φορές, ανέφερε, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και 1 φορά στον Άειρο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές τους ηθήνοντες της αντιπολίτευσης, στρέφει τα πυρά του κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ταύτιση με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση 2 κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και στην δραματική συρρήκνωση των ποσοστών της εξωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ο κ. Δημητριάδης. Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Πλεύση Ελευθερίας έχουν καταθέσει αίτημα να κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή, οι τρεις που προαναφέραμε. Η κλήση δε του Τάλ Ντίνιαν ζητήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έπειτα από μια σειρά από δημόσιες παρεμβάσεις του, όπου στην ουσία έδειχνε την κυβέρνηση και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ως συνεργάτες αναφορικά με τη χρήση του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator. Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε πως η εταιρεία που συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες ασφάλειας, ενώ η πλευρά του υποστηρίζει πως έχει στα χέρια της συμβάσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποδεικνύουν τη συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί τώρα. Παρακολουθήσεις.

0: υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα καταγγελία του κυρίου Στέφανου Παραστατίδη. Είναι βουλευτής Κιλκής και υπεύθυνος για τον τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ. Καταγγέλει πως υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων, διαγωνίστηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2026 με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων. Τώρα είναι μια καταγγελία η οποία, εντάξει, προκαλεί κάποια ερωτήματα. Προφανώς θα πρέπει να απαντηθεί από το Υπουργείο και να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει και ένα κείμενο διαμαρτυρία από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των επαγγελματικών λυκείων και των γενικών λυκείων της πόλης των Τρικάλων σχετικά με την βαθμολόγηση σκληρή εντός εισαγωγικών των υποψηφίων στην περιοχή μας. Και από εκεί βεβαίως οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων θα πρέπει να πούμε ότι αναμένουν απάντηση, αν γίνει βεβαίως κάτι τέτοιο. Ανοιχτά μικρόφωνα εκπομπή που ακούτε, ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM και διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο 2431-0244-93, το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων, και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ΕΡΤ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Πάμε λίγο τηλεφωνικά να μεταφερθούμε στην Πάτρα, αλλά μας αφορά άμεσα, γιατί μιλάμε για μια τρικαλινή εκπροσώπηση και μιλάμε για τη σκαγιστική κίνηση Τρικάλων που μετέχει δεν ξέρουμε πόσα μέλη. Κύριε Χρήστο Τοζάρο, πώς είστε καταρχάς, ο επικεφαλής της ομάδας? Πώς είναι η Πάτρα καταρχάς, τι καιρό έχετε εκεί? Εντάξει, είστε πιο νότια, λογικά υπάρχει καλοκαιρία και ενδεχομένως και, δεν ξέρω, υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι εδώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο που φτάσαμε, η αποστολή μας έφτασε το Σάββατο και είχαμε αγώνα το απόγευμα, βρήκαμε λίγο περισσότερη ζέστη από ό,τι φανταζόμασταν, αν και παραθαλάσσια, αλλά είναι έτσι δομημένες λίγο ο αστικός ιστός που δεν είναι εύκολα τα δροσερά μέρη. Αλλά έχουμε κλιματιστεί τώρα, νομίζω είναι λίγο καλύτερα, έχει λίγο αεράκι, νομίζω είναι πιο δροσερά.
0: Τα μεγάλα αστικά κέντρα, όταν έχουν τόσο τσιμέντο, κύριε Τοζάρο, προφανώς βράζουν στην κυριολεξία. Έτσι. Λοιπόν, για πείτε μας καταρχάς τι κάνετε στην Πάτρα. Μιλάμε προφανώς για μια διοργάνωση που έχει πανελλαδικό χαρακτήρα. Είναι το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα της Α Εθνικής, σωστά?
1: Βεβαίως, είναι η τρίτη συνεχής συμμετοχή της ΣΚΑΚ Τρικάλων στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α Εθνικής. Συμμετέχουμε πρώτη φορά από το 24 που έγινε, διοργανώσαμε και όλες, είχαμε τη χαρά στα Τρικάλα στο Ανάντι Ριζόρτα πάνω. Mm-hmm. Πέρυσι παίξαμε στο Λουτράκι, τερματίσαμε 8η, στην 8η θέση, που είναι τρομερά τιμητική για κάποιους, για μια ομάδα που έχει 15 χρόνια ζωής. Mm-hmm. Και φέτος κάνουμε τον αγώνα μας για μια εβδομάδα, είμαστε μια αποστολή 15 ατόμων, 10 παίκτες αγωνίζονται. Έχουμε συνοδούς γιατί παίζουν και μικρά παιδιά, έχουμε προπονητή, κάποιους αναπληρωματικούς και εγώ σαν υπεύθυνος αποστολής, και έχουμε έρθει να δώσουμε τον αγώνα μας με κύριο στόχο να μείνουμε στους πρώτους 20 από τις 34 ομάδες που συμμετέχουν, που έχουν προκριθεί βασικά να συμμετάσχουν, γιατί όλη η Ελλάδα παίζει σκάκι και οι 34 πρώτες ομάδες συμμετέχουν, έχουν την τιμή να παίζουν μεταξύ τους σε 7 αγωνιστικές μέχρι την Παρασκευή που θα γίνει ο τελευταίος γύρος.
0: Μέχρι μεθαύριο, έτσι, Παρασκευή.
1: Ναι, έχουμε, σήμερα θα παίξουμε τον 5ο γύρο. Ο απολογισμός σας μέχρι τώρα
0: πώς
1: είναι
0: θα πάμε,
1: δύο...
0: ναι, για πείτε μας.
1: Έχουμε δύο ήττες από δύο πολύ ισχυρές ομάδες.
0: Ποιες?
1: Από την Ευωική, η οποία χτυπάει υψηλές θέσεις και έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση στο σκάκι τα τελευταία χρόνια, με μεταγραφές και τα λοιπά. Και χάσαμε επίσης και από την ισχυρή ομάδα του Χαλανδρίου. Αλλά έχουμε και δύο νίκες επί του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και μια χρυσινή σχετικά άνετη επί της Κοζάνης με 7-3. Οπότε έχουμε δύο νίκες, δύο ήττες, και έχουμε σήμερα ένα κρίσιμο παιχνίδι 5 ώρα το απόγευμα με την ιστορική ομάδα του Πειραϊκού.
0: Ναι.
1: Τον Πειραιά, ας πούμε, η οποία έχει αναδείξει πολλούς γκραντ μέτρ και είναι πάντα στους ισχυρούς της Ελλάδας.
0: Ναι, κύριε Τοζάρο, γίνονται και μεταγραφές, είπατε λίγο πριν, σε ομάδες. Γίνονται και αυτά στο σκάκι?
1: Το σκάκι είναι ένα κανονικό αγώνισμα, απλά δεν έχει την δημοτικότητα ή τη δημοφιλία όπως τα υπόλοιπα αθλήματα, αλλά έχει στο μικρό κοσμό του μεταγραφές, έχει διαιτησίες, έχει αποβολές, έχει από όλα είμαστε. Απλά θεωρώ ότι το ότι έχει καταφέρει η Σκάκη Τρικάλων να ενταχθεί στο σκακιστικό χάρτη και να αποτελεί μια από τις καλύτερες επαρχιακές ομάδες μαζί με την Καβάλα και την Κρήτη που συμμετέχουν ή την Εβοϊκή, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μας. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ζήσει από την αρχή την ομάδα, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε να καταξιωθούμε τόσο σύντομα.
0: Ναι. Και δεν γνωρίζει και ηλικία προφανώς. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Εμείς έχουμε το πρωτάθλημα, γίνεται σε 10 σκακέρες. Πηγαίνει ένα σύνολο 10 πόντων, μοιράζεται. Όποιος κάνει 5,5 πόντους και 4,5 ο άλλος, υπάρχει νίκη. Άμα έρθει 5-5 σκακέρες, ερχόμαστε ισοπαλία, παίρνουμε από μισό βαθμό. Και αποτελούμαστε, οι ομάδες έχουν 4 ενήλικες, έχουν 3 γυναίκες και κοπέλες και 3 παιδιά μέχρι 12 ετών καταλήγουμε. Οπότε είναι όλο το φάσμα των ηλικιών, οπότε πρέπει να είσαι καλό σε όλες τις κακέρες. Αυτό δημιουργεί και την ανάγκη για μεταγραφές των ομάδων που γίνονται σε συγκεκριμένη μεταγραφική περίοδο, ώστε να ισχυροποιηθούν και να εμφανιστούν οι ισχυρές σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μιλάμε για ομαδικό διαγωνισμό τώρα, προφανώς, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι. Συμμετέχουν όλες οι ηλικίες, αλλά μετράει το σύνολο των πόντων που κατακτάει η ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να κερδίσει ο μικρούλης των 12 ετών, να χάσει ο μεγάλος και να καλύψουμε την απώλεια και κερδίζοντας ο μικρούλης. Όλοι οι πόντοι είναι ισότιμοι. Άρα, έχει την ίδια αξία το παιδάκι που θα παίξει με τον grand master που θα παίξει την πρώτη σκακέρα.
0: 15 άτομα, είπατε, έχουμε στην
1: 10 παίζουν και συνολικά 10. Η αποστολή μας είναι 15 άτομα 15. Για 7 ημέρες και είμαστε εδώ πέρα. Και τα έχω ζήσει βέβαια αυτά με τον μπάσκετ παλιά, όπως το λες. Τώρα αυτό αναρωτιέμαι, ποιος φανταζόταν κάποτε ότι λέγαμε τρίκαλα μπάσκετ, όπως μας ξέραν όλοι στην Ελλάδα παίζοντας μπάσκετ και αναδεικνύοντας αθλητές, ότι αυτή τη στιγμή η σκακιστική Ελλάδα έχει τα τρίκαλα ως ομάδα σημαντική.
0: Ναι, ναι.
1: Αξιοσέβαστη θα έλεγα.
0: Ο μικρότερος ποιος είναι ηλικιακά και ο μεγαλύτερος στην αποστολή μας?
1: Ο μεγαλύτερος είναι νομίζω 60 ετών και ο μικρότερος είναι 10.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά.
1: Έχουμε η χαρά μου φέτος είναι το γεγονός ότι σταδιακά εμπλουτίζουμε την ομάδα και με δικούς μας παίκτες, όποιους δηλαδή. Πέτος έπαιξε και η κόρη μου. Έχουμε τον Κωνσταντάκο, τον Χρήστο που έχει βελτίωση στην ομάδα από 7 ετών. Έχουμε και κάποιους από άλλες πόλεις, αλλά είναι για 3ο-4ο χρόνο στην ομάδα. Άρα θεωρώ ότι έχουν ενσωματωθεί. Οπότε προσπαθούμε διαρκώς να χτίσουμε μια ομάδα που θα έχει και κίνητρο για τα δικά της παιδιά να ασχοληθούν ώστε να παίρνουν αυτές τις παραστάσεις όποτε μπορούμε.
0: Μάλιστα. 7 αγώνες συνολικά είπατε, αν θυμάμαι,
1: ναι,
0: καλά.
1: 7 αγώνες, βρισκόμαστε τώρα στον πέμπτο
0: γύρο. Έχουμε χάσει 2 και έχουμε κερδίσει 2.
1: Ναι. Τώρα είμαστε οριακά στην παραμονή. Εμείς θέλουμε να τερματίσουμε στους πρώτους 20. Αν όλα πάνε καλά, θα το καταφέρουμε ώστε να μπορούμε να παίξουμε και του χρόνου χωρίς προκριματικά στην Α' Εθνική. Αλλιώς θα πρέπει να παίξουμε ξανά προκριματικά για να ανέβουμε.
0: Ναι. Αλλά ξέρετε όμως, αυτό που λέτε στην Α' Εθνική, εντάξει, νομίζω ότι είναι η κορυφή προφανώς. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι η κορυφή και νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλά αθλήματα στα τρίκαλα που να παίζουν Α' Εθνική.
0: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υποστήριξη έχετε τώρα, συγγνώμη που σας το βάζω, γιατί το διαγωνιστικό κομμάτι έχει μια αξία προφανώς και το ενδιαφέρον του κόσμου, ενώ των μικρών ή μεγαλύτερων που θέλουν να ασχοληθούν με το σκάκι. Υπάρχει στήριξη πέραν των γονέων που προφανώς για να πάνε τα παιδιά τους εκεί και να σας τα φέρουν θέλουν και οι ίδιοι έτσι να τα προωθήσουν σε αυτό. Ναι, οι φορείς εδώ, για πείτε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, εμείς ως ομάδα, μπορεί κάποιες ομάδες να έχουν άλλες πολιτικές, εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε στους αθλητές που δίνουν το χρόνο τους, κάθε παρτίδα διαρκεί 5-6 ώρες, ξεκινάνε στις 5 και τελειώνουν 10 το βράδυ, αφήνουν τις δουλειές τους οι ενήλικες κτλ. Οφείλουμε να προσφέρουμε τη διαμονή, τα οδηπορικά, το φαγητό τους κτλ. Δεν μπορούμε να βάλουμε τους παίκτες.
0: Ναι, τις μετακινήσεις που είπε στην Πάτρα, δεν είναι κοντά τέλος πάντων.
1: Ναι. Μπορεί καθένας με πολύ πρόχειρους υποδηλισμούς να βρείτε τα έξοδα που απαιτούνται. Και η εύκολη λύση ήταν να πούμε ότι ξέρετε δεν έχουμε αεραστηνικό σωματείο, είμαστε, δεν έχουμε και κάποια ιδιαίτερα έσοδα, δεν είναι τηλεοπτικό άθλημα το σκάκι, οπότε επαφιόμαστε στην καλή θέληση του καθενός. Έχουμε τον Όλυμπο, ο οποίος υποστηρίζει διαχρονικά το σύλλογό μας με ένα μέρος των εξόδων, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε στήριξη και αποφορής, γιατί πέρα από ένα άθλημα το οποίο παίζει στο υψηλότερο επίπεδο, έτσι αγωνιστικά, θεωρούμε ότι η ενασχόληση γενικά με το σκάκι είναι μια επένδυση των φορέων στην κοινωνία. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα προσφοράς. Όταν θέλουμε να κάνουμε κοινωνική άθληση, νομίζω ότι το σκάκι είναι το πρώτο παράδειγμα το οποίο πρέπει να στηριχθεί. Γιατί είναι μια επένδυση στα παιδιά μας, στα νύψια μας, στα εγγόνια μας, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο, το οποίο σίγουρα είναι ανταποδοτικό. Πρεσβεύει αρχές και αξίες. Ενασχόληση είναι το μόνο το οποίο ασχολείται ο νους και αναπτύσσεται σε τόσο βαθμό. Εντάξει, όλα τα χρήματα χρειάζονται νου και σώμα, αλλά το σκάκι πρεσβεύει καθαρά πνευματική εξέλιξη, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να στηριχτεί περισσότερο, ναι.
0: Ναι. Και προφανώς όταν μιλάμε για μια επαρχιακή ομάδα, έτσι, που στέκεται όπως είπατε απέναντι και σε ισχυρές άλλες ομάδες που έχουν μια ιστορικότητα και μεγαλύτερη ενίσχυση, εντάξει, θα πρέπει και οι φορείς, η τοπική, ο Δήμος, δεν ξέρω, και κάποιοι άλλοι πιθανόν, να συνδράμει προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάντως έχετε κάνει εξαιρετικά βήματα τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να το πούμε αυτό, και έχετε συγκεντρώσει πολύ κόσμο.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση της ομάδας προέρχεται από τις συνδρομές των γονέων, οι οποίοι φέρουν τα παιδάκια τους όλο τον χρόνο στο σκάκι, και ό,τι έχουμε κάνει από τη συνετή διαχείριση που κάνουμε όλη τη χρονιά, με αυτό το υστέρημά μας. Αλλά σίγουρα ξαναλέω ότι πρέπει να το δουν οι φορείς όλοι, χωρίς να τίνουν χείρα βοηθείες, γιατί η συνεργατικότητα ισχυροποιεί κάποια πράγματα. Είμαστε ελάχιστοι άνθρωποι που έχουμε πετύχει τρομερά πράγματα για όποιον τα δει απ' έξω. Σίγουρα δεν φτάνουμε. Όσο περισσότεροι θα είμαστε, γιατί κάποια στιγμή μπορεί κάποιος η ζωή τα φέρνει αλλιώς, να εγκαταλείψει, να κάνει, και τότε θα είναι κρίμα όλο αυτό το οικοδόμημα που προσπαθούμε να χτίσουμε να αφαιθεί.
0: Ναι. Και είπατε ότι η περσινή 8η θέση, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που έχουμε κατακτήσει, είναι μια παρακαταθήκη προφανώς.
1: Μα κοιτάξτε τώρα, αρκεί να σας πω ότι φέτος φαβορεί για το πρωτάθλημα είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ρασιτέχνης. Στον τελικό έπαιξε με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Μιλάμε, λες και είναι ομάδες οι οποίες έχουν επενδύσει τρομερά ποσά σε μεταγραφές, έχουν μαζέψει την αφρόκρεμα των σκακιστών και επιδιώκουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Δηλαδή, γινόμαστε γνωστοί σε ευρύτερο αθλητικό φάσμα, δεν είναι μόνο οι σκακιστές.
0: Ναι. Ανάλογα με την κατάταξη των ομάδων, υπάρχει και ανάλογη χρηματοδότηση αντίστοιχη από το Υπουργείο Αθλητισμού, για παράδειγμα, το Υφυπουργείο
1: Αθλητισμού? Όχι, η χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας στην Ομοσπονδία είναι σχετικά πενιχρή και δεν υπάρχει χρηματοδότηση στα σωματεία. Τα σωματεία οφείλουν από ίδιους πόρους να διοπορίζονται. Δεν υπάρχει καμία κρατική ενίσχυση. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία επιδοτούν, υπάρχουν κοινωνικά προγράμματα. Ακόμα και στα ΤΕΦΑ, ξέρω, ας πούμε, στη Βουλγαρία υπάρχει ειδικότητα σκάκι. Σε εμάς είμαστε λίγο σε αυτά τα πράγματα πίσω.
0: Ναι. Όχι λίγο, πολύ θα έλεγα εγώ, τέλος πάντων. Εντάξει. Δικό μου το σχόλιο, κύριε Τοζάρο.
1: Είναι θέματα προτεραιοτήτων και αξιολογήσεων από τους φορείς, εγώ το ξαναλέω. Δηλαδή, οι φορείς, αυτοί που ασκούν πολιτική, οφείλουν να βάζουν προτεραιότητες. Νομίζω ότι το σκάκι θα πρέπει να είναι σε μεγαλύτερη αξιολόγηση.
0: Αν κάνουμε ακόμη τρεις νίκες τώρα, τι καταφέρνουμε?
1: Θα έχουμε σίγουρα κατακτήσει μια πολύ τιμητική θέση, πολύ πάνω από το στόχο. Δηλαδή, ο βασικός μας στόχος είναι με δύο νίκες στα τρία μάτς, με δύο ακόμα πόντους, να κατακτήσουμε άνετα την παραμονή.
0: Μάλιστα, ωραία. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο, να επιστρέψετε. Έτσι, με ακόμη τρεις νίκες, εφόσον έχουμε κάνει δύο, μας έχουμε χάσει δύο φορές, δεν πειράζει. Και θα τα πούμε και διαζώσεις, κύριε Τοζάρο, για αυτό που πραγματικά κάνετε. Πραγματικά κάνετε στον τόπο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Αυτό ήταν ο κύριος Τοζάρος, ο κύριος Χρήστος Τοζάρος, επικεφαλής της κακιστικής κίνησης Τρικάλων. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε, έτσι, και ο ίδιος και οι υπόλοιποι που στηρίζουν την ομάδα, μαζί βεβαίως με τους παίχτες μικρούς ή μεγάλους, τι προσπάθεια κάνουν για να αναδείξουν τα Τρίκαλα.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμο στο Εκάλο. Να πούμε ότι ξεκίνησε χθες, έτσι ας κλείσουμε λίγο την εκπομπή με πιο ενδιαφέροντα θέματα, να φύγουμε λίγο από την ασχήμια που μας περιβάλλει. Ξέρετε τι εννοούμε. Όλο αυτό, την ακρίβεια, τη Μέση Ανατολή. Και άλλα και άλλα πολλά. Έχουμε χθες την έναρξη για το νέο εργαστήριο drone για εφήβους και νέους, με στόχο να εισάγει έτσι, τους συμμετέχοντες στον συναρπαστικό κόσμο των drones, συνδυάζοντας την γνώση με την βιωματική μάθηση και την τεχνολογία. Αυτό γίνεται στην βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας, παρακαλώ, η οποία πάντα πρωτοπορεί. Κατά την πρώτη συνάντηση, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τις βασικές αρχές της πτήσης και εξοικειώθηκαν με θεμελιώδες έννοιες όπως η ισορροπία, ο προσανατολισμός στον αέρα και ο ασφαλής χειρισμός ενός drone. Μέσα από θεωρητική ενημέρωση και πρακτικές δραστηριότητες έκαναν τα πρώτα βήματα σε ένα τομέα που γνωρίζει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και εφαρμογές. Νομίζω τα βλέπουμε όλοι μας και σε διάφορες εκδηλώσεις να πετούν πάνω από τα κεφάλια μας. Και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με τη βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας. Να δώσουμε και ένα τηλέφωνο 2432-023-041 έως και 43. Τρία τηλέφωνα λοιπόν. 2432-023-041 έως 43. Όσοι θέλουν να μάθουν να χειρίζονται τα drones, που χρειάζεται άδεια, μην το ξεχνάμε όλο αυτό.

Αυστηρότερους κανόνες, λέει, για τους επισκέπτες εφαρμόζει η Βαρένα, ένα από τα πιο δημοφιλή χωριά στις όχθες της λίμνης Κόμο στην Ιταλία. Να τα πούμε σε λίγο, να απολαύσουμε λίγο το τραγούδι, τη μουσική.

0: Λοιπόν, αυστηρότερους κανόνες όπως προείπαμε για τους επισκέπτες εφαρμόζει η Βαρένα, ένα από τα πιο δημοφιλή χωριά στις όχθες της λίμνης Κόμο στην Ιταλία, επιβάλλοντας πρόστιμο έως και 200 ευρώ σε όσους κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα ή φορώντας μόνο μαγιό εκτός των παραλίων. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Guardian, τα μέτρα εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια των τοπικών αρχών να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και να προστατεύσουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Το γραφικό χωριό Βαρένα, με περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, υποδέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και η συνεχής αύξηση της τουριστικής κίνησης έχει οδηγήσει τη Δημοτική Αρχή στην υιοθέτηση νέων περιορισμών με στόχο την διατήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της περιοχής. Και σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται αποκλειστικά στις παραλίες της λίμνης και κατά τη διάρκεια βόλτας με σκάφος μόνο στη λίμνη Κόμο. Όσοι κινούνται με ανάλογη ενδυμασία στους δρόμους του χωριού, στις πλατείες ή σε άλλους δημόσιους χώρους και καταστήματα, κινδυνεύουν με πρόστιμα που κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ. Κατά του υπερτουρισμού, έχουν πάρει μέτρα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Και στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Τώρα εμείς εδώ, εντάξει. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να λάβουμε τέτοια μέτρα στα νησιά ή σε άλλες τουριστικές περιοχές που συγκεντρώνουν χιλιάδες τουριστών. Και γιατί όχι να μην πάρουμε. Λέμε εμείς τώρα. Πάμε λίγο σε πρωτοσέλιδα πριν σας αφήσουμε για σήμερα. Είχαμε μία ακόμη προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν μας βγήκε, δεν πειράζει, θα το κάνουμε αύριο. Εφημερίδα Η Καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε την συνάντηση η Αθήνα, με τάμπλετ θα κόβει κλίση η τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Μάλιστα. Ωραία. Λιγότερο φόρο, περισσότερη ρήπη, τη δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Εφημερίδα Τα Νέα, πολλές υποσχέσεις σοου και παζάρια, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Προσέξτε, 110.000 ακόμη συνταξιούχοι. Όχι, καλώς να πάρουν σύνταξη. Πού θα βρεθούν τα χρήματα, πού θα είναι οι εργαζόμενοι, ποιοι είναι οι εργαζόμενοι που μέσα από τις ασφαλιστικές τους κρατήσεις θα δίνουν αυτές τις συντάξεις. Εφημερίδα Απογευματινή, γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο, σκληρό διπλωματικό πόκερ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών Σουλτανάτο. Το Σουλτάνο και το ΝΑΤΟ, εξαιρετικός τίτλος. Ο τίτλος είναι το μισό κείμενο και ρεπορτάζ. Το ξέρετε αυτό. Μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει την δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Βουλή. Να κλείσουμε λίγο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Πίνακες με τις τιμές των διαμερισμάτων. Εκτείναξη τιμών 79% στην πενταετία και 114% στην δεκαετία. Τι λέγαμε χθες, ότι όλα αυτά δυστυχώς δεν έχουν κανένα απολύτως φρένο και κανένα μέτρο το οποίο να τα έχει κρατήσει.
1: Ας κρατήσουν οι
0: χώροι λοιπόν, αφού δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα.

0: είμαστε βρε.
1: Από την τριάδα που σας κάτσει συντροφιά σήμερα, τον Παναγιώτη Ξανθόπουλο και τον Βαγγέλη Βουλγάρη στη ρύθμιση του ήχου και τον Αλέξανδρο Ζάουτσο στην επιμέλεια της εκπομπής και το μικρόφωνο, είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Βοηθήστε και όπου μπορείτε. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Το μεσημέρι εδώ στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας. Για χαρά σε όλους και σε όλες.
0: Ο ουρανός είναι φωτιές, ανέμωμα, ζώματα, σπίτες και κυκλώματα, βρε.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σποτ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαφούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν, το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενής στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό, και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε mm-hmm. ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά από βαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο mm-hmm. σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία, νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ναι. ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας mm-hmm. Και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με ένα νήσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου άλλο.
0: Σε αυτοχειρία να υποθέσω.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα λοιπόν ο ιατροδικαστής νομίζω mm-hmm. ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά ορθώς και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουνε, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική. Δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
2: Προφανώς και δεν έχουμε mm-hmm. την πλήρη. Προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα. Ας πούμε, αρχικά λέγανε για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη?
2: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε ναι. Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
2: Ναι, ναι. Αυτό εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο mm-hmm. έφτασε στο δημόσιο

0: διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι, έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη με νήσων και τέμνων. Γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία. Έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι σήμερα στα χρονικά της ιατροδικαστικής σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να αντιστοιχεί σε αυτοχειρία παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λεόν, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο ευγενικά.
0: Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
1: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λεόν, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα, καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα μέσα σε χωριά αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης που έχει περισσότερα. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Δική. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιπολικά, τα οποία εμβόλησε, και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίον του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση για στάση από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ακτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα η Μαφίας, σε καφέ της περιοχής. Ένας 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 30 διάρκεια.

0: 60χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυπνίωσης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα στην κουλούρα της Ημαθίας. Είναι κλιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει οι Ρωμά στον πατέρα του 47χρονου, το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά τους 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά των 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο το σκότωσε ακαριέα, ενώ χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράσει και το κατόφλι του ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρκές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
2: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
2: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτης στην καταγωγή, μεσόκοπο στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήκυλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, κοινώς τους έριχνε σφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην Έρτη Σακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση για αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψάρο ντούφεκο και έκτοτε

0: Έκτοτε δεν έχει δώσει η σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την Ερτχανίων. Περικλή. Και έκτοτε δεν έχει δώσει η σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την Ερτχανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε.

0: πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται, και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση. Ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. ...86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, η γνωστή Δασο Κομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανά συμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον Υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνδικών σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά

0: να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράβουτρας, Παναγιώτης Αρχάβλη. Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια, τα οποία βρισκόταν γύρω από το χτεσία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 από 4. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά, μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να αρθούμε τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, σταμάτησαν, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλιάς. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσου των φυλακών ζητούν με έγγραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πρόκειται για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσου των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην διάταξη στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που διχνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ειρήστε παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπεδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής των νομών, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζεται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του άλσους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λεγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτών, από ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γιατί γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους προοπτική.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι το τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν, χάνοντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
5: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτης το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία, διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψίαντος, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου. Και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πηλιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκη, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν οι κατάθεσεις των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκε καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό. Αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Τριβάγκο, μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος, δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Τριβάγκο και εκπροσώπου του ΕΟΤ, σε συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου, ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο διαφημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ, και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, επρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της τιμής του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του. Μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισαγωγή ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital control και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader της τουριστικής ανάπτυξης, που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
5: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς ρίκνωση του κλάδου και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύο στη Θεσσαλία. Οι κίνησεις λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένοι το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση αδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επαγγελματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι υπάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές. Οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες όπως τόνισε ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάνω χάρη, μας έδωσε ένα παράδειγμα που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό. Σήμερα πουλούνται στις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι πιθανότατα από μαχαίρι ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία φθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, η Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σωστά είπες, λόγω του αφθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμούς σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση και όλους του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ Ιωαννίνων, γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων, Ο Δήμος Ιαννητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Mm-hmm. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμανε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, mm-hmm. αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι, όπως τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια ότι το αρχοντικό Πυρσινέλα είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννητών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820,
0: μάλιστα,
7: στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννητών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το βίντεο Art 0, το Φεστιβάλ 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσημείας 10, 11 και 12 του μήνα. Και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η βραδινή ζώνη προβολών, στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA και στο Banda Part Studio.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της Μπακάλικης Πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα η γεύση που μας ενώνει, την 10η γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών, κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών, Αλυσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη Μπακάλικη Πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνει τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές, είτε ψητές, είτε πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς.
0: Μάλιστα.
9: Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μια κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
10: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germaine Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντιριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισχέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germaine Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
11: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγητος. more.com.artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com.artinfo.gr.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Τραμπ κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μία σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνο. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους μπέλι. Η χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πύρα έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους Μπέλη. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
8: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζου Μπέλη. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζου Μπέλη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
7: Δεύτερη φορά που το θέτει.
8: Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρειας Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, ένας στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
7: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη, ένα θέμα που εντός εγωγικών καίει την Άγκυρα.
8: Ακριβώς, και μέσω από των μηνυμάτων που εξέμπερθε προηγουμένως, αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως για τον κάζους Μπέλη, ήταν έμεσες αλλά σταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
7: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
8: Ακριβώς, είναι οι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών. Ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση, τουλάχιστον μέχρι πριν από η πτώση των τιμών στις τιμές του αγγλικού πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
7: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το ότι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Air News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
9: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξωπολιτικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμή στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί Σύνοδο Κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζους Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάς Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρεί τα δεδομένα, εμείς να θεωρούμε τα δεδομένα και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
7: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα, ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
10: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το 35, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
7: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
11: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι εσείς όμως ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αυθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στρίμων στη γωνία, ότι έκανε δηλώσεις που δεν αρμόζουν το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικός τύπος αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας. Είναι φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες και ο εθνικιστικός τύπος επίσης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι εσείς όμως ο τύπος που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τις δηλώσεις Τραμπ και για την Ισπανία, όπως είπες, αλλά και για το Ιράν. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είμαστε και η αντίδραση της Ισπανίας είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια, λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελόνι.
7: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών, αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρείς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε, λοιπόν, ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέτειρά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμα, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουροί της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις δύο κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
7: Καταλαβαίνουμε ξέρουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές

0: γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά οι εμπορικοί δεσμοί με την Ισπανία και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μάρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι ανατολικοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Mm-hmm. Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσει η συνοχή της συμμαχίας. Κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
0: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπε εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό που για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον Πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε και πάλι πολύ καλό του φίλο και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
1: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών του Πιτ Χέγκσεθ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
0: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή

0: και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
1: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
2: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα. Που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλινοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
3: Αυτός προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
2: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
1: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
0: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
1: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι σημαντική για τη Δανία και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία, λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα 78 δολάρια το Brent, ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή τους στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και, όπως άλλωστε αναμενόταν, και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάθηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
1: αυτό
4: η κατάσταση?
1: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
4: Περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά παράγονται της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν πάντως στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή βέβαια που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80. Ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζου, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές ροές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό έντασης Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτον για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή Ντόνα τα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
4: Κωνσταντίνε, να δούμε πόσο θα διαρκέσει Ντόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία. Προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση ο κύριος Μαρκόπουλος.
5: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
1: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής ποινικού κώδικες. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε και εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρας, στον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειρο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως μέσα και σαφώς πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας προδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Mm-hmm. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις του στο Sky, ενώ και σήμερα σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου ή δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και 23 επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κ. Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του, τον εξέφραζε ο κ. Τσίπρα, μετά ο κ. Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κ. Τσίπρα. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνήθισε να εντάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παραλαμβάνει. Πάντως, πως ο δυτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας.
1: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό.
6: Βεβαίως, αποστολή το θέμα. Βέβαια, διαπιστώνουν στη Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχη του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
6: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις να πούμε για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην Ελλάδα και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τένις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
7: Νομίζω ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα Μάλιστα. του τέως πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
1: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
7: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω, έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ότι και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι άπτεται και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Τώρα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
8: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμού σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης Ντόνα.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Ηλίνα Πεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Ηλίνα.
9: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική. Είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
1: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
9: Ναι, ακριβώς με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
10: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
11: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολο αγώνα. Αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
12: Ναι, αλλά σας περνάει η συστροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει η συστροφή ο Τσίπρας.
11: Και πριν 20 μέρες μας πέρασε και η Καρυθιανού. Που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά. Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
1: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των ετοιμάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα έντασης συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλίση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Βουλής στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Πάνελ Πούρας ανέφερε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλήση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόδειξη των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκπαίδευση της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Ντίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε, θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι εισηγητές στο κομμάτι της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για τη δημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλήση των δύο ανδρών, του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδονής από το Πασόκ, υπογραμμίζουν εντός το ίδιο μήκος κύματος, δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο πρόεδρος μάλλον ο κύριος Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, πάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κύριος Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους υφήνοντες της αντιπολίτευσης? Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαιτίας της δραματικής ρήγνωσης των ποσοστών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, του κ. Δουδονή, για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η Δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη Δημοκρατία αθάνατη αρχαιοληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό σας μεσημέρι. Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως, γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
15: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή. Καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε, θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κ. Σκηνάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σήμερα με τον κ. Σκηνά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον, εξασφάλισε 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης, είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Ντόνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν, και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Καϊμά, αν κάποιος σου ζητούσε να του δείξει γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
17: Καλησπέρα καταρχήν. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
17: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψη σφραγίδα στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευρά ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεάκια, να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντινοί δεν το πιστεύανε και αυτή έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος, κατ' εμέ μάλλον δικαία. Θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση της Αιγύπτου. Το VAR αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το σούπα, έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και εδώ νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος.
17: Ναι. Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι, όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίζεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και εδώ νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον, ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία, οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορείς τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητή αποσότητα και δεν περίμενε υπολογίες.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στο τελικό.
17: Η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, μόχθησε την ακτή να την, το πράσινο ακροτήρι, να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Τα παιχνίδια στο Μήλος δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντίνη και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνει μια πρόκριση έτσι, μια να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
18: Σήμερα τώρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο θριάστιο νοσοκομείο, όπου είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους, και είχε κατάληξει ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανή από τα συντρίμια του σπιτιού τους. Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
19: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότερους τους σεισμούς στα 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που ανασύρθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστεγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα, μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, και αφορά μία επίθεση, όπως φαίνεται, στο σχολείο τη της Βαυαρίας στη Γερμανία με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Earth News Radio. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την ανατολική στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.

0: Καλώς ορίσατε στη φωνή της Ελλάδας, στη φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στα εξωτικά της παράδοσης. Η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Για σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ένα εκαριώτικο γλέντι. Στην βοήθεια ήταν και ο Γιώργος Ντέρας, στη βοήθεια της παραγωγής. Είμαστε μαζί με τους Παπιστάνους στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, οι οποίοι έχουν έρθει να μας τραγουδήσουν και να παίξουν ζωντανά ένα εκαριώτικο μικρό πανηγύρι για την επόμενη ώρα που ακολουθεί. Εδώ δεν θα σας πω όλους τους τρόπους που μας ακούτε για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι γνωστές πια οι συχνότητες. Καλωσορίζουμε αμέσως την Ευθυμία Μαγκούρα στο τραγούδι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τον Κωνσταντίνο Καλογρίδη στο λαούτο.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τον Δημήτρη Στεφόπουλο στο βιολί.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς σε βρίσκω ξανά. Πάντως την προηγούμενη φορά που του είπα, του λέω καλά το παίζει τον καριώτικο. Μου λέει είχα καλό δάσκαλο, τον Γιώργο Μαρινάκη. Όντως δεν είναι ο βασικός σας βιολιστής, αλλά σήμερα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Στεφόπουλος που τον αναπληρώνει και ο Σταμάτης Πετσάκος στην κιθάρα.
4: Γεια σας.
0: Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με νησιώτικα τραγούδια. Με ποιο τραγούδι θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Να πούμε ένα όμορφο μπάλο, το μάτια σαν και τα δικά σου.
0: Πάμε.

0: Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά. Μια βόλτα στα νησιά μας. Ό,τι εποχή και να είναι, στα νησιά μας όμορφα είναι. Και κυρίως στην Ικαριά, το λέμε, το ξαναλέμε, δεν κάνουμε διαφήμιση, γιατί στην Ικαριά δεν μπορεί να πάει ο καθένας. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι τόσο απλό. Και ιδίως στην Παπιστανία. Θέλει να είσαι λίγο συντονισμένος με την Ικαριά για να πας εκεί.
2: Θέλει λίγο θάρρος, είναι λίγο δύσβατη και λίγο μορφολογικά.
1: Ευτυχώς.
2: Ναι, αντίξω για να κατέβεις κάτω, αλλά αξίζει όμως.
1: Ευτυχώς.
2: Αξίζει κανένας να δει. Έχει πάρα πολλά ωραία σημεία που μπορεί κανείς να δει και που αλλάζει τόσο πολύ το νησί από σημείο σε σημείο που είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς αυτό.
1: Είναι ενδιαφέρον και όπως είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε κάποια στιγμή και μια εκπομπή για τις νεκρές ζώνες εκεί κάτω που έχει περάσει η φωτιά που λέγεται Κατσίκη και έχει κατασπαράξει τα πάντα. Αλλά σήμερα θα γλεντήσουμε όπως συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε φορά που έρχονται οι Ικαριώτες στην εκπομπή. Να πούμε ότι έρχεστε από το νοτιότερο άκρο της Ικαρίας, Κάβο Πάπα. Κάβο Πάπας είναι το νοτιότερο άκρο της Ικαρίας και όλη η περιοχή, η Παπιστάνη που έχετε πάρει και το όνομα. Έτσι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Καρκινάγρι, στο Αμάλου, στο Τραπάλου, στον Κάλαμο και μέχρι την... και στο Φάρο, λέει η Μαρία, και στο Φάρο, αν και δεν είναι Παπιστανία, αλλά στείλουμε και στο Φάρο. Και σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε εκεί, τους φίλους, στον Αλ Καπόνε που είναι φίλος καλός και μας φιλοξενεί πάντα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με καριώτικο.
0: Βέβαια.
1: Με καριώτικο πρόγραμμα και πρώτα-πρώτα, χίλια καλωσορίσατε. Σας καλωσορίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στο δεύτερο πρόγραμμα και στην Αρτχανίων.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους Παπιστάνους που είναι εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και μας ταξιδεύουν στην όμορφη Ικαρία. Ξεκίνησαν τα πανηγύρια. 1η του Μάη στο Μαυριάνου. Έχεις πάει ποτέ
1: εκεί
0: σε αυτό το...
1: Εκεί δεν έχω τύχει.
0: Δεν έχεις τύχει. Αλλά... Υπέροχο μέρος.
2: Πολύ ωραία.
0: Και ωραίο πανηγύρι, όλοι φέρνουν τα όργανα.
2: Για τα χωριά είναι λίγος ο κόσμος.
0: Είναι λίγος ο κόσμος και δεν έχει ήχο ηλεκτρονικό.
2: Ούτε ρεύμα, τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Σε ένα παλιό ωραίο μοναστήρι. Αλλά στον Άι Σίδωρο σας έχω δει. Θα παίξετε φέτος. Θα παίξετε. Ωραία, 14 του μήνα στον Άι Σίδωρο, η Παπιστάνη. Για πες για αυτό το μέρος.
2: Η θάλασσα του Καρκιναγρίου μπροστά δηλαδή. Το νότιο μέρος το βλέπεις από ψηλά από το βουνό.
0: Αλλά είσαι ψηλά και συνήθως φτιάχνει και η ομίχλη. Και είναι ιδιαίτερο το μέρος. Πολύ,
2: πολύ όμορφο είναι και πάνω.
0: Πάνω στις πεζούλες.
2: Όπου ο καθένας πολλεύει να κάτσει.
0: Και είναι ημερήσιο πανηγύρι, να ξέρετε.
2: Από το μεσημέρι ξεκινάει.
0: Ξεκινά από το μεσημέρι. Γενικά είναι πολύ όμορφα τα πανηγύρια της Ικαρίας. Βέβαια το καλοκαίρι λίγο κάποια πανηγύρια με τον πολύ κόσμο έχουν χαλάσει πια.
2: Εντάξει, δεν είναι. Έχει παραπάνω κόσμο, όχι πως έχουν αλλάξει. Δεν είναι τόσο πολύ παραδοσιακά.
0: Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
2: Το Αγίου Σιδώρου είναι το.
0: Το Αγίου Σιδώρου. Ναι, είναι και το πρώτο επίσημο. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε την Αμπελοκουτσούρα,
2: ναι,
0: η οποία
2: βεβαίως
0: είναι ένα τραγούδι που μπορεί να διαρκέσει.
2: Δύο μέρες.
0: Δύο μέρες, ε. Είναι σαν τις κριτικές μαντινάδες.
2: Ναι, κάπως έτσι. Είναι ένα τραγουδάκι που το λέγανε στο τραπέζι, δεν χορευότανε. Δεν χορεύεται ακόμα δηλαδή.
0: Τη τάβλα δηλαδή. Ναι. Αλλά τώρα το χορεύουν.
2: Το χορεύουν επειδή δεν είναι πολύ παραδοσιακά. Τα παραδοσιακά μικρά πανηγύρια δεν το χορεύουν.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μας κοιτάζει το Μάριο γιατί θέλει να μπει μέσα να χορέψει και δεν μπορεί. Τελικά, και πόσο είναι αυτό, πόσα τετραγωνικά είναι
1: Μαρούλα,
0: αυτό.
1: Μαρούλα, μια σταλιά.
0: Μια σταλιά, μπορούμε και χορεύουμε. Μεγάλη υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπράβο σας.
0: Αχ, λοιπόν, για να πάρουμε εμείς μια ανάσα. Εσύ δεν έχεις πάει καριά, δεν μπορώ να σε ρωτήσω.
3: Θα πάω φέτος, πρώτα θες.
0: Θα πας.
3: Ναι.
0: Με το καλό. Θα κολλήσεις κι εσύ. Σε βλέπω.
3: Έχω κολλήσει από την Αθήνα, φαντάσου, ήδη. Χωρίς να έχω πάει.
0: Πότε κατεβαίνετε κάτω? Για τον Άγιο Σίδωρο το πρώτο αυτό?
2: Εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα για τον Άγιο Σίδωρο, θα πάμε κάτω. Μπορεί να ξανάρθουμε μια βόλτα, να συνέχεια είμαστε πηγαίνοντα. Όλο το καιρό είμαστε πηγαίνοντα.
0: Α, και το χειμώνα?
2: Ναι.
0: Εδώ παίζετε αυτές τις μέρες πού?
2: Παίζαμε στο Περιστέρι σε ένα μαγαζί, στο Αγροτικό. Κάθε Παρασκευή, πολύ ωραία περάσαμε.
0: Τέλειωσε αυτό.
2: Τώρα τελείωσε, γιατί άνοιξε ο καιρός, ναι, του χρόνου πάλι.
0: Οπότε δεν έχετε κανονίσει κάτι για τους Αθηναίους, για το
2: Όχι,
0: επόμενο
2: ακόμα.
0: Διάστημα? Εντάξει, δεν πειράζει, θα βρεθεί. Θα βρεθεί. Καλύτερα να κατεβαίνετε και κάτω. Εσένα εκεί πίσω, δεν σε βλέπω και πολύ. Με την κιθάρα μας εδώ, ο Σταμάτης, ο Πετσάκος. Από το Καρκινάγρη είσαι κι εσύ?
4: Όχι, εγώ είμαι από το Λαρέδο.
0: Α, από το Λαρέδο. Α,
4: μεγάλη μεριά εγώ.
0: Και πώς κόλλησες εδώ με τους Παπιστάνους? Αυτοί είναι και περίεργοι άνθρωποι. Πίνουνε πολύ.
4: Εγώ καλοβρίσκτη.
0: Πίνετε όμως εκεί στο φούρνο από τις 10 το πρωί γενικά.
2: Δεν έχει και διάλογα.
0: Πώς είναι τώρα πραγματικά, θα μπορούσατε να ζήσετε χειμώνα?
2: Είναι δύσκολος.
0: Είναι δύσκολος.
2: Έχει πολύ ο κόσμος, δεν έχει νεολαία.
0: Α, συνεχίσουμε το γλέντι. Με φωνάζουν τρελή, βλέπω στο πρόγραμμα.
5: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταγκό.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
5: Που το ζητάνε πάντα και το χορεύουνε.
0: Πάντα στα πανηγύρια υπάρχει, ναι. Και ένα, δύο, τρία μπορεί και παραπάνω ταγκό, έτσι δεν είναι?
5: Οπωσδήποτε. Αν δεν παίξεις ταγκό και βάλς,
0: σηκώνονται.
5: Έρχονται και μας τραβάνε και μας ζητάνε.
0: Σηκώνονται.
5: Και σηκώνονται και έχετε καλά. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις τους μεγάλους ανθρώπους
0: που εκείνοι
5: τα χορεύουν, αλλά και πάρα πολλοί νέοι.
0: Και συνήθως οι μεγάλοι χορεύουν τις μικρές.
5: Ναι, και τους κάνει εντύπωση, δηλαδή όσοι δεν είναι από την Ικαρία, τους κάνει πολύ εντύπωση.
0: Γιατί ζουν πολλά χρόνια, για πλησίες.
2: Γιατί χορεύουν τις μικρές.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα...
5: Γιατί δεν έχουν άγχος.
0: Γιατί
5: τρώνε άγχος. Πολύ λιτά.
0: Έτσι.
5: Ναι, και εντάξει, περπατάνε πολύ.
0: Χαλαράζουν, χαλαρά. Ναι. Δεν βιάζονται.
5: Βέβαια είναι λίγο δύσκολο να πεις ότι είμαι καριώτη στην Αθήνα και θα ζήσω τόσα χρόνια, ναι. Αλλά εμείς θα το επιδιώξουμε. Βέβαια, εντάξει, δεν ζητάμε τα 120 χρόνια, αλλά 119. Δεν θα πάμε.
0: Πάντως έχω πάει εκεί στο νεκροταφείο στον Κάλαμο και όλοι ήταν άνω των 100. Εκτός από 2-3 που ήταν μικροί, 30-35 σε κάποιο δυστύχημα θα φύγανε αυτά τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Είναι πραγματικά.
2: Μάλλον η διατροφή ήταν.
0: Η διατροφή λες.
2: Γιατί τώρα οι επόμενες γενιές δεν είναι έτσι.
0: Έχει αλλάξει το πράγμα.
2: Έχει αλλάξει, ναι.
0: Ωραία, με φωνάζουν τρελή.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς υπάρχει αυτή η παράδοση στην Ικαρία των ταγκό?
1: Από παλιά. Παλιά είχε ένα βιολί και ένα λαούτο στα πανηγυριά. Ούτε τραγουδάγανε ούτε τίποτα. Και οι σκοποί που παίζανε ήταν μπάλος, καριώτικος, ταγκό.
0: Δεν πόλκα, όχι.
1: Η πόλκα ήρθε μετά. Ναι. Πιο μετά. Παλιά είχαν 3-4 σκοπούς. Τώρα μπορεί να ξέχασα κάποιον. Αυτά όμως ήταν. Και χορεύανε το ταγκό και βάλς χορεύουνε. Mm-hmm. Πάντα. Είναι μεγάλο κομμάτι δηλαδή του προγράμματος ταγκό και βάλς.
0: Ήθελες να πεις κάτι, Θυμία?
2: Να συμπληρώσω ότι είπε και ζεμπέκικο και τσιφτετέλη. Και
0: καλά.
2: Ξανά από την αρχή.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα κάποια παιδιά στις Βρακάδες και τραγουδούσαν. Μου έκανε τόσο εντύπωση. Και λέω τι έγινε, τι έχει αλλάξει για δε. Και μετά βέβαια συνεχίσανε, ναι, και όλοι μπήκανε. Ή το ζητάει και ο κόσμος. Θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή, αν πηγαίναμε τώρα εμείς και παίζαμε μόνο μουσική, κάτι δεν θα. Ναι, το έχουν συνηθίσει τώρα, θέλουν να ακούνε τραγούδια.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια?
2: Νησιώτικο
1: γλέντι.
0: Νησιώτικο.
1: Ναι.
0: Νησιώτικο και έχει ο Θεός.
2: Έτσι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Παπιστάνους. Yeah. Ευθυμία Μαγκούρα στο τραγούδι, στο λαούτο και στη φωνή ο Κωνσταντίνος Καλουρίδης, στο βιολί ο Δημήτρης Οστεφόπουλος και στην κιθάρα και στο τραγούδι ο Σταμάτης Πετσάκος. Ένα ταξίδι στα νησιά μας, όπως συνηθίζετε να κάνετε, να μην ξεχνάτε και τα νησιά. Τώρα τελευταία ακούω και κριτικά στα γλέντια της Ικαριάς. Έχουν εισχωρήσει, τα έχετε αρχίσει και τα μαθαίνετε.
1: Βέβαια.
2: Γιατί έρχεται κόσμος από πολλές περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο κριτικά, ζητάνε και υπηρώτικα και...
0: Εντάξει, αυτά είναι λίγο, λίγο πιο δύσκολα γιατί σίγουρα, δεν έχετε κλαρίνο, αλλά μπορεί το βιολί θέλει, να αντικαταστήσει.
2: Γιατί τα χορεύουν όλα, πηγαίνουν σε σχολές, μαθαίνουν και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο κόσμος τα χορεύει, γιατί αυτή είναι η περιουσία μας και η παράδοσή μας. Αν χάσουμε αυτά, χαθήκαμε. Από πού είναι, από την Ελλάδα? Βέβαια, κανείς πάει στην Ικαρία για να ακούσει ένα νησιώτικο, καριώτικο γλέντι. Αλλά για λίγο, αν κανένας παίξει και από αυτά, χαίρονται όλοι και περνάμε πολύ ωραία.
0: Όπως και ζεμπέκικα, όπως και κάποια έντεχνα προς το τέλος.
2: Ναι, σίγουρα. Και είναι τόσες ώρες το πανηγύρι που χωράει. Να πούμε και όλα και να ευχαριστηθούν όλοι.
0: Έτσι, είναι πολλές ώρες. Πολλές οι ώρες και ποτέ δεν θέλουμε να τελειώσει επίσης. Θέλω να στείλουμε τους χαιρετισμούς σε όλους τους Ικαριώτες που μας ακούν από όλο τον κόσμο. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Ντέρας εδώ υποστήριξη βάζει κρασί. Από το ωραίο κρασί της Νεμαίας αυτό συγκεκριμένα. Κάτι ιδιαίτερο έχει ο ίνος της Ικαρίας, ο πράμνιος ίνος που λέμε.
2: Ο πράμνιος ίνος. Καταρχήν είναι πολύ ψηλό το κρασί σε βαθμούς. Είναι 16 βαθμοί. Και ίσως δεν ξέρω αν έχει σχέση και με το ράδιο που είχε στην Ικαρία και λίγο.
0: Πολλοί δεν ξέρουν ότι τα νερά είναι ραδιούχα στην Ικαρία. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες ιαματικές πηγές. Αν στέλνατε κάποιον στην Ικαρία που δεν έχει ξαναπάει, πού θα το συμβουλεύετε? Εδώ.
3: Το Δημήτρη.
0: Το Δημήτρη. Πού θα τον πάτε, πού θα τον ξαναγήσετε? Ναι, πού, ρε παιδί μου.
4: Όλη η Ικαρία είναι όμορφη, όλη. Πρέπει να την κάνεις όλη βόλτα. Ανάλογα τώρα τι ηλικία έχεις.
2: Ναι, πολύ ιδιαίτερο σημείο είναι η Λαγκάδα που είναι όλο πλατάνια και στο σημείο που βρίσκεται και που είναι έτσι και καλυμμένο, γιατί το είχαν εκεί πέρα για να κρύβονται κιόλας
0: από τους πειρατές.
2: Ναι.
3: Σαν το γαλατικό χωριό.
2: Και ίσως και γι' αυτό και ο κόσμος τόσο πολύ, δηλαδή το 15 Αύγουστο που...
0: Είναι 2-3 χιλιάδες κόσμος, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Παραπάνω. Ναι.
4: Είναι το πρώτο χωριό στην Λαγκάδα που έγινε.
2: Και με τόση δυσκολία να φτάσει κανείς, γιατί είναι χωματόδρομος σε μεγάλο μέρος της διαδρομής για να πάει κανείς εκεί πέρα. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι το συγκλονιστικό το πώς που βρίσκεται αυτό το κομμάτι.
0: Καλούμε τον κόσμο να επισκεφτεί, αλλά με τα μάτια της Ικαριάς. Έτσι, μην πάτε εκεί και θα θέλετε όλα γρήγορα και εύκολα και εύκολους δρόμους και αυτά. Μην πάτε, άμα είναι έτσι, μην πάτε. Θέλει υπομονή.
2: Ναι, θα σταματάει ο οδηγός μπροστά για να μιλήσει με τον γείτονά του, να πει κάτι, θα πρέπει να περιμένει ο πίσω. Δεν κορνάρουνε. Δεν κορνάρουνε και δεν ρωτάνε ποτέ τι ώρα είναι. Αν ρωτήσετε θα σας πούνε παίρνεις φάρμακο. Γιατί ρωτάς.
0: Εκεί έμαθα το εξής πολύ ωραίο που το λέω πολύ συχνά στην εκπομπή. Τα προγράμματα είναι για τα πλυντήρια. Δεν έχουμε προγράμματα. Κάτι τελευταίο να πείτε πριν σας αποχαιρετήσουμε?
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εμείς για την τόσο όμορφη ώρα που περάσαμε μαζί σας και μεγάλη μας τιμή να είμαστε εδώ κοντά σας.
0: Να μας ξανάρθετε.
3: Ευχαριστούμε το καλοκαίρι.
2: Μακάρι.
3: Μακάρι.
0: Χαιρετούμε τους Παπιστάνους με ένα Ικαριώτικο. Χαιρετούμε και τους φίλους ακροατές, τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα, της φωνής της Ελλάδας. Τους γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 σήμερα στην Ξηροβρύση Κιλκής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες για την αντιμετώπιση της. Και αυτήν την ώρα επιχειρούν 58 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν για την συνδρομή των πυροσβεστών, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε καλλιεργήσιμη περιοχή και μέχρι στιγμής δεν απειλεί οικίες ή υποδομές. Στο μεταξύ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε δασική περιοχή του Αργυρόμυλου Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο από αέρος. Μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η απαγόρευση στην κυκλοφορία θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Πέμπτης λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς κατηγορία 3. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι κατά την άποψή του το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, βίαιους και ψεύτες, υποστηρίζοντας ότι είναι χάσιμο χρόνο η διαπραγμάτευση μαζί τους. Παρότι είπε ότι οι συνομιλίες μπορούν τυπικά να συνεχιστούν, τόνισε ότι ο ίδιος θεωρεί τη διαδικασία ουσιαστικά λήξασα. Σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ, πιο ήπιο ήταν το κλίμα που επικράτησε στην κλειστή συνεδρία των ηγετών της Συμμαχίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνισή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Μαρκ Ρούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη λήξη της Συνόδου αναμένεται να τοποθετηθούν για τα βασικά ζητήματα της ατζέντας, ενώ η συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται ότι θα είναι εκτενής. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε επαναφέρει τις διεκδικήσεις του και για την Γροιλανδία, ενώ είχε επιτεθεί και στην Ισπανία, την οποία είχε χαρακτηρίσει φρικτό εταίρο επειδή δεν στήριξε τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Παράλληλα, είχε απειλήσει με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με τη Μαδρίτη. Νέα κλιμάκωση την ίδια ώρα καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι κάθε τοποθεσία που διευκολύνει η αμερικανική επίθεση αποτελεί νόμιμο στόχο την ώρα που σημειώθηκαν εκρήξεις στην Μπουσέρ και ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας νεαρός 20 ετών, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός φέρεται να εμβόλησε περιπολικά και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι, δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Στη φυλακή οδηγείται ένας 64χρονος που καταγγέλθηκε από την 58χρονη σύζυγό του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, την οποία δεν ανέστειλε και δεν μετέτρεψε σε χρηματική, αλλά αποφάσισε να την εκτίσει. Το βίαιο περιστατικό που τον οδήγησε με την αυτόφορη διαδικασία στο δικαστήριο έγινε τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή παρατήρηση που, όπως κατήγγειλε, η σύζυγός του έκανε στον δράστη, επειδή εκείνος έβλεπε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου. Καθώς επρόκειτο για ζευγάρι κοφών, η δίκη διεξήχθη με τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη. Από το πρωί αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα υποχωρήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σύστημα 352 μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 4 και 10 φίλες και φίλοι και πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στο...
1: Στον...
0: Στο...
1: Στον...
0: Στο μεγαλύτερο ταλέντο που έχει υπάρξει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Κώστας Κούσης.
0: Κώστας Κούσης.
2: Μικροφωνικό ταλέντο και όχι φωνικό, ευτυχώς. Μικρόφωνικό.
0: Είσαι μικροφωνικό δηλαδή. Ταλέντο και φωνικό όπλο θα σε χαρακτήριζα εγώ.
2: Καλά, και τι τραγούδι βάλατε με νόημα. Η business λέει και το σύστημα και το χρήμα, κάτι τέτοια λέει.
0: Ναι. Και επειδή μαθαίνω ότι φεύγεις εκτάκτος για να πας σε ρεπορτάζ, από την εμπειρία μου να σου πω, γιατί εδώ ο Θόδωρος με
1: βλέπει. Όχι ρεπορτάζ. Έρχεται ο προπονητής του
0: Ηρακλή.
2: Ρεπορτάζάρα, βέβαια.
0: Ρεπορτάζάρα είναι αυτό, είναι κορυφαίο.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή από την εμπειρία μου, γιατί και εγώ εκτάκτος έφυγα την Κυριακή, αντιλιακό να πάρεις Κώστα, γιατί προβλέπω να μένει να ξεροσταλιάζει το ζωντανό εκεί πέρα. Να πάρεις αντιλιακό, να βάλεις λίγο στο μετωπάκι, μην είσαι σαν και εμένα, μην αρχίσεις και ξεφλουδίζεσαι μια μέρα μετά.
1: Τον είδες το Δημήτρη, εδώ, το πρόσωπό του.
0: Με έχει δει πως είμαι, ας πούμε.
2: Υποφέρω, γιατί τι έγινε, περίμενε εδώ Κυριακή, τον ήλιο, καπέλο δεν υπάρχει.
1: Περίμενε, την Κυριακή τον έστειλε, ναι. Τον έστειλαν στη φωτιά, στο ωραίο καστρό. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Και κάηκα
1: λίγο. Δεν πήρε αντιλιακό. Βγήκε σε καμιά 25 εκπομπές της ΕΡΤ3 και της ΕΡΤ News.
0: Μεγάλο ταλέντο κι εγώ, Κώστα.
2: Υπερταλέντο είσαι.
0: Υπερταλέντο κι εγώ. Άλλο φωνικό όπλο.
2: Όπως στους ήρωες που ήταν στα δάση
1: και
2: τα λοιπά.
1: Και το κεφάλι του είναι, άμα το δεις, δεν θα τον αναγνωρίσεις.
0: Εμπριμέ. Είναι το κεφάλι των...
2: Άρα έπρεπε τώρα να μην είσαι στην εκπομπή.
0: Όχι, γιατί εδώ εντάξει. Σιγά
1: να πάρεις αναρωτική.
2: Να αναρώνεις, ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ τώρα θα έχεις τέτοια συμβουλή αντιλιακό να πάρεις. Άσε τις ζακέτες και αυτά.
2: Καλά, στο αεροδρόμιο δεν θα καθόμαστε έξω με τον ήλιο, Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει το live view να μην έχει σήμα εκεί πάνω από τα τέτοια και να σε αναγκάσει να σε βγάλει έξω στο λιοπύρι.
1: Τα ξέρει όλα. Τα ξέρει. Live view, live.
0: Ξέρω εγώ τώρα.
2: Live TV κτλ.
0: Άλλο κόσμο του Ηρακλή θα υπάρχει εκεί συγκεντρωμένο.
2: Καλά, ρε παιδιά, ένα προπονητή έρχεται. Τώρα, μην κάνουμε και...
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, ρωτάω.
2: Να όταν ο Ινσίνιε που χάλασε, να πω εντάξει, να πάει ο κόσμος.
0: Χάλασε.
2: Για πες. Να ήταν κι άλλος.
0: Πες επιστροφή, πες ό,τι θες. Πάρτο από την αρχή.
2: Δεν μιλάμε. Πήγε.
0: Δεν μιλάμε. Πάρτο από την αρχή.
2: Πήγε στη Σαμπτόρια ο Ινσίνιε.
1: Σαμπτόρια, ναι.
2: Είναι γιατί... γνωστή ομάδα τώρα, εντάξει, όσο και να το κάνουμε, είναι ιστορική ομάδα.
0: Καλά, με συγχωρείς, χάλασε επειδή η Σαμπτόρια είναι πιο γνωστή από τον Ηρακλή.
2: Χάλασε γιατί ήθελε να μείνει Ιταλία αυτός, δεν ήθελε να φύγει.
0: Αυτό είναι, ακούγεται πιο λογικό.
2: Καλά, κοίταξε τώρα, είσαι Ιταλός και παίζεις τόσα χρόνια εκεί και σε θέλει, ξέρω εγώ, η Σαμπτόρια και μια ομάδα από την Ελλάδα που είναι προπονητής ένας φίλος σου.
0: Ναι.
2: Εύκολα θα πάει σε ομάδα από την Ελλάδα.
0: Πόσα δίνει η ομάδα από την Ελλάδα?
2: Εκτός αν πάρει τέτοιο.
0: Τα διπλά.
2: Τα διπλά και τα τριπλά.
0: Ναι, τα διπλά.
2: Δεν τα πήρε μάλλον.
0: Α, δεν τα πήρε. Okay,
2: ναι. Οπότε σου λέει ποιος τώρα ασχολείται με βαλίτσες και τα λοιπά.
1: Για πες μας για...
2: Η σύζυγός του να τον ταλαιπωρεί και να του λέει πού θα πάμε, το σπίτι να το δω, δεν έχει καλή μπανιέρα, τα παιδιά που θα πάνε σχολείο και τα λοιπά.
0: Τώρα αυτά τα λες για τη συγκεκριμένη περίπτωση ή τα βγάζεις από γενικά, το χρονοντούλα από του ρεπορτάζ?
2: Τα λέω γενικά έχοντας εμπειρία από πολλές διαπραγματεύσεις.
0: Από το χρονοντούλα από
2: μεταγραφές, ναι.
0: Άλλων υποθέσεων. Εντάξει,
2: πού θα τρέχουμε τώρα εκεί, άμα όμως το παραδάκι σκάσει, ναι αγάπη μου να πάμε, εννοείται, ωραία πόλη, είναι Θεσσαλονίκη και τέτοια.
0: Nightlife.
2: Μια χαρά είναι, έχει ήλιο, τζατζίκι, σουβλάκι. Μετρό στην Καλαμαριά θα έχει κάποια στιγμή και τέτοια.
0: Μια πόλη, μια ομάδα, μια πατάτες, μια τζατζίκι.
2: Λοιπόν, έρχεται ο Ματσάρη λοιπόν 6 παρά 20.
1: Ματσάρη.
2: Ναι. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε χθες και τον αμυντικό τον Ισπανό, τον Ίνιγο Πένια. Έχουμε πει εδώ καιρό ότι είναι σε συζητήσεις, είναι σε καλό δρόμο κτλ. Έκλεισε η υπόθεση, χθες ανακοινώθηκε. Είναι σε καλό δρόμο επίσης, τώρα θα ανακοινωθεί ενδεχομένως και σήμερα, μπορεί και αύριο. Εκτός πια αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του, ένας άλλος Ιταλός επιτελικός χαφ, ο Μικέλε Ντεαουσίλιο, ο οποίος έρχεται δανεικός από την Κατάνια. Αυτός τώρα προφανώς είναι επιλογή του Ματσάρη. Και θα περιμένουμε τώρα και την επίσημη παρουσίαση του Ματσάρη, ο οποίος σήμερα έρχεται. Δεν νομίζω να κάνει δηλώσεις πολλές στο αεροδρόμιο σήμερα, γιατί την Παρασκευή το μεσημέρι στη Μία έχει επίσημη παρουσίαση από την ΠΑΕ Ηρακλής σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Οπότε εκεί θα θέσουμε τα ερωτήματα. Τώρα εδώ θα θέσουμε έτσι περισσότερο αναγνωριστικά.
0: Το επίσημο, η επίσημη παρουσίαση είναι Δευτέρα.
2: Το επίσημο θα γίνει την Παρασκευή.
0: Παρασκευή, συγγνώμη.
2: Την Παρασκευή στη Μία.
1: Παρασκευή, ναι.
2: Την Παρασκευή στη Μία. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά μας. Να πάμε.
1: Μπασκετικά στον Ηρακλή, ναι. Όχι, τα είπαμε τα μπασκετικά.
2: Τα είπαμε τα μπασκετικά. Μπασκετικά τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής την άλλη εβδομάδα θα μάθει αντίπαλο, όπως είχαμε κλήρωση Άρη και ΠΑΟΚ για το EuroCup.
0: Ναι.
2: Την άλλη Τετάρτη ο Ηρακλής θα μάθει τους αντιπάλους του στο FIBA Europe Cup, όπου παίζει στον Όμιλο μαζί με τη Μύκονο.
1: Μάλιστα.
2: Θα παίξει ο Ηρακλής. είναι αναβάθμιση φυσικά σε σχέση με την κατηγορία, με τη Λίγκα που έπαιξε πέρσι.
0: Η Λίγκα που έπαιξε πέρσι επίσης δεν αναγνωρίζεται πλέον από τη FIBA, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Την καθάρισε η FIBA.
0: Το ENBL.
1: Πάει, αυτό, τελείωσε. Μας τελείωσε
2: αυτό. Αυτό είναι παράσημο.
1: Ναι.
0: Γιατί?
2: Γιατί σημαίνει ότι έκαναν καλή δουλειά, ότι είχαν επιρροή.
1: Ναι, γιατί και ουσιαστικά η FIBA, εφόσον υπάρχει
2: η Ευρωλίγκα,
1: είναι...
2: τους κόβει γιατί βλέπει ότι παίρνει ομάδες.
1: Ναι.
2: Και είναι ιδιωτική λίγκα.
1: Δεν ήταν επίσημη.
2: Τώρα θα μου πεις, η Ευρωλίγκα είναι της FIBA?
1: Όχι.
2: Η Αδριατική Λίγκα είναι της FIBA? Ούτε. Η Βαλτική Λίγκα είναι της FIBA? Όχι.
1: Σου λέει ότι...
2: Η Λίγκα Μπενελούξ είναι της FIBA? Όχι.
0: Είναι ζωντανές αυτές οι λίγκες τώρα που
2: καλά, η Αδριατική Λίγκα δεν είναι. Η Αδριατική Λίγκα, ο νικητής πάει στην Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα τι είναι? Είναι μια εταιρεία, η ΕΚΑ, η CA, European κτλ. Που είναι μέτοχοι κάποιες ομάδες. Είναι ιδιωτική λίγκα, δεν είναι της FIBA, δεν είναι αναγνωρισμένη.
0: Όχι, όχι, αυτό ισχύει, αυτό το ξέρω.
2: Ναι.
0: Όλες οι λίγκες που ανέφερες, το αποδέχεται, που
2: ναι, τις αποδέχεται η FIBA αυτές οι λίγκες.
0: Αν είναι ζωντανές, δηλαδή αν έχουν
2: βεβαίως,
0: ομάδες.
2: Βεβαίως, η Αδριατική
0: έχουν...
2: Λίγκα εννοείται, έχει φτάσει να έχει Αδριατική Λίγκα 2, Α2 που λέμε. Υπάρχει Αδριατική Λίγκα 2, ABA 2. Συν τα πρωταθλήματά τους, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο.
0: Και σου λένε τώρα παίζω Ευρώπη εγώ, Αδριατική Λίγκα.
2: Αδριατική Λίγκα βέβαια.
0: Ναι,
2: και Βαλκανική Λίγκα που είχαν καλέσει τον Ηρακλή και πριν κάτι χρόνια, που είναι τώρα εδώ κάτι Βουλγαρία, Σκόπια κτλ. Τουρκία, Ρουμανία κτλ. Βαλκανική Λίγκα. Μεταξύ μας μεταξά. Αυτή η EMBL που έπαιξε ο Ηρακλής την έκαναν δύο Λετωνοί πριν από 5 χρόνια. Και μέσα σε 5 χρόνια έκαναν από μια λίγκα που είχαν 6 ομάδες λετωνικές, εστονικές κτλ. Έφτασαν να έχουν 48 ομάδες. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται, stop. Δεν βγάζουμε δελτία, είπε η FIBA. Άντε γεια, πάει η λίγκα.
1: Μάλιστα. Α, τέτοια πράγματα γίνονται.
2: Κώστα, βέβαια, όλα γίνονται.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, αν το ξέρεις, το Καφτατζόγλιο του χρόνου μπορεί να πάρει όλο το γήπεδο κόσμο να γεμίσει ή πρέπει ένα μέρος του?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ.
1: Α,
0: δεν ξέρει.
1: Κανένα.
2: Είναι το μόνο που μπορώ να πω, γιατί αυτό που έχω να πω μόνο και να καταθέσω την ανησυχία μου, δεν ξέρω τι άλλο ρεπορτάζ έχετε. Εγώ ξέρω ότι έχουμε σήμερα 8 Ιουλίου, έτσι είναι?
0: Ναι, ναι.
2: 8 Ιουλίου. Και ότι το πρωτάθλημα αρχίζει 28 Αυγούστου.
1: Σωστά.
2: Έτσι είναι?
1: Ναι.
2: Πόσο κάνει 8 Ιουλίου με 28 Αυγούστου? Ένα μήνα και 20 μέρες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Χοντρικά.
1: Χοντρικά.
2: Χοντρικά. Βάλε το 15 Αύγουστο και τα Σαββατοκύριακα. Χι, δύο διπλή ευκαιρία. Ένα μήνα πες.
1: Ναι.
2: Ωραία. Σε ένα μήνα προλαβαίνουν να γίνουν τα έργα στο Καφτατζόγλιο? Εγώ λέω όχι.
1: Α,
2: εγώ λέω όχι.
1: Κάτι ξέρει λοιπόν.
0: Περίμενε, ποια έργα.
1: Η ερώτηση ήταν πονηρή.
0: Ποια είναι τα μίνιμουμ έργα?
2: Έχει
0: που πρέπει να γίνουν.
2: Έχει δίκιο η λεπτομερής ερώτηση που κάνει ο Δημήτρης. Γιατί, ποια είναι τα έργα? Τα έργα είναι η βελτίωση των εγκαταστάσεων εντός, είναι η βελτίωση του αγωνιστικού χώρου, είναι το σημάζαμα γύρω-γύρω στο ταρτάν κτλ. Και είναι και η εγκατάσταση
0: του ΒΑΡ,
2: των καμερών ασφαλείας, τον τουρνικέ έξω από το γήπεδο, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάρει το γήπεδο αδειοδότηση και κατ' επέκταση όποια ομάδα αγωνιστική.
1: Κάγκελα γύρω-γύρω που δεν
2: και
1: έχει.
2: Και δύο Ηρακλής. Το ΒΑΡ για να μπει, κάποιος νομίζει ότι είναι εύκολη υπόθεση. Το ΒΑΡ δεν βάζω μια κάμερα απλά. Έχει τόσες κάμερες, έχει συστήματα, έχει monitor, έχει καλώδια, έχει τεχνογνωσία. Δεν έχει τέτοια. Το σύστημα ασφαλείας που λέμε, οι κάμερες παρακολούθησης που λέμε, τους έπιασε η κάμερα, επίσης δεν είναι κάτι πολύ απλό. Γιατί μιλάμε για ένα στάδιο. Δεν μιλάμε για το Ιβανόφιο που έβαλα εγώ κάμερες μέσα σε 5 μέρες.
1: Α, μπράβο. Είδε, γι' αυτό ρώτησα εγώ αυτό που ρώτησα, ας πούμε.
2: Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να εκφράζεται αισιοδοξία και από τους φορείς του σταδίου, το φίλο μου τον Σέργιο τον Παλοδήμο, που είναι και μπασχετικός, να ξέρετε, και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, και θέλει να κάνει πράγματα στο στάδιο. Λοιπόν, και από τον Ηρακλή, αλλά εγώ δεν βλέπω χρονικά να προλαβαίνουν. Άμα προλάβουν, μπράβο, θα είναι μάγκες. Εγώ ξέρω ότι είναι 7 Ιουλίου. Πάντως. Ναι. Συγγνώμη, 8.
1: 8. 8. 8.
2: Τι και σήμερα έχουμε Τετάρτη. Ζουρ, Μουρ, Πέμπτη, Παρασκευή, φύγαμε για μπάνιο, πάει εβδομάδα.
1: Ναι. Δεν πάμε για μπάνιο, έχει λαγοκέφαλους. Αλλά τώρα που είπες.
2: Λαγώνουνε κιόλας.
1: Τώρα που είπες για το Καφτατζόγλιο, οφείλω να το πω και δημόσια, γιατί
2: ναι,
1: το είχα ξανααναφέρει παλιότερα, επειδή παρκάρω εδώ και μια δεκαετία στο Καφτατζόγλιο.
2: Μπράβο, ναι, και βλέπεις από κοντά τι γίνεται.
1: Μπράβο, και βλέπω από κοντά την πρόσωψη ειδικά.
2: Έτσι.
1: Μου είχαμε τρομερή εντύπωση που ήταν παρατημένη για χρόνια. Και ξαφνικά πέρσι.
2: Βελτιώθηκε.
1: όχι απλώς βελτιώθηκε. Πέρσι έγινε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Έχουν βάλει γκαζόν όλη την πρόσωψη μπροστά.
2: Ναι. Και άνοιξε το συντριβάνι.
1: Φτιάξαν το συντριβάνι, το αδειάσανε, το βάψανε.
2: Ναι,
1: το συντηρήσανε και ξανά άνοιξε το νερό. Βάλανε φώτα καινούρια. Βάλανε ελιές, βάλανε δέντρα μεγάλα.
2: Έβαλε πρόσωψη τα μπέλα, καφτατζόγλιο.
1: Ναι, βάλανε παγκάκια σε όλο και κάθονται πλέον μητέρες με τα μωρά τους, νεαρά ζευγάρια. Και έχω μείνει άγαλμα και λέω μπράβο. Δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο να γίνει αυτό το τρομακτικά ωραίο πράγμα και να περνάς το καφτατζόγλιο και να βλέπεις ένα πάρα πολύ ωραίο. Θα μου λέει ένας άλλος, καλά ρε, μου λέει, την πρόσωψη κοιτάς. Την ουσία να κοιτάς μέσα. Όχι, όλα τα κοιτάω.
2: Όλα,
1: και την πρόσωψη κοιτάω, βεβαίως.
2: Εγώ περνάω με τη μηχανή κάθε μέρα και το βλέπω το βράδυ. Φωτισμένο, καφτατζόγλιο, ταμπέλα κτλ.
1: Το βλέπεις πανέμορφο.
2: Το θέμα είναι να γίνει μετά όμως και η δουλειά, κύριε Θόδωρε, να δουλέψει στο στάδιο. Να πάρουμε αγώνες, να παίζουν οι ομάδες. Πώς θα παίξουν οι ομάδες?
1: Ναι, δεν λέω, και αυτό πρέπει να γίνει.
2: Τώρα είναι όμως μια αρχή αυτό που λες. Ναι, πρέπει να. Καλά που έγιναν και αυτά.
0: Κώστα.
2: Μάλιστα.
0: Τα μίνιμουμ έργα που πρέπει να γίνουν για να φιλοξενηθεί αρχικά ο Ηρακλής στο ξεκίνημα της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, που είναι το ΒΑΡ, οι κάμερες ασφαλείας, φαντάζομαι και το χορτάρι.
1: Καλά, λεπτομέρειες δεν μπορεί να σου πει.
0: Τα ναι, μισό
2: το χορτάρι είναι πέσω ότι είναι εύκολο.
0: Και το χορτάρι, αυτά βάζουμε τα μίνιμουμ, ρε παιδί μου, βάζουμε τα εύκολα για να πάρεις τελικά την άδεια, έτσι. Αλλού θέλω να καταλήξω γι' αυτό. Σχετίζονται καθόλου με...
2: Όχι να πάρεις την άδεια. Το πολύ πολύ παίζεις αλλού εσύ σαν Ηρακλής. Ή σαν ΠΑΟ, ναι, ή σαν οτιδήποτε.
0: Το θέμα είναι να πάρει την άδεια να παίξεις.
2: Το γήπεδο καίει.
0: Να φιλοξενήσει, ναι. Δηλαδή, τα μίνιμουμ που πρέπει να γίνουν. Εντάξει, τα μίνιμουμ που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, άμα δεν είναι super looks τα αποδυτήρια και είναι απλά looks, παίζεις. Να το
2: δεν
0: πω έτσι.
2: Πειράζει, εννοείται,
0: δεν με πειράζει. Παίζεις. Ούτε τη διοργανώτρια την πειράζει.
2: Θα κάνουμε μπάνιο και στο σπίτι το πολύ πολύ. Δρομένη θα
0: πειράζει. Ούτε τη διοργανώτρια την πειράζει. Ναι, αλλού θέλω να καταλήξω. Για όλα αυτά τα έργα χρηματοδοτικά είναι του Ηρακλή.
2: Μπράβο, πάρα πολύ καλή ερώτηση.
0: Είναι του Ηρακλή λεφτά.
2: Γι' αυτό είσαι ρεπόρτερ. Γιατί τώρα εντελώς μεταξύ μας μεταξά, ο ένας περιμένει να τα πληρώσει ο άλλος. Λέω εγώ.
0: Ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος?
2: Ο ένας είναι ο Ηρακλής και ο άλλος είναι η πολιτεία.
1: Εδώ λοιπόν μπαίνει και η Super Link στη μέση, η οποία κάποια στιγμή θα έρθει και θα πει: εγώ θα βάλω και κάτι εγώ, να προσθέσω και κάτι εγώ, διότι ο Ηρακλής δεν μπορεί. Η πολιτεία, μπράβο, δεν το κάνει. Συμπληρώνω και βοηθάω και εγώ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία.
2: Μα συγγνώμη να πω κάτι τώρα, το καφτατζόγλου είναι τα μάτς.
1: Η πολιτεία, μπράβο, δεν το κάνει. Συμπληρώνω και βοηθάω και εγώ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία.
2: Μα συγγνώμη να πω κάτι τώρα.

0: μια σύμβαση.
1: Βάσει σύμβαση παραχώρηση.
0: Παραχώρηση που του έχει παραχωρηθεί.
1: Ναι, ένα νοικιαστήριο. Όπως... που τόσα χρόνια πληρώνει και το κρατάει ο Ηρακλής στο στάδιο.
0: Όπως του έχει παραχωρηθεί, προκύπτουν και κάποιες εκτός από την πολιτεία. Ακριβώς, έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Αυτό ρωτάω.
1: Τις πληρώνει, ποιος είναι όλες.
0: Όλα αυτά τα έργα, ποιος είναι να τα πληρώσει. Ο Ηρακλής
1: αυτό τώρα δεν είναι το θέμα. Γιατί είπαμε... η πολιτεία είπε, ναι, εντάξει, να βοηθήσω κι εγώ, αλλά.
0: Άντε να βοηθήσει.
1: Και ο Ηρακλής λέει, ναι, αλλά είπε εσύ ότι θα βοηθήσει κι εγώ δεν. Δηλαδή το γήπεδο εγώ τώρα που πληρώνω ήδη ενίκιο. Θα φτιάξω εγώ το χορτάρι που το έφτιαξε ήδη πέρυσι και το χαλάσανε. Μπήκαν τώρα, έμπαινε ο στίβος μέσα και το χαλάσανε και μαλώνανε. Τα ξέρετε αυτά τι γινόταν.
2: Ναι, ναι,
0: κάτι
2: βέβαια,
0: έχουμε
2: βέβαια
0: ακούσει και δεν ήταν και ωραίες εικόνες από ό,τι άκουσα εγώ.
1: Α, μπράβο, ναι. Κυνηγιόντουσαν μέσα στο γήπεδο.
2: Είναι ντροπή.
0: Στο μεταξύ, μέλη της ίδιας ομάδας κυνηγόντουσαν μέσα από το γήπεδο.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Ισχύει. Δηλαδή, μα δεν μπορεί να βάλει ένα κολονάκι με ένα κορδονάκι.
0: Μάλλον με το άλλο τμήμα.
2: Κυνηγούσε
0: του ίδιου οργανισμού τα τμήματα.
1: Λοιπόν. Αυτό τώρα δεν είναι, πρέπει να αποφευθεί και να πω και κάτι. Υπάρχει τώρα, μας ακούν και τόσοι φίλοι από εκεί. Εκεί δεν υπάρχουν φύλακες, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν υπάλληλοι, δεν υπάρχουν επιτροπές, δεν υπάρχουν κάτι τέλος πάντων να πει: παιδιά, το γήπεδο είναι κλειστό, τέλος. Κάναμε το χορτάρι. Βάλε γύρω-γύρω ένα πασαλάκι.
2: Δεν μπαίνει κανείς.
1: Με μια κορδελίτσα δεν μπαίνει κανείς. Ή τέλος πάντων μπήκε ο Χατζηπαντελής να τρέξει. Φίλε, ποιος είσαι εσύ, πού πας. Απαγορεύεται, γύρω-γύρω. Δηλαδή αυτό πόσο θέλει, ας πούμε. Εμείς πηγαίναμε κάποτε να παίξουμε στο παλέ. Τρυπώναμε από τις πόρτες, έκανε ο Γιάννης Ιωαννίδης προπόνηση στο wheelchair και μπαίναμε κρυφά για να παίξουμε και κατευθείαν ερχόντουσαν δύο φύλακες και μας κυνηγούσαν.
0: Τέτοιος ήσουν μικρός, ρε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγαινα στο Ιβανόφιο, τότε υπήρχε δίπλα οι χορτατζίδες, το κατσάνιο δεν υπήρχε, ήταν με τούβλα.
2: Δεν ήταν υπήρχε, όντως.
1: Ένα ναι. Υπόστεγο, ήταν τσιμεντένιο κάτω, υπόστεγο και τότε παίζω Κούβελας και λέγαμε πάμε να δούμε τον Κούβελα να καρφώνει. Ο Κούβαλας τότε ήταν 18 χρονών και εμείς ήμασταν, ας πούμε, 15, 14.
2: Ναι. Εμείς πηγαίναμε στο Παλέντε Σπορ. Δεν υπήρχαν ακόμα ούτε Κατσάνιο, ούτε Ιβανόφι, ούτε
1: πριν υπάρχει το Κατσάνιο, σου λέω πήγαινα. Και,
2: ναι, ναι.
1: Και μας διώχνανε. Δηλαδή τότε εκεί υπήρχαν, ας πούμε, 7 φύλακες το 86, το 85, το 87. Και τώρα το 2026 μπαίνουν μέσα οι στιβικοί και τους κυνηγάνε οι ποδοσφαιρικοί. Γίνονται αυτά.
2: Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται.
1: Ελλαδάρας αγαπώ.
2: Έτσι. Ας αφήσουμε. Ο οδηγός περιμένει. Ο οδηγός περιμένει.
1: Τον έχει πάρει ο ύπνος μάλλον. Πάει το θέμα.
0: Όχι. Μα ματσάρι αεροδρόμιο.
1: Ή όχι. Και 25 είναι. Μέχρι να πάμε πάει ο παίκτης. Ήρθε.
0: 6 παρα 10. Κάτσε. Έχεις ακόμα. Τι βιάζεσαι.
1: Ναι, να μιλήσουμε κανένα δύο ώρα ακόμα.
2: Ναι.
0: Όχι. Τίτλους πάμε τώρα. Τα ξέρεις. Άντε και εσύ.
1: 25 είναι. Έχουμε δύο λεπτά. Ακόμη.
2: Όχι, άνω τελεία. Άνω τελεία. Χαιρετάμε τον Κώστα Κούση, ο οδηγός περιμένει.
1: Γεια σας.
0: Καλό ρεπορτάζ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
2: Καλή δουλειά.
0: Μας ενδιαφέρει το Καφτατζόγλιο και θα τα ξαναπούμε με τον Κώστα Κούση γι' αυτό, γιατί έχει δίκιο να το λέει.
2: Ποιος έκανε την ερώτηση και άνοιξε το θέμα αυτό. Αυτό είναι πιο σοβαρό και από τις μεταγραφές του Ηρακλή. Αλλά δεν είναι πολύ μπερδεμένο θέμα, το ξέρω, γι' αυτό στα λέω. Όχι τώρα, χρόνια τώρα.
0: Ναι.
2: Με το Καφτατζόγλιο, τι γίνεται.
0: Απλά. Εσύ, Θόδωρε.
2: Γι' αυτό ο Ηρακλής ήθελε να φτιάξει τους χορτατζίδες, ήθελε να φτιάξει το δικό του γήπεδο, μικρό, έστω μικρό, να το κάνει εκεί, να τελειώνει να έχει το δικό του γήπεδο. Τώρα αυτό το γήπεδο, το τεράστιο, το οποίο δεν μαζεύεται, δεν μπορείς να το περιποιηθείς. Είναι άλλο, είναι σαν να λέμε ένα σπίτι, έτσι. Έχεις ένα σπίτι 60 τετραγωνικά. Είναι το ίδιο να έχεις ένα σπίτι 360 τετραγωνικά, με 4 μπάνια, με 12 υπνοδωμάτια και να πρέπει να το περιποιηθείς. Το ίδιο.
0: Ο θυμόσοφος λαός έχει μια παροιμία γι' αυτό, που λέει πως τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους ποπούς.
2: Ωραίο.
0: Σου αρέσει αυτή η παροιμία.
2: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Ωραία. Ας βρούμε λοιπόν μια πόλη που είμαστε εδώ, ολόκληρη πόλη, όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, όλοι οι δήμαρχοι, έτσι.
2: Όχι.
0: Να καθίσουμε να σκεφτούμε ποιος είναι ο πιο επιδέξιος ποπός και αν δεν υπάρχει να τον δημιουργήσουμε για να χαρούμε το γήπεδο και να φροντίζουμε το γήπεδό μας.
2: Μα
0: δεν κουράστηκες εσύ 40 χρόνια να ασχολείσαι με αυτό το θέμα, με το Καφτατζόγλιο.
2: Ας το Καφτατζόγλιο, εγώ σου λέω ότι εδώ και 30 χρόνια ο Ηρακλής προσπαθεί να κάνει ένα γήπεδο 5.000, 7.000, 10.000 θέσεων για να μπορεί να έχει το δικό του γήπεδο και να μην χρειάζεται αυτό το Καφτατζόγλιο και να γίνεται όλο αυτό το πράγμα γύρω από ένα δημόσιο, ας το πω έτσι, γήπεδο το οποίο θα τον νοικιάζει ο Ηρακλής, δεν μπορεί να το περιποιηθεί ολόκληρο, θα μπαίνουν οι μεν, θα φεύγουν οι δε, θα κυνηγούνται και όλα τα σχετικά. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πάνω σε μένα δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό, ούτε φέτος θα λυθεί.
0: Να σου πω, ναι, το ξέρω. Να σου πω γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί όταν δεν μπορείς να λύσεις ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι από τη μία ο ιδιώτης και από την άλλη το δημόσιο, και δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης.
2: Και στη
0: δεν
2: μέση η Super League. Και στη μέση η Super
0: League. Εντάξει, και στη μέση υπάρχει και ένας άλλος και ένας τρίτος. Άρα έχεις τον ιδιώτη, έχεις και έναν άλλον, έχεις και το δημόσιο και δεν μπορούν να συνεννοηθούν.

0: Συνήθως δεν καταλήγουν καλά όλες αυτές οι ιστορίες. Και για μένα το καλά είναι η δημόσια περιουσία να είναι προς όφελος όλων των πολιτών, ακόμα και αν υπάρχει μια ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής που να το εκμεταλλεύεται. Όταν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, συνήθως θα φύγει αυτό προς ένα υπερταμείο κάποια στιγμή, γιατί θα κουραστεί κάποιος να ασχολείται και να πληρώνει, και μετά θα τρέχουμε, που δεν θέλω να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Κανείς δεν το θέλει.
0: Κανείς δεν το θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: όχι.
0: Άνω τελεία.
1: Μπράβο, πες το.
0: Άνω τελεία.
1: Ναι.
0: Και σε λίγο
1: θα ακούσουμε τίτλους και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής. Υπογραμμίζουν ότι η επίθεση ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Την πρώτη μέρα της Συνόδου υπεγράφησαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κυλικής. Επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Στη φυλακή οδηγείται ένας 64χρονος στη Θεσσαλονίκη που χτύπησε τη σύζυγό του. Προσωρινό φρένο στην ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους. Προσφυγές από 2 υποψήφιους αναδόχους. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής, 3-5-2. Είπαμε ότι θα το κάνουμε 3-6-1. 3-6-1, καλό, στο κέντρο δηλαδή. 6 παίκτες. Εσύ θα είσαι center for.
1: Εγώ νόμιζα να το κάνουμε καλοκαιριάτικα, να βγαίνουμε στον αέρα από τις 3, να μας βγάζουν έξω στις 6 και να είμαι και μόνος.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εσύ θα είσαι center for.
1: Ευτυχώς.
0: Θα είσαι ο ένας. Εμείς οι υπόλοιποι θα είμαστε 6 στο χώρο του κέντρου. Λοιπόν, εδώ βλέπω τους χάρτες, μου τους άφησε ανοιχτούς ο προηγούμενος.
1: Έχω να σου πω ότι επειδή
0: και
1: βλέπεις
0: τι γίνεται,
1: τους
0: πρασίνισε,
1: ναι,
0: από εκεί που είναι η περιφερειακή, μόνο 40 εκκλησίες λίγο κόκκινο και στο Γένεσης εκεί λίγο κόκκινο. Όλα τα άλλα είναι πράσινα. Τι έγινε ξαφνικά?
1: Τίποτα δεν έγινε ξαφνικά. Αυτή η κίνηση, έτσι όπως τη βλέπεις, Θόδωρε,
0: ναι?
1: Επειδή εγώ το βλέπω κάθε μέρα αυτό, είναι η κίνηση η οποία είναι το αποτέλεσμα των εργασιών του flyover. Αυτό είναι. Δεν είναι είδηση πια το ότι έχει κίνηση σε αυτά τα σημεία. Σε αυτά τα σημεία έχει κάθε μέρα είδηση.
0: Όχι, έχει κάθε μέρα
1: κίνηση. Έχει κάθε μέρα κίνηση, συγγνώμη, όχι είδηση.
0: Νωρίτερα που το βλέπα, όταν ξεκινήσαμε στις 3, ήταν κόκκινο όλος ο περιφερειακός. Τώρα πώς πρασίνησε.
1: Ναι, τότε μπορεί κάτι να είχε γίνει, κάτι, μια μικρή καθυστέρηση, ένα φρενάκι εκεί που δεν έπρεπε, κάτι, αλλά ομαλοποιήθηκε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Περίεργα πράγματα σημαίνουν στην περιφερειακή οδό.
0: Καλό. Και στο Λευκό Πύργο βλέπω κόκκινο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα η Νίκη.
0: Κοκκινούλη, εκεί
1: η παραλιακή και γενικά είναι, ναι, τώρα το από δυτικά προς ανατολικά, ειδικά ναι, μέσα από το κέντρο, είναι κάπως προβληματικό. Εντάξει, να το ξέρουν αυτό οι φίλοι οδηγοί.
0: Και βλέπω ότι είναι και πράσινος ο δρόμος που πηγαίνει στη Χαλκιδική. Μπορείτε να πάτε, φίλες και φίλοι, άνετα στην Καλυθέα. Μέχρι την Καλυθέα είναι πράσινο όλο.
1: Αντιλιακό, μην ξεχάσετε να πάρετε.
0: Ναι.
1: Εγώ άλλο πράγμα βλέπω. Να
0: τι
1: το
0: βλέπεις?
1: Εδώ. Εγώ το φανάρι της Νικήτης είναι για μένα δείγμα. Άμα το φανάρι της Νικήτης δεν έχει κίνηση, σημαίνει ότι όλα είναι καλά στη Χαλκιδική.
0: Σωστά. Εκείνο το φανάρι.
1: Εκείνο το φανάρι είναι ο δείκτης ο δικός, ναι, μου, ναι, ρε, το οποίο από ό,τι βλέπω τώρα δεν έχει κίνηση σιγά.
0: Και στην Επανομή πάτε, βλέπω άνετα.
1: Ναι, μη σου πω ότι το φανάρι της Νικήτης είναι δείγμα για την τουριστική κίνηση συνολικά της Χαλκιδικής.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεν έχει κίνηση η Νικήτη, δεν τα πάει καλά ο τουρισμός στη Χαλκιδική.
0: Επίσης βλέπω ότι άνετα μπορείτε να πάτε και στην Έδεσα. Ούτε εκεί έχει κίνηση. Α, βλέπω λίγο κόκκινο. Κάτσε να σου πω στο Γευγελή. Γιατί όμως τη Γευγελή έχει?
1: Έχει όλα τα σύνορα πάντα έχουν κόκκινο εξαιτίας μικροκαθυστερήσεων. Εντάξει.
0: Ναι. Αρκετό κόκκινο εκεί. Τώρα μην πάμε πιο μακριά. Τι λες? Να κατεβούμε και προς τα κάτω στην Αθήνα να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Α, εσύ Αθήνα, εγώ το κόψα βόρεια.
0: Όχι, εγώ το κόψα όρια Αθήνα, χαμός γίνεται. Περιστέρι. Στο Περιστέρι, Εγάλεο, Κορυδαλός. Νέα Ιωνία, Λυκόβρηση. Χαμός γίνεται.
1: Και στη γέφυρα Γαζέλα στο Βελιγράδι γίνεται επίσης χαμός. Εγώ που το κόψα βόρεια έφτασα μέχρι Βελιγράδι.
0: Έχουμε ξεφύγει.
1: Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τώρα. Ναι. Θα κάνουμε κίνηση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Περίμενε. Να πάμε και στις Μαλδίβες.
1: Δούμε... Έχουν δρόμους στις Μαλδίβες.
0: Έχουνε.
1: Κάτσε,
0: δεν ξέρω.
1: Έχει κίνηση.
0: Έχει κίνηση στις Μαλδίβες. Αλλά στον. Εδώ βλέπω πολλή κίνηση. Αυτό το ανέβητο με το λαγουδάκι σου, το είπα.
1: Τι δρόμους, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται να σου το πω.
1: Όχι, παιδιά, ο Μαλδίβες δεν έχει κάτι, το ψάχνω και εγώ, λες και είμαι κάποιος, ας πούμε, που δεν ξέρει. Τι, ναι, δρόμο να υπάρχει τώρα σε ένα σύμπλεγμα νησιών που φτάνεις με το υδροπλάνο και μπορείς κατά τη διάρκεια της μέρας να το περπατήσεις όλο καμιά 15 φορές το νησάκι στο οποίο βρίσκεσαι. Ναι.
0: Στην Πελοπόννησο, όσοι είστε και μας ακούτε, πηγαίνετε άφοβα παντού. Όλοι οι δρόμοι είναι.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πελοπόννησο.
0: Όλοι οδηγούν στην Πελοπόννησο, από την Κόρυδο στην Καλαμάτα βλέπω. Είναι ο καινούριος δρόμος που έγινε και μέχρι τη Σπάρτη. Από την άλλη πλευρά πάει μέχρι τον Πύργο. Έτσι. Δεν βλέπω να υπάρχει Autobank. Autobank, καλά το λέω.
1: Σιγά, κόψε κάτι.
0: Στα Φιλιατρά, στους Γαργαλιάνους, στην Πύλο, στη Μεθόνη, στο Πεταλίδι, στην Κορώνη. Και γιατί δεν έφτασε η Autobank? Γερολιμένας, Μονεμβασιά. Στη Μονεμβασιά πάνε κάτι δρομάκια μικρά, βλέπω. Ακόμα. Δεν υπάρχει Autobahn. Κρίμα.
1: Λοιπόν, εδώ ο Θοδωρής Έλπα Χατζηπαντελής.
0: Πάμε στην Τουρκία. Τουρκία πράσινα όλα. Μόνο η Κωνσταντινούπολη έχει κόκκινο στους δρόμους της.
1: Α, έλα ρε, αλήθεια.
0: Ω, χαμός γίνεται.
1: 20 εκατομμύρια είναι μόνο σιγά τώρα που έχει κίνηση.
0: Κόκκινα, πορτοκαλί, χαμός γίνεται Κωνσταντινούπολη.
1: Λογικό είναι, δεν είναι.
0: Και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Το Ουσκουντάρ έχει κίνηση πολύ. Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, να σταθούμε λίγο έτσι σε κάτι το οποίο διαβάζω και θα ήθελα να το σχολιάσω.
0: Στον καιρό, να σε πω και τον καιρό.
1: Όχι, πες και τον καιρό, αλλά εγώ άλλο πράγμα ήθελα
0: ο
1: να πω.
0: Ο καιρός, γιατί... βλέπω, κοκκινίζει Σαββατοκυριακή Δευτέρα, 37 την Κυριακή η Θεσσαλονίκη στις 3 η ώρα το μεσημέρι. 37 και τη Δευτέρα, την ερχόμενη, 3 η ώρα το μεσημέρι. 37, καλό είναι το 37, είναι,
1: το 37 είναι
0: ζεστούλα.
1: Λοιπόν, για το επόμενο τρίμηνο, φίλες και φίλοι, έργα στον άξονα της πλατείας Αριστοτέλους δεν θα γίνουν, όπως είχε σχεδιάσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου, είχαμε δύο προσφυγές. Μέσα δηλαδή στο χρονικό περιθώριο που δίνει ο νόμος, ο δεύτερος μειοδότης κατέθεσε προσφυγή εναντίον του πρώτου και ο τρίτος εναντίον και του δεύτερου και του πρώτου. Άρα είχαμε δύο προσφυγές. Δύο προσφυγές οι οποίες θα συζητηθούν και θα αποφασιστεί αν έχουν βάση ή όχι μέσα στο επόμενο τρίμηνο, και από αυτό συνάγεται, συμπερασματικά το λέμε, ότι ό,τι έργο είχε προγραμματίσει να κάνει ο ανάδοχος μέσα στους επόμενους τρεις μήνες ουσιαστικά δεν θα γίνει, περιμένοντας την απόφαση της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει για να δει αν αυτές οι προσφυγές έχουν βάση ή όχι. Αυτή η Επιτροπή λέγεται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Και είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει αν υπάρχει λόγος να αλλάξει η ανάδοχος εταιρεία ή όχι. Ο κύριος Αγγελούδης πριν από λίγο σχολίασε όλο το θέμα, αναφερόμενος στην κακοδαιμονία των δημοσίων έργων και κάνοντας μία έκκληση να μην λύνουν οι διάφοροι ανάδοχοι τις διαφορές τους στην πλάτη της πόλης. Αυτό είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Εγώ...
0: Δεν μπορεί να παρέμβει παραπάνω, δηλαδή.
1: Ναι, δεν μπορεί να παρέμβει παραπάνω. Ωστόσο, επειδή όντως ισχύει αυτή η κακοδαιμονία των δημόσιων έργων, που είναι αυτή η διαδικασία, κάποιος ο οποίος δεν συμφωνεί με μία απόφαση να μπορεί να την καθυστερεί, την υλοποίησή της δηλαδή, καταθέτοντας μία προσφυγή.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν είναι τωρινό το έργο, δεν έχει συμβεί για πρώτη φορά. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι στην κατάσταση στην οποία είναι και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο.
0: Χρόνια τώρα.
1: Χρόνια τώρα, εξαιτίας αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Έτσι, εξαιτίας αυτών των προσφυγών. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και για το Καφτατζόγλιο. Αν κάτι βλέπεις ότι γίνεται κατ' εξακολούθηση νόμιμα, θα πω εγώ, αλλά παρόλα αυτά γίνεται εις βάρος μιας πόλης, μήπως θα πρέπει ώρα να μαζευτείτε 5-10 δήμαρχοι, λέω εγώ τώρα, και 2-3 περιφερειάρχες που έχετε πέσει θύμα αυτής της κατάστασης, της νόμιμης, επαναλαμβάνω, έτσι, και να βρείτε κάποιο τρόπο να την αλλάξετε. Ή να την κάνετε λίγο πιο απλή.
0: Πώς θα γίνει, άμα είναι νόμος
1: του κράτους. Με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Αυτό πρέπει να αλλάξει από την κυβέρνηση.
1: Πώς θα γίνει, εντάξει.
0: Από την πολιτεία.
1: Να σου πω μια απλή λύση. Να αναγκάζεται η ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων να βγάζει απόφαση σε 20 εργάσιμες ημέρες και όχι σε 3 μήνες.
0: Και σε 15.
1: Γιατί όχι και σε 15, που λες και εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό μια.
0: Πρέπει να
1: πρόταση.
0: Αλλάξει. Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξει βάση πολιτείας.
1: Αλλά δεν θα το. Εγώ δεν μπορώ να το επιδιώξω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ο άμεσα εμπλεκόμενος. Ως δημότης, προφανώς είμαι άμεσα εμπλεκόμενος, γιατί θέλω να δω.
0: Την πόλη μου
1: όμορφη.
0: Όμορφη, ναι.
1: Θέλω να δω τα έργα να τελειώνουν γρήγορα από τη στιγμή που αρχίζουν. Αλλά μήπως, ρε παιδιά, να το δούμε λίγο αυτό. Και αυτό το μήπως, ρε παιδιά, απευθύνεται στις δημοτικές αρχές και στην περιφέρεια και σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, όπως είναι οι Δήμοι, που πέφτουν θύμα. Βγάζουν ένα έργο, βγάζουν ένα ανάδοχο, τσουπ, μια προσφυγή. Δεύτερη προσφυγή. Μετά από ένα χρονικό διάστημα και άλλη προσφυγή. Τρίτη προσφυγή. Εγώ δεν λέω να το αλλάξετε, γιατί είναι νόμιμο. Δεν λέω ότι κάποιος κάνει μια παρανομία. Αλλά μήπως να απλοποιήσουμε λίγο τις διαδικασίες για να βγαίνει η απόφαση πιο γρήγορα και να τρέχουν τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα.
0: Αν μπορούσα να το έκαμε, να φαντάζομαι, αλλά παιδιά, κοιτάξτε.
1: Εγώ δεν μπορώ να το
0: φανταστώ. Εδώ έχετε
1: αυτό,
0: έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικό σε αυτά, έτσι. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
1: Όχι, δεν είναι ειδικός.
0: Πάρετε, και... Να τον πάρετε και
1: δεν
0: να
1: είναι λογικό
0: όλα.
1: Αυτό που λέω, ρε Θόδωρε.
0: Είναι λογικό.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Είναι λογικό. Και
1: μήπως μερικές φορές δεν πρέπει να αναζητήσουμε την κοινή λογική.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι καμιά φορά με πρόσχημα την νομιμότητα, που υπάρχει νομιμότητα,
1: ναι,
0: όπως είπες.
1: Όχι, δεν λέω ότι κάποιος κάνει κάτι παράνομο.
0: Ναι,
1: όχι,
0: γίνονται έτσι. Αυτά τα πράγματα τα οποία καθυστερούν πάρα πολύ. Εδώ καθυστερήσαν γήπεδα, έτσι. Γιατί νομίζεις, τσάκ, το γήπεδο δεν γκρεμίστηκε και μετά, επειδή γινόταν ενστάσεις και δεν ξέρω τι άλλο, δεν αφήνανε ποτέ να σηκωθεί το καινούριο γήπεδο. Κατάλαβες. Στο Βοτανικό το ίδιο δεν έγινε. Τώρα με τον ΠΑΟΚ πιστεύω, δεν ξέρω, και εκεί μπορεί να υπάρχουν,
1: ναι,
0: κάποιες,
1: εντάξει, κανείς δεν ξέρει,
0: ενστάσεις. Είναι δυστυχώς αυτή η γραφειοκρατία η οποία καταστρέφει υγεία, δεν αφήνει να ολοκληρωθούν στην ώρα τους και γρήγορα κάποια πράγματα. Όπως και τα γήπεδα, έτσι και τα πάρκα και η πλατεία Ελευθερίας και όλα αυτά που λες.
1: Εντάξει, πάντως ωραίος ο ανταγωνισμός και εμένα μου αρέσει, είμαι υπέρ. Δηλαδή τώρα αυτοί οι τρεις ιδιώτες που κατέθεσαν την πρόταση για την ανάπλαση του άξονα στην Αριστοτέλους, προφανώς κατέθεσαν πάρα πολύ σοβαρές και σημαντικές προτάσεις, δούλεψαν. Κανείς δεν αντιλέγει για αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα τσακώνονται ποιος και να, θα το πάρει.
1: Όπως και να το κάνουμε, τρεις κατέθεσαν, ένας θα έπαιρνε το έργο.
0: Ένας θα το πάρει.
1: Δεν λέω ότι δεν είναι νόμιμο αυτό που κάνουν με την προσφυγή. Είναι νόμιμο. Αυτό που λέω είναι μήπως να βρεθεί ένας τρόπος να μην γίνεται συνέχεια αυτή η διαδικασία, αφήνοντας ένα αποτύπωμα.
0: Ναι. Και μέχρι να
1: ξεκινήσει
0: το έργο έχουν περάσει χρόνια, όχι τόσα χρόνια, που έχουν αλλάξει και οι δήμαρχοι και οι δεν ξέρω τι άλλο. Ναι. Να ζούμε κιόλα.
1: Okay.
0: Λέω λόγους.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, σωστά το λες. Τώρα έμαθες για τον. Γιατί δεν μου πες τίποτα από την αρχή, κοντεύει. Έχουμε περάσει μία ώρα και 50 λεπτά και δεν είπες τίποτα για τένις.
1: Okay.
0: Ναι, είπες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το παραδέχεσαι.
0: Το παραδέχεσαι. Λοιπόν, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπαιξε χτες. Ξέρεις πόσες ώρες έπαιζε στα 40 του? Μπορείς να φανταστείς?
1: Όχι.
0: 5 ώρες και ένα τέταρτο.
1: Με ποιον έπαιζε αντίπαλο?
0: Με τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ. Πολύ καλός είναι και αυτός.
1: Ναι, είναι καλός.
0: Τον κέρδισε 3-2, πρόσεξε. 7-6, 7-6, 7-6 λήξαν 3 σετ. Δηλαδή κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, έτσι. 5 ώρες και ένα τέταρτο και τον κέρδισε το θηρίο. Τον κέρδισε. Και πήγε στα προημιτελικά. Είναι δηλαδή απίστευτο. Γιατί το λέω? Γιατί πέρασε και τον. Στο δεύτερο γύρο, θυμάσαι, πέρασε και τον δικό μας. Τον Στέφανο Τσιτσιπά. Έτσι και λέγαμε, τον κέρδισε σαν σταματημένο. 3-0, με κάτω τα χέρια. Καλά λέω, είναι δυνατόν ο ένας 27 χρονών, ο άλλος 40, και δεν μπορεί να του βάλεις δύσκολα σε ένα σετ, να κερδίσεις ένα σετ.
1: Τούτα έβαλε ο. Πώς τον είπες?
0: Ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ.
1: Αλιασίμ. Ναι, του βάλε ο Αλιασίμ δύσκολα, αλλά και αυτός κουβά. Στον κουβά κατέληξε.
0: Πω, μπράβο. Δηλαδή, αυτοί οι τρεις, ο Τζόκοβιτς, ο Ναδάλ και ο Φέντερερ, οριοθέτησαν μια εποχή η οποία νομίζω δεν θα ξανάρθει. Δηλαδή, αυτοί οι καινούργοι τώρα, ο Σίνερ και λοιπά και αυτά, δεν είναι στο μέγεθός τους. Δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάναν αυτοί. Και ο Τζόκοβιτς είναι ο τελευταίος αυτής της μεγάλης 20ετίας που κράτησαν αυτοί οι τεράστιοι τρεις αθλητές. Μπράβο στον Τζόκοβιτς, μπράβο στον Νόβακ Τζόκοβιτς που του έβαλε δύσκολα, και τώρα να δω τι θα κάνει με το Σίνερ, που βέβαια είναι και νούμερο ένα στον κόσμο, έτσι.
1: Πάντως εντάξει, να, και στο τένις όπως και στο ποδόσφαιρο οι μεγάλοι φαίνεται ότι δύσκολα θα καταθέσουν τα όπλα. Συνεχίζουν και μεγαλουργούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μέση μέχρι τελευταία στιγμή εκεί. Έστω περπατώντας, ρε παιδί μου. Έστω περπατώντας, γιατί από ένα σημείο και μετά περπατούσε.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Μέση και ο Μέση και ο Μέση και ο Μέση περπατούσε. Αλλά από ό,τι φαίνεται κουβαλάει μια άβρα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι.
0: Τον έβλεπα και εγώ, ναι. Περπατούσε. Ναι.
1: Περπατούσε, ναι.
0: Τώρα,
1: ο Τζόκοβιτς, ας πούμε, δεν περπατούσε.
0: Όχι,
1: 7-6, 7-6.
0: Δεν μπορεί. Αλλά... να... γιατί εκεί δεν μπορεί να περπατήσει, ναι, μόνο σου. Και είναι, πρέπει να φτάσει στα 3 σετ, ναι, να πάρει 3 σετ.
1: Καημένος ο Ταλιαφίκο πάνω κάτω, επειδή ο αρχηγός περπατούσε. Εντάξει.
0: Ενώ στους 11 μπορεί να είσαι και ένας που περπατάει,
1: ναι,
0: άμα τρέχουν οι άλλοι 10.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω τι έπαθε ο Στέφανος, ο Τσιτσιπάς, στο Παρίσι.
1: Θέλω τι να έπαθε. Ξέρω, ή θα φουρκιστώ πάλι.
0: Όχι, άκουσε, δεν χρειάζεται το βρεις. Είχε λοιπόν μια αμήχανη στιγμή σε ένα φούρνο στο Παρίσι. Ο φούρναρης τον πέρασε για τον Αντουάν Γκρισμάν και του γέρασε μπαγκέτα. Και αυτή τη στιγμή τη μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πήγε λοιπόν σε ένα φούρνο στο Παρίσι, ο Τσιτσιπάς, ναι, ναι, για να προμηθευτεί μια μπαγκέτα, ρε παιδί μου. Ο φούρναρης τον πέρασε για τον Αντουάν Γκρισμάν και παρόλο που τον διαβεβαίωσε που δεν είμαι ο Γάλλος Άσος, ο πολιτής του κέρασε την μπαγκέτα έτσι και αλλιώς. Δεν κατάλαβε βέβαια ότι είναι ο Τσιτσιπάς του τένις, αλλά δεν πειράζει, την μπαγκέτα τζάμπα την πήρε.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, αυτά και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τένις. Τώρα από εκεί και πέρα για το τένις δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Και το κουτσομπολιός το είπα. Και για τον Τζόκοβιτς σου είπα. Αυτά.
1: Εντάξει, μια φορά και όλες. Πότε τελειώνει το Wimbledon?
0: Τώρα, Σαββατοκύριακο.
1: Α, φτάσαμε.
0: Φτάσαμε στους τελικούς.
1: Φτάσαμε πρώτα στους τελικούς.
0: Σάββατο των γυναικών, Κυριακή των ανδρών. Τώρα είμαστε στα ημιτελικά. Ναι. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κάνω μια γύρα λίγο στα site.
0: Ωραία. Μια ανωτελεία μουσική.

0: Λοιπόν, βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη γειτονική Τουρκία. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού και σε λίγο επιστρέφουμε εδώ με το κλείσιμο.
1: Την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αν αυτό σας προβληματίζει για τη χώρα μας.
2: Προφανώς με προβληματίζει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή άνοδος και ότι βλέπετε ότι το πετρέλαιο έχει αρκετές διακυμάνσεις. Είμαστε, εγώ και θέλω να κοιτάω τις τιμές σε ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών. Είμαστε σε μια καθοδική τάση και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα εκτονωθεί και αυτή η κρίση θα επανέλθουμε σε τιμές οι οποίες για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον είναι τιμές διαχειρίσιμες.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
3: Κυρία Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αθένα.
1: Κύριε Πρόεδρε, έχετε και τις δικές μου ευχές για τη γιορτή σας. Να σας ρωτήσω, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ. Με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί αυτή η δέσμευση ως το 2035 και ποιο θα είναι το όφελος που θα δει στην πράξη ο Έλληνας πολίτης από την επένδυση αυτή?
2: Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ήδη ένα συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΙΣΕΑ. Ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι απολαμβάνει και μια ευρύτερη διακομματική στήριξη. Είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Έχω πει πολλές φορές ότι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με το ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν αυτήν την εντός εισαγωγικών θυσία στην οποία πρέπει να επιβληθούμε, διότι τα χρήματα αυτά προφανώς μπορεί και πρέπει λείπουν από άλλες κρατικές δαπάνες. Αισθάνονται όμως και την ίδια υπερηφάνεια όταν βλέπουν τις φρεγάτες Μπελαρά να καταφθάνουν στο Αιγαίο, όταν βλέπουν τα αεροσκάφη μας να πετούν στους ελληνικούς ουρανούς και όταν βλέπουν επίσης μια ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται με πολύ γοργά βήματα, είτε μιλάμε για ναυτικοεπισκευαστικές μονάδες, είτε μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές startups, οι οποίες ήδη αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και πιστεύω ότι όσο είμαι πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι εδώ διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
1: Χριστός Ιωαννίδης από το Sky.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο κάζους Μπέλη, στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοί σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα.
2: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο κάζους Μπέλη. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
5: Please. We have the Greek journalist first. Then, κύριος Χρήστος Κωνσολόγλου από τον Αλφα.
6: Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνας, με κάποιο παραθυράκι, συζητάνε και οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι ότι μπορεί να μεταφέρουν το σύστημα των S-400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
2: Απάντησα ήδη κυρίω στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, όπως δεν δέχομαι και εγώ υποδείξεις. για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχωρεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ που γίνεται στη γειτονική Τουρκία. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στις 5 ακριβώς ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και προφανώς από τα δελτία ειδήσεων του 102 FM θα υπάρξει ενημέρωση για όλα όσα έχουν λεχθεί σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο που πραγματοποιείται στη γειτονική χώρα. Με αυτά και με αυτά, Θόδωρε.
7: Νωρίτερα έβλεπα και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, που ήταν με τον Τραμπ. Είδες πως τον έλεπε ο Τραμπ. Τρώμαξα. Αν με έβλεπε εμένα έτσι, θα φοβόμουν. Τον έβλεπε λίγο περίεργα.
0: Όχι, δεν θα φοβόσουν, να πίστεψε.
7: Α, καλά.
0: Και θα σου εξηγήσω γιατί, αλλά εκτός αέρα, αύριο. Γιατί τώρα πρέπει να βάλουμε μια κανονική τελεία στην εκπομπή.
7: Πάει άνω τελεία. Τελειώσανε για σήμερα οι άνω τελείες, αύριο πάλι άνω τελείες.
0: Κανονική τελεία τώρα, τελεία. Γιατί περιμένει Βούλα στα
7: ίδια με το δελτίο ειδήσεων.
0: Τελεία, παύλα, παράγραφος, τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς στη Χαλκιδική. Θανάσιμα τραυματίστηκε σύμφωνα με την τροχέα μία 25χρονη, η οποία οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό μία 50χρονη. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 και 4 το μεσημέρι στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μοδανιών Πορταριάς, όταν επήλθε σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων. Έρευνα για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου πραγματοποιεί η τροχέα Μουδανιών. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ είχε στείλει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Είχε επαναφέρει στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα επιβεβαίωσαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ανακοίνωσαν επίσης νέες αγορές ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες σε ποσό άνω των 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 και επιβεβαίωσαν τις εθνικές δεσμεύσεις για διατήρηση του τουλάχιστον αντίστοιχων επιπέδων στρατιωτικών δαπανών στο 2027. Παράλληλα, οι ηγέτες της Συμμαχίας κάλεσαν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και δήλωσαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026, καθώς και υποστήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου για το 2027, σύμφωνα με τη διακήρυξή τους. Πιο ήπιο κλίμα επικράτησε σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ στην κλειστή συνεδρία των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνισή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην Ξηρόβρυση Κυλικής. Για την αντιμετώπιση της ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Κυλικής. Η πυρκαγιά φαίνεται να είναι σε εξέλιξη καλλιεργήσιμη περιοχή και να μην απειλεί προς το παρόν τουλάχιστον κατοικίες. Ακόμη ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, θα είναι σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και κατήγγυλαν τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός. Νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας 20χρονος, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προς το μέρος του με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τον βρει στο κεφάλι. Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, ενώ σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το πρωί αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης να έχει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα υποχωρήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Soul to Soul και Back to Life, κατ' ετής πειραγμένο, διότι οι θρηλυκοί Soul to Soul με επικεφαλή στο Jazzy B θα εμφανιστούν στο Sunny Festival 2026 το Σάββατο 8 Αυγούστου, κοντοζυγώνη. Η συναυλία εννοείται θα πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό χώρο Sunny Hill στο Sunny Resort στη Χαλκιδική, υπόσχοντας μία μαγική βραδιά γεμάτη με τις παγκόσμιες επιτυχίες τους και όχι μόνο. Υποσχόμαστε τα καλύτερα πάντα εδώ στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Σας θέλουμε όλους εδώ να σας δροσίσουμε, να μας δροσίσετε με τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 8 του Ιούλη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά αυτή τη στιγμή, ευχαριστώ και τη Στέλλα, τη φίλη μου που βρίσκεται στην παρέα μας, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα, 8 του Ιούλη, λέμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, όχι μόνο για τον καιρό, για την κίνηση, για τις διακοπές, για τα... Σας ανοίξουμε σιγά σιγά την όρεξη, όχι μόνο και για φαγητά, αλλά και για διακοπούλες. Μάλλον λέει αυτό που πιτσιρίκια κάναμε 3 μήνες διακοπές ήταν για να αναπληρώσουμε τις χαμένες μέρες μεγαλώνοντας. Σωστό και αυτό. Περιτώ να σας ξαναματαπώ ότι δεν έχω κλείσει εντελώς τίποτα, όχι ότι σας ενδιαφέρει, απλά το αναφέρω. Και πλάκα είναι ότι όποιον ρωτάω φέτος, έχεις κλείσει κάτι, έχεις κανονίσει, έχεις αυτό. Όλοι μου λένε τα αφήνουν για τελευταία στιγμή. Οι περισσότεροι τέλος πάντων, αν όχι όλοι. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας, έχω και ωραίο screensaver σήμερα, θαλασσινό τοπίο, θάλασσα, τώρα είναι σαν να μου μυρίζει η αλμύρα και το νερό της θάλασσας, πάρα πολύ ωραίο, με ταξιδεύει. Στο Viber λοιπόν να μας ταξιδέψετε με τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και αυτό το τραγούδι μας έρχεται από το playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, θα μιλήσουμε εννοείται και γι' αυτό διότι είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 19 του Ιούλη και πάμε να δροσιστούμε.

Να, ρωτούσα σήμερα, ας πούμε, την κομμότριά μου που έφτιαξα μαλλί. Της λέω, πού θα πας, έχεις άδεια? Μου λέει την άλλη εβδομάδα. Της λέω, πού θα πας, ας πούμε, το καλοκαιράκι αυτό? Μου λέει, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Λέω, θα πας στη Χαλκιδική? Δεν έχει. Θα πας στην Περία, θα πας στην Κατερίνη, Καβάλα, Δράμα, Λάρισα, οπουδήποτε και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, Σέρες? Ω, μου λέει, δεν έχω ιδέα. Λέει, το αφήνω για τελευταία στιγμή. Με αυτά είναι. Αυτό σας λέω. Οι περισσότεροι μου λένε, δεν ξέρω. Περιμένω, λέει, να πληρωθώ, να ξοφλήσω τους λογαριασμούς και με τα 32 ευρώ που μου απομένουν θα ζήσω ένα ξέφρενο Ιούλιο. Και αυτό δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζω, αλλά η αλήθεια είναι ότι διαβάζεις κάτι έρευνες που μας λένε ότι είναι λίγο απογοητευτικά τα στοιχεία φέτος για το 2026. Πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, ή τέλος πάντων θα τις συρρυκνώσουμε ή θα κάνουμε κάποιες εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα, κάποια τριημεράκια. Υγεία και χαρά. Εντάξει, θα θέλαμε πολύ καλύτερα να ήταν τα πράγματα από άποψη οικονομική, αν μη τι άλλο, νομίζω όλοι μας. Και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα είμαστε ιδιαίτερα φορτωμένοι και όχι με υποχρεώσεις, όχι λογαριασμούς, όχι αένφια, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι για τα παιδιά, όχι για μη τα παιδιά, για τους μεγάλους, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εγώ επειδή πάντα ξέρετε, βλέπω το ποτήρι μίσο γεμάτο, ευελπιστώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Έτσι απλά, από μόνη μου. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και όχι μόνο τα μηνύματα και τις παραγγελίες για τα τραγούδια σας, αλλά θέλουμε γενικά να μας στείλετε και φωτογραφιούλες. Νάτι και η Αθηνά μου λέει καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Την ευχαριστώ πολύ που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά διαβάζω ότι για αύριο για τη Χαλκιδική, για αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, προειδοποιεί τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής ο Δήμος Κασάνδρα στη Χαλκιδική για αύριο 5η 9 Ιουλίου, ενώ παράλληλα ο δείκτης επικινδυνότητας κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται σε υψηλή κατηγορία και συγκεκριμένα στον αριθμό 3. Από τις 10 Ιουλίου και μετά, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική άνοδο σε 6 ελληνικές πόλεις. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τον Θοδωρή Κολυδά, η Λάρισα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη αναμένεται να βιώσουν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ η Πάτρα και η Καβάλα θα έχουν πιο ήπιες συνθήκες. Στο Ηράκλειο δε οι θερμοκρασίες θα είναι πιο συγκρατημένες. Ο Κολυδάς αναφέρει επίσης, μιας και λέγαμε για βροχές, ότι οι πιθανότητες για αξιόλογη βροχή παραμένουν χαμηλές, προσθέτοντας ότι τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν υποδεικνύουν, τουλάχιστον προς το παρόν, σενάρια για ακραίο καύσωνα. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας, θα δει μια μικρή πτώση στις θερμοκρασίες σε 9 και 10 Ιουλίου, αλλά στη συνέχεια θα ακολουθεί, σας λέγαμε και χθες, ότι μας είπανε για τα. Δεν θα πω καύσωνα, για τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες μετά τις 15 του Ιούλη, με μέγιστες εκεί γύρω στους 34 και 35 βαθμούς. Παρά την αύξηση όμως, είπαμε, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραία κορύφωση. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ σας είπαμε, αν μας ακούτε στη Χαλκιδική και δει στην Κασάνδρα, ότι αύριο θα αλλάξει ο καιρός και θα μας τα μουσκέψει ο λίγον τι, για να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και αυτό είναι στην playlist του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Σας έχω νέα και γι' αυτό, αλλά όλα αυτά σε λίγο εδώ στα Άκου να Δεις. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Πολλά μου λέει, λες, ο Βασίλης, ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Έχω ήδη την πρώτη παραγγελιά για τραγουδάκι. Εννοείται θα παίξει εκεί γύρω στις 5.30. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Η Αθηνά έχει πλάκα που μου λέει: να, επιτέλους δεν θα είμαι η μόνη, λέει, που δεν θα πάω διακοπές φέτος. Δεν ξέρω, ευελπιστώ όλοι να πάμε διακοπές. Έστω ένα τριημεράκι, έστω λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, κάπως κάτι θα βρούμε. Θέλω τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Θέλει να πάμε διακοπές. Έστω ένα τριημεράκι, έστω λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, κάπως κάτι θα βρούμε. Θέλω τα μηνύματά σας στο 6930.

ότι μ' αρέσουν ιδιαιτέρως, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1961 ο Βρετανός μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode, ο Άντι Φλέτσερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαΐου του 2022. Είχε γεννηθεί στο Νότιχαμ, στην Αγγλία. Ήταν ένα από τα τρία μέλη του συγκροτήματος που δεν άλλαξαν από την ίδρυση των Depeche Mode το 1980. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Ο Άντι Φλέτσερ είχε αφήσει το αποτύπωμά του. Οπότε, επειδή όλοι μας περνάμε το δικό μας προσωπικό Γολγοθά καθημερινώς και δίκαιο το καλοκαιράκι, έτσι σας αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι. Ακούστε το δυνατά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου. Κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής υπεγράφησαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κυλικής επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τραγωδία στη Χαλκιδική, μία 25χρονη νεκρή σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 8 Ιουλίου του 1966, οι Beatles κυκλοφόρησαν το EP με τίτλο Nowhere Man, ακούσαμε κάτι της πειραγμένο. Πειραγμένο, αν θέλετε, από άποψη έτσι, αυτό το τραγούδι μπορεί να το άκουγες άνετα σε ένα beach μπαράκι. Έτσι δεν είναι, να ήμασταν τώρα στην παραλία και να το ακούγαμε Beatles, ναι, μεν Eleanor Rigby, αλλά από την άλλη, κάτι της πειραγμένο. Όπως λέει η φίλη μου εδώ, η Ναυσικά, τέλεια πειραγμένο. Και πόσο χαιρόμαστε όταν μας λέτε ότι σας αρέσουν οι μουσικές που βάζουμε. Αλλά βοηθάτε κι εσείς αυτό. Οπότε σας θέλουμε εδώ να μας πείτε και τις παραγγελίες σας. Το 6930 078 228, απόγευμα Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Για αύριο θα μας τα μουσκέψει αναφορικά με τον καιρό στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, για αύριο 5-9 Ιουλίου. Κατά τα άλλα, ο καιρός στην πόλη μας και αύριο 5 θα είναι έθριος με θερμοκρασίες από 22-32 βαθμούς Κελσίου. Και μιας και μίλησα για beach bar, άκου να δεις τώρα στη Βαρένα, ένα γραφικό χωριό στη Λίμνη Κόμο. Για όσους έχετε πάει και έχετε δει τη Λίμνη Κόμο, νομίζω ότι είναι υπέροχο εκεί το τοπίο. Οι αρχές αποφάσισαν να επιβάλλουν πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 200 ευρώ για τους τουρίστες που εμφανίζονται με μαγιό ή χωρίς μπλούζα, αλλά εκτός παραλίας. Με περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, η Βαρένα έχει δει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση στους επισκέπτες, γεγονός που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα για την προστασία της αυθεντικότητας του χωριού και την ηρεμία των κατοίκων. Σύμφωνα λοιπόν με τους νέους κανόνες, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες και κατά τη διάρκεια βόλτας με σκάφος, και οι παραβάτες αντιμετωπίζουν προστήματα, τα έλεγε μια φίλη μου, που κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ. Σου λέει στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό ή μπαίνεις σε καταστήματα, σε εστιατόρια, εκκλησίες, στην πλατεία, παντού, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς. Και μάλιστα το δέχτηκαν πάρα πολύ και οι κάτοικοι του νησιού. Ήταν καιρό, σου λέει, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο, και μάλιστα τα μέτρα αυτά που εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες έχουν γίνει γενικότερα αποδεκτά. Να σημειώσω ότι και άλλες πόλεις και χωριά της Ιταλίας έχουν λάβει παρόμοια μέτρα για να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού. Το 2022, τότε δήμαρχος του Σορέντο, αν θυμάστε, είχε επιβάλει επίσης αυστηρά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, ενώ και στο Πορτοφίνο οι αρχές απαγόρευσαν το 2023 τις σέλφι σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πάρα πολύ ώρα. Οπότε εκεί, αν πάτε στη Βαρένα φέτος, εκεί δίπλα στη Λίμνη Κόμο, και δεν φοράτε μαγιό ή μπλούζα, εμείς σας έχουμε προετοιμάσει, σας έχουμε προειδάσει, σας έχουμε πει ότι το πρόστιμο θα είναι τσουχτερό, θα είναι έστω και 200 ευρώ. Εντάξει, αυτό να πω την αλήθεια μεταξύ μας το καταλαβαίνω, διότι ωραία, μπορείς να κυκλοφορείς όπως θέλεις στην παραλία, αλλά μετά που θα πας σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, σε ένα αυτά, εντάξει, ας ντυθείς λίγο πιο όμορφα, δεν είναι κακό. Το επόμενο τραγούδι εγώ το αφιερώνω, μιας και μας αφιερώνει συνέχεια ο ίδιος τραγούδια, θέλω και εγώ να του αφιερώσω κάτι από τη γυναικάρα, την Jennifer Rush, και Come Undone.

Change your mind. Φυσικά, Δισκόβιος Βασίλης. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 33 βαθμοί Κελσίου. Και άκου να δεις τώρα. Το Ιρλανδικό ροκ συγκρότημα, αγαπημένοι λατρεμένοι, U2, πρόκειται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους νέο άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια, μαζί με ένα νέο συγκλάκι, το οποίο φέρει το τίτλο Street of Dreams. Το συγκρότημα με επικεφαλή στον Bono θα κυκλοφορήσει αυτό το νέο άλμπουμ, το οποίο ακόμα δεν φέρει τίτλο, είναι άτιτλο, ενώ το Street of Dreams κυκλοφόρησε την Τρίτη που μας πέρασε, συνοδευόμενο από ένα βιντεάκι που γυρίστηκε στην πόλη του Μεξικού, όπου τα μέλη του παρακολουθούσαν το τελικό τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλου Παιδιών Street 2026. Και στο συγκεκριμένο βίντεο που συνοδεύει αυτό το single, το συγκρότημα που είναι ο Bono, ο The Edge, ο Adam Clayton, ο Larry Mullen Jr. κτλ., εμφανίζονται να παίζουν μουσική για τους θαυμαστές τους στην πόλη. Το κλιπ γυρίστηκε εκεί κοντά στην πλατεία Σάντο Ντομίνικο και μάλιστα πολλοί το συνδύασαν με ομοιότητες με το βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους του 1987, το Where the Streets Have No Name. Επίσης, από την ίδρυσή τους η U2 του 1976 έχουν 7 singles, έχουν φτάσει στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 11 άλμπουμ τους έχουν φτάσει στην κορυφή του τσάρτ. Το νέο τους άλμπουμ θα ακολουθήσει το Songs of Surrender του 2023, για το οποίο όμως το συγκρότημα επανηχογράφησε μια σειρά από παλιά τραγούδια από όλη του την καριέρα, και το άλμπουμ Songs of Experience είχε κυκλοφορήσει το 2017. Λοιπόν, τώρα πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε και τη θρυλική συναυλία των U2 εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1997. Η συναυλία αυτή είχε κρατήσει ακριβώς 2 ώρες. Ο Μπόνο και η παρέα του παρέσαιναν το κοινό σε ένα πρωτόγνωρο τότε οπτικοακουστικό παραλήρημα και 2 στιγμές έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη της πόλης. Εγώ θα σας πω και μία τρίτη. Η στιγμή που ο Μπόνο ανέβασε στη σκηνή μία Θεσσαλονικιά από εδώ για να χορέψουν μαζί το With or Without You και η συγκινητική αφιέρωση του One στους κατοίκους του πολύπαθου Σεράγεβο την ώρα που μία τεράστια κόκκινη καρδιά πλάθονταν στη γιγαντοθόνη. Επίσης, εγώ θα πω και για τη στιγμή που είδαμε την Πία την Πακογιώργου να υπάρχει σε όλα τα sites από εκείνη την μοναδική συναυλία. Αν είχετε πάει, ενδεχομένως να μην θυμάστε πόσο ήταν το εισιτήριο τότε, θα σας το θυμίσω εγώ. Και αν δεν είχατε πάει, να σας πω ότι τότε, το 1997, για τους U2 είχαμε δώσει πόσα λεφτά, λες? 4.000 δραχμές τότε. 4.000 δραχμές. Φαντάσου. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν κάνεις την αναλογία, είναι πόσο, 15 ευρώ. Πας τώρα σε συναυλία με 15 ευρώ. Θα μου πεις πας, αλλά όχι σε ονόματα βεληνικούς U2.

Υπέροχοι YouTube θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια και ήδη έχουν κυκλοφορήσει ένα νέο single με τίτλο Street of Dreams. Και είτε πάμε φέτος διακοπές είτε δεν πάμε, τώρα θα πάμε νοερά διακοπές παρέα με τους Scorpions και το Holiday. Και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μ' αρέσει αυτό που διαβάζω από τους συναδέλφους στο Βατράχη. Λέει: κατακόρυφη αύξηση του δείκτη νοημοσύνης καταγράφουν επιστήμονες μετά τη λήξη των πρωινών εκπομπών. Εγώ σας είπα, αφήστε λίγο την τιβούλα. Εντάξει, τώρα θα μου πεις και παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Αντιλαμβάνομαι, μέχρι 19 Ιουλίου. Έλα στο ραδιόφωνο και δεν θα χάσεις. Εσείς θα μας κάνετε εδώ το playlist, θα μας πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Εδώ στα άκου να δεις τον 102. Με το υπέροχο αυτό άσμα, πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στην παρέα του άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ έστειλε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα επιβεβαίωσαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ανακοίνωσαν επίσης νέες αγορές ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες σε ποσό άνω των 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 και επιβεβαίωσαν τις εθνικές δεσμεύσεις για διατήρηση τουλάχιστον αντίστοιχων επιπέδων στρατιωτικών δαπανών στο 2027. Παράλληλα, οι ηγέτες της συμμαχίας κάλεσαν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και δήλωσαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ακόμη να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και υποστήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου για το 2027. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι κατά την άποψή του το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, βίαιους και ψεύτες, υποστηρίζοντας ότι είναι χάσιμο χρόνο η διαπραγμάτευση μαζί τους. Πιο ήπιο κλίμα επικράτησε σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ στην κλειστή συνεδρίαση των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνιση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι στην Ξηρόβρυση Κιλκής για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμηλο Λάρισας επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 το πρωί αύριο ως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο για την απόφασή της, ενώ έχει αποσταλεί και σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας 20χρονος νεαρός, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι, 2 αστυνομικοί συνελήφθησαν, σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση, παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου από τη Βέρεια παρήχαν το απόγευμα αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, ώστε μια γυναίκα με συμπτώματα προώρου τοκετού να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικά και δίκυκλα της τροχέας παρέλαβαν από τον κόμβο το κτέλ το όχημα και το συνόδεψαν ως το νοσοκομείο, μετακίνηση που ολοκληρώθηκε μέσα σε 12 λεπτά. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς στη Χαλκιδική. Θανάσιμα τραυματίστηκε μία 25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιοταχή επιβατικό με οδηγό μία 50χρονη. Έρευνα διεξάγει η τροχέα Μουδανιών για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Από το πρωί αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα και συγκεκριμένα νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ. Τα αγοράκια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Πίνω μπάφους.

0: Ρέγγες, σκα, λάτιν, ροκ, ελληνικά στοιχεία δημιουργούν έναν ήχο που δεν ακούγεται αλλά χορεύεται. Αυτό το δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Το μαγικό χαλί, το 80's. Πάρα πολλά τραγούδια. Κάθε κομμάτι των Λοκομόντο γίνεται αφορμή για τραγούδι, για χορό, για απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση με χρόνια εμπειρία στις σκηνές. Ένα κοινό που ακολουθεί τους Λοκομόντο πιστά. Ξέρουν να μετατρέπουν κάθε live σε συλλογική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν, σήμερα μπορείτε να τους απολαύσετε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Η προσέλευση φυσικά ξεκινάει νωρίτερα από τις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Λοκομόντο Live 2026 στη Μονή Λαζαριστών. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη δροσερή παρέα μας. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, στην Καρόλου Ντύλη είμαστε στα κόκκινα, εκεί στην 26 Οκτωβρίου, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο, όχι κάτι ιδιαίτερο ή κάτι ανησυχητικό. Τώρα που είπα ανησυχητικό, διότι το διάβασα σήμερα, τώρα το απόγευμα της Τετάρτης, διάβασα για τον συναγερμό που έχει σημάνει στην πυροσβεστική σε δύο σημεία εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Αλέξανδρος Υψηλάτης μετά την Αγχίολο, πιο συγκεκριμένα στις 4:55 η πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά στο Δήμο Ρεοκάστρου, ενώ η δεύτερη φωτιά, διαβάζω, ξέσπασε στο Δήμο Δέλτα στα υψώματα Διαβατών. Το καλό είναι, καλό αυτή τη στιγμή, ότι και οι δύο φωτιές ξέσπασαν σε υπαίθριους χώρους και από ό,τι μας λένε οι αρμόδιοι δεν εμπνέουν ανησυχία και ευελπιστούμε γρήγορα να τεθούν υπό απόλυτο έλεγχο. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην όμορφη παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, βλέπετε, μένουμε στην ίδια μουσική ρότα. Τα θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και ο Μανουτσάο έχει έρθει πολλές φορές στην πόλη μας και μας είναι ιδιαίτερα έτσι συμπαθής και επειδή έχω πάει φυσικά σε συναυλία του, είναι εγγυημένα ότι περνάς πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια, αλλά έρχεται και στην παρέα η Καμίλα Καπέλο.
1: Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois

Απόλυτα δροσερό, καλοκαιρινό, φρέσκο, Καμίλα Καμπέγιο, Μάιο-Μάι, εδώ στα άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και επειδή το λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής ότι βρισκόμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου 2026 ή Μουντιάλ, αν θέλετε, οι συγκλονιστικές σου λέει αναμετρήσεις Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 στο Μουντιάλ, απογείωσαν την τηλεόραση, αλλά κυρίως την τηλεθέαση, στην ΕΡΤ 2 Sport που ξεπέρασε το 41% στα αντρικά κοινά. Συνολικότερα, η κορυφαία αυτή ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά με τα κανάλια της ΕΡΤ αλλά και την πλατφόρμα της ΕΡΤΦΛΙΚ. Συγκεκριμένα από τις 11 Ιουνίου που ξεκίνησε η διοργάνωση έως και στις 7 Ιουλίου, οι 96 αγώνες που μεταδόθηκαν τόσο από την ΕΡΤ 2 Sport και της ΕΡΤ 1 έχουν κάνει μερίδιο μέσης τηλεθέασης 18,5%, ενώ η αθρηστική κάλυψη της διοργάνωσης ανήλθε σε 6.230.000 τηλεθεατές. Who's counting? Εξαιρετική γενικότερα είναι και η απήχηση του παγκοσμίου κυπέλου στο ΕΡΤΦΛΙΚ και επίσης να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η αναμέτρηση που έσπασε όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης ήταν ο συναρπαστικός αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας που μεταδόθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από την ΕΡΤ 2 Sport εννοείται και άγγιξε και το 65% στο αντρικό κοινό. Επίσης διάβαζα σήμερα στα ίδια έτσι πλαίσια του Μουντιάλ 2026 για το φαβορί για το κύπελο. Πώς παλιά είχαμε τα χταπόδια και λέγαμε τι θα μας πει το χταπόδι και ποιος θα κερδίσει, αν θυμάστε οι παλαιότεροι. Το φετινό λοιπόν παγκόσμιο κύπελο σιγά σιγά πλησιάζει στο τέλος του, με τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης να έχουν καθοριστεί. Η δράση θα ξεκινήσει αύριο βράδυ Πέμπτης με την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, προγραμματισμένη για τις 9 του Ιούλη στις 11 η ώρα το βράδυ. Ακολουθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου η αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο στις 10. Στην Οκτάδα η Αγγλία και η Νορβηγία θα αγωνιστούν στις 12 Ιουλίου, την Κυριακή δηλαδή στις 12 το βράδυ, ενώ η Αργεντινή με το Lionel Messi θα αντιμετωπίσει την Ελβετία τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 το πρωί. Ο υπερυπολογιστής σου λέει του Football Meets Data έχει προβλέψει ήδη τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Και σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, η Γαλλία σου λέει έχει πιθανότητες 23,7% για να αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ακολουθεί η Ισπανία με 20,9% και η Αργεντινή με 17,1%. Άρα εσείς κρατάτε ότι σύμφωνα λοιπόν με τον υπερυπολογιστή αυτό, το φαβορί για το κύπελο φέτος είναι η Γαλλία. Βέβαια, αυτά λέει ο υπερυπολογιστής, έτσι μην το δέσετε σκηνή κορδόν και πάτε όλοι παίξετε στοιχήματα τη Γαλλία και μετά μου λέτε καλέ χάσαμε, καμία σχέση. Αυτή είναι η Σακύρα εννοείται και αυτό το τραγούδι εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026 και είναι το Die Die.

Το συγκεκριμένο τραγούδι εννοείται ότι είναι φυσικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η κορύφωση αναμένεται 19 του Ιούλη. Θα περιλαμβάνει μια λαμπερή μουσική εμφάνιση με επικεφαλής τη Μαντόνα, τη Σακύρα που ακούσαμε και το boy band τους BTS. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Chris Martin από τους Coldplay και θα είναι η πρώτη φορά που η FIFA διοργανώνει show κατά τη διάρκεια της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης. Έτσι, ξέρετε, επιδιώκει να ανταγωνιστεί την παγκόσμια πίχυση αλλά και τη διαφημιστική δύναμη, σου λέει, το Super Bowl. Δεν μπορεί να τα κάνει μόνο αυτά, σου λέει, το αμερικανικό ποδόσφαιρο, αλλά σου λέει αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό αυτό το μοντέλο. Δεν το αντιγράφει ακριβώς, νομίζω ότι δανείζεται απλά και αυτή την, ας πούμε, αυτό το μοντέλο του Super Bowl από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το οποίο δεν μας χαλάει καθόλου. Ίσα-ίσα μας αρέσει και η Σακύρα, την έχουμε συνδυάσει γενικότερα με τέτοια τραγούδια. Καλά για τη Μαντόνα που τώρα έβγαλε στις 3 του Ιούλη το Confessions 2, νομίζω ότι είναι η καλύτερη, έτσι, στιγμή χρονικά για να την απολαύσουμε, αλλά και τους BTS, τους οποίους τους έχουμε ακούσει ένα τραγούδι παρέα, μιας και μιλούσαμε για Coldplay και Chris Martin, το My Universe, όπου τους ακούμε μαζί, τους BTS και τους Coldplay. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εγώ από ό,τι βλέπω τουλάχιστον είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Κόκκινο δεν βλέπω πουθενά. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί στην καλύτερη Reporters. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Έως τις 7 θα είμαστε εδώ στο 6930-078-228. Και την Beyoncé την έχω έτσι συνδυάσει με το Super Bowl, όπως και τη Σακύρα και την Jennifer Lopez. Οπότε με Beyoncé οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξε δοση πυροσβεστική για τις δύο πυρκαγιές σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Επίσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κυλκής. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου, έχει ενημερώσει τον Σοκράτη Φάμελο και τον πρόεδρο της Βουλής. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός, σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα ότι σαν σήμερα 8 Ιουλίου του 1961 είχε γεννηθεί ο Άντι Φλέτζερ, ιδρυτικό μέλος του υπέροχου συγκροτήματος ηλεκτροπόπ των Depeche Mode, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022. Ακούσαμε Depeche Mode από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 2023, το Ghosts Again, από το άλμπουμ τους Memento Mori, το οποίο σημαίνει «Θυμίσου ότι είσαι θνητός». Και αν αυτό το βάλουμε όλοι σαν εφαρμογή και να το θυμόμαστε αυτό το μότο, γιατί για μένα είναι μότο ζωής αυτό, το Memento Mori, αν το σκεφτούμε καθημερινά, νομίζω ότι θα κάνουμε πιο εύκολη και την καθημερινότητά μας και θα περνάμε κάθε ώρα έτσι καλύτερα. Διότι πολλές φορές περιμένουμε, αναμένουμε κάτι φοβερό, κάτι φανταστικό ή κάτι πολύ σημαντικό να συμβεί και ξεχνάμε ότι η ζωή είναι αραιή. Εντάξει, υπάρχουν και οι πυκνές στιγμές, αλλά αυτά που πρέπει να ζούμε και να χαιρόμαστε είναι η καθημερινότητά μας. Με τα πάνω της, με τα κάτω της, με τα λίγα, με τα πολλά, δεν έχει σημασία. Εμείς να είμαστε καλά και φυσικά να δίνουμε ο ένας τον άλλον μια χείρα βοηθείας και φυσικά να περνάμε καλά. Εκεί θα μείνω τώρα, στο να περάσουμε καλά και σήμερα, απόψε, βράδυ Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Εμείς θα σας δώσουμε κάποιες έτσι ιδέες. Πάμε σε μια επιθεώρηση. Είχα καιρό να δω επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών, Μάνος Κατράκης, με καυστικές ατάκες, με ανατρεπτικό χιούμορ. Η παράσταση κάνει remix στην ειδησεογραφία και την καθημερινότητα που λέγαμε νωρίτερα. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει, σου λέει, με μπραντσάδικα, με Airbnb, με latte macchiato, με business meetings και φυσικά AI. Όλα αυτά και πολλά άλλα, κάπου εκεί στο κολονάκι, η αριστεία και η ατομική ευθύνη απολαμβάνουν μπραντς με κοινόα bowls και avocado toast. Επιθεώρηση σήμερα Τετάρτη στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 20 ευρώ. Όλοι είμαστε για Group Therapy. Group Therapy λοιπόν, Φουαγέ, Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο Ιατρείο Σου λέει της Ψυχολόγου, ο Κλεωμένης ο Πρόβουλος, διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτος προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Είναι πάλι αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Από την άλλη, ο Τσάκη είναι ο YouTuber, είναι influencer. Είναι TikToker, όλα αυτά τα ωραία. Βρίσκεται ήδη εκεί ως δίθεν ασθενής για να προσεγγίσει ερωτικά, νάτος και ο έρωτας, την Τζίνα, τη γραμματέα της ψυχολόγου, που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό. Πολύ ωραίο, σήμερα και αύριο, σήμερα Τετάρτη 8 και αύριο 5, 9 του Ιούλη, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε μόλις από 9 ευρώ. Έλα, σήμερα θα σκάσει γενικά το χυλάκι μας. Αυτή την παράσταση, η αλήθεια είναι, στο Θέατρο Κήπου, την περίμενα πώς και τι. Η οικογένεια Τσεχμέ στο Θέατρο Κήπου, ο Σάκης, η Ρόζα, ο Στέλιος, τα ξαδέρφια του διαβόητου Τάκη Τσεχμέ, με άρωμα μαύρης σαμπούκας, μαζί με την Άνση την Κική και τον Παρασκευά από δίπλα, υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μία ξεκαρδιστική παράσταση του Τόλη Παπαδημητρίου με την υπέροχη. Μάρθα Κίτσου, Μαρία Κίτσου, αν είναι δυνατόν. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, 9 και Παρασκευή 10 του Ιούλη, στις 9.30, οικογένεια Τσεκμέ. Και είχα δει μια συνέντευξη και της Μαρίας Κίτσου και του Τόλη Παπαδημητρίου, ότι έχουν κουμπώσει, σου λέει, απόλυτα αυτοί οι δύο. Φυσικά παίζουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, αλλά έχουν κουμπώσει, σου λέει, τόσο πολύ που περνάνε τόσο ωραία. Οπότε, αφού έχουν κουμπώσει αυτοί και περνάνε ωραία, θα περάσουμε κι εμείς που θα δούμε αυτή την παράσταση και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Αυτή είναι η Universal Trilogy. Από εδώ ξεκίνησαν, από Θεσσαλονίκη. Ελληνικό συγκρότημα, αγγλόφωνο, και αυτό είναι το Free Fall από το 2012.

Σε ελεύθερη πτώση λοιπόν, παρέα με τους Universal Trilogy, εδώ συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για σήμερα, βραδάκι Τετάρτης, που είναι και το μικρό Σάββατο, 8 του Ιούλη. Ο Μεσχέ Μινιμάλ, ιδιαίτερα αγαπημένος, γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου πολυσυμμετοχικού του άλμπουμ με τον τίτλο «Μουσικός δείπνος». Μας καλεί σε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία, με τη μουσική να επιμένει να είναι ουσιαστική και κυρίως απελευθερωτική. Μετά την ανεπανάληπτη περσινή του συναυλία στην ταράτα του Σόουλ, ο Μεσχέ Μινιμάλ επιστρέφει ξανά στην αγαπημένη του πόλη, τη Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη, με την υπόσχεση να μας ταξιδέψει ξανά σε κόσμους νοσταλγίας, ρομαντισμού, απελευθερωτικής διάθεσης, εκεί όπου η pop αποκτά ψυχή. Με 8 άλμπουμ στο ενεργητικό του, μελωδίες που θυμίζουν καλοκαίρια, που δεν τελειώνουν ποτέ, και στίχους που αν μη τι άλλο κουμπούνε την καρδούλα μας, ο Μεσχέ Μινιμάλ θα παρουσιάσει τραγούδια από όλη του τη καλλιτεχνική διαδρομή, αγαπημένες διασκευές και άλλα, ό,τι αγουστάρει ό,τι αγαπάει. Νέα κομμάτια και ενδεχομένως και κάποιες εκπλήξεις. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Soul Roof Stage και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, από 13 ευρώ. Οπότε πάμε, με αφορμή αυτό το γεγονός ότι βρίσκεται ο αγαπημένος μου Μεσχέ Μινιμάλ στην όμορφη πόλη μας, πάμε να ακούσουμε Μεσχέ Μινιμάλ για τη συνέχεια.

Grab my hand. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μεσχέ Μινιμάλ, που επιστρέφει σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη για μια full band συναυλία στο Soul Roof Stage σήμερα στις 9.30, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 13 με 15 ευρώ. Πολύ ωραίος, πολύ αγαπημένος, 9.30-10 η ώρα σήμερα το βράδυ. Και για να σας ανοίξουμε λίγο την όρεξη πάλι, και όχι μόνο αναφέρομαι στο φαγητό, αλλά στα ταξιδιωτικά και στις διακοπές, διάβαζα τώρα μεταξύ μας ότι σημαντική διεθνή προβολή απολαμβάνει, σου λέει, η Άνδρος μέσα από δύο νέα δημοσιεύματα του δημοφιλούς γαλλικού ταξιδιωτικού μέσου του Generation Voyage. Στο πρώτο αφιέρωμα, που επικεντρώνεται στα ιδανικά νησιά της Ευρώπης για θαλάσσια σπορ, η Άνδρος αναφέρεται πρώτη μέσα σε μια εκτενή λίστα νησιών από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τις Κανάριες νήσους, τις Βαλεαρίδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένας προορισμός που συνδυάζει αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά, ωραίες καιρικές συνθήκες για θαλάσσιες δραστηριότητες και όχι μόνο. Το δεύτερο δε δημοσίευμα από αυτό το γαλλικό μέσο αποτελεί ένα εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα στο νησί της Άνδρου, μέσα από το οποίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης, και μάλιστα το Generation Voyage χαρακτηρίζει την Άνδρο ως ένα υπέροχο, μη συμβατικό ελληνικό νησί, ενώ καλεί τους αναγνώστες να ανακαλύψουν τα 10 σημαντικότερα πράγματα που αξίζει να γνωρίσει κανείς κατά την επίσκεψή του. Εντάξει, εννοείται ότι συνδυάζει φύση, πολιτισμό, ιστορία, γαστρονομία, αυθεντικές εμπειρίες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στην Άνδρο, είναι η αλήθεια. Και φυσικά αναδεικνύει το συγκεκριμένο άνθρο και τη γαστρονομική, αν μη τι άλλο, ταυτότητα του νησιού μέσα από τοπικές γεύσεις, από παραδοσιακά προϊόντα. Οπότε σας λέω, μας έχει ανοίξει όρεξη και για ταβερνάκι αυτή τη στιγμή, και πόσο μάλλον για ταβερνάκι στην Άνδρο. Τι ωραία! Γιατί όποιον ρωτάω μέχρι τώρα, σας το ξαναλέω, δεν μου έχει πει κανένας ότι έχει οργανώσει διακοπές. Ορίστε, Κωστή Σαββίδη, που είσαι στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, έχεις κανονίσει διακοπές? Όχι, και εσύ, μου λες. Και πριν το Φάνη το Λιάκο το ρώτησα, έχεις κανονίσει διακοπές? Όχι, μου λέει. Όλοι όχι, μου λένε φέτος. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει διακοπούλες. Αύριο να μας τα πείτε. Εδώ στα Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Σας λέγαμε νωρίτερα και για το διπλό μέτωπο φωτιά στη Θεσσαλονίκη, που ξέσπασαν δύο φωτιές στο Δήμο Ρεοκάστρου και στο Δήμο Δέλτα, ότι αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί υπό μερικό έλεγχο και ότι βαίνουν καλώς, από ό,τι διαβάζω εγώ τώρα. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, η Μαντόνα θα εμφανιστεί στην τελετή λήξης παρέα με την Σακύρα και τους BTS. Οπότε κλείνω με ένα υπέροχο τραγούδι από Μαντόνα. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να προσέχετε, να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, έστειλε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της Συνόδου, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Αχαμπέρ, έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιληθεί βάση του διεθνούς δικαίου. Νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν εξαπέλυσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι έρχονται νέα χτυπήματα τη νύχτα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Ακόμη ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμέντ Αλσά, έθιξε μια σειρά από ζητήματα, με σημαντικό το ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα του State Department με τα κράτη που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Για το Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θα υπήρχε χωρίς αυτόν, ενώ στη συνέχεια επένεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον σπουδαίο πρωθυπουργό εν καιρό πολέμου. Επιστροφή στα δικά μας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξώδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στην Κοζάνη. Στην εξώδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, αναμένεται να παραβρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημερώνοντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παρέτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννης Αμανατίδης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στον Αργυρόμυλο Λάρισας, που εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση περίπου στη 1:15 το μεσημέρι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή. Επίσης, οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ξηρόβρηση του Κιλκής. Δύο εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά, οι οποίες στέθηκαν υπό έλεγχο μετά την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα, η πρώτη στην περιοχή Ψώματα Διαβατών και η δεύτερη στη Νεοχορούδα του Ωραιοκάστρου. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ένας νεαρός 20 ετών, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ σε εξέλιξη είναι η ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Εκτός συνόρων και πάλι, συντρίμμια του πακιστανικού εμπορευματικού αεροσκάφους Boeing 737, το οποίο είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ, χθες το βράδυ εντοπίστηκαν 53 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού της Ορμάρα, όπως ανακοίνωσε η αρχή αεροδρομία του Πακιστάν. Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, το αεροσκάφος με 5 μέλη πληρώματος είχε δηλώσει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης, ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό το Καράτσι, προτού χαθεί επικοινωνία με τον πύργο ενέργειας κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των αγνοούμενων μελών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η γυναίκα της σημερινής μας εκπομπής αγκαλιάστηκε από το φεμινιστικό κίνημα με πολύ στερευλό τρόπο, κυρίως τα χρόνια που το κίνημα ήταν ένα δογματικό μπλοκ που ισοπαίδωνε τα πάντα. Η τέχνη δεν προσφέρεται για ταμπέλες, ειδικά όταν δεν ξέρουμε να την αναλύσουμε. Γνωρίζετε τον πίνακα Ιουδίθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη? Προλαβαίνετε να ανοίξετε κάποιο βιβλίο για να τον έχετε μπροστά σας. Όλοι στέκονται στη βία του πίνακα, ξέρετε. Στην εκδίκηση της γυναίκας απέναντι στον κατακτητή. Ποιος βλέπει το φως που εισβάλλει από τα αριστερά ως μορφή αλήθειας και το οποίο φωτίζει τη σκηνή? Μας παρασύρει η δύναμη του αίματος που κυλά από το λαιμό του Ολοφέρνη, που έχει ήδη καθυλωθεί κατά από τη δύναμη της Ιουδίθ και της υπηρέτριάς της. Όποιος κάνει αυτό το λάθος, χάνει την ομορφιά να βυθιστεί στην ομορφιά και τη σαγήνη του στήθους της Ιουδίθ και στον έρωτα που το στήθος κάνει με το φως. Η Αρτεμίζα Ζιντιλέσκη υπήρξε τόσο μεγάλη ζωγράφος που δείγμα του μεγαλείου της την προσφωνούσαν με το μικρό της. Έτσι γινόταν τότε με τους γίγαντες της ζωγραφικής, Αρτεμίζια. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να τη μελετήσουμε, δεν πρέπει να τη δούμε σαν την εκδικήτρια ενάντια στην ανδρική κυριαρχία, αλλά και ως μια καλλιτέχνηδα που ήξερε να χρησιμοποιεί τον χρωστήρα της με τρόπο σαγηνευτικό. Η Αρτεμίζια δεν μίσησε το άλλο φίλος, το άλλο φίλο, κι ας σφάζεται ανηλαιώς το άλλο φίλο σε πολλά από τα έργα της, και να σκεφτείτε ότι πόνεσε από αυτό όσο λίγες γυναίκες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε μετά το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160.

Ήταν τον Οκτώβρη και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου του 1600 όταν πρωτοερμηνεύτηκε μία από τις πρώτες ιταλικές όπερες «Il rapimento di Cefalo» του μεγάλου Ζούλιο Χασίνι, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πατεράδες της όπερας γενικότερα. Από το έργο αυτό ακούσαμε το «Muove si dolce», ερμηνευμένο από μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική ομάδα, την «Le Poème Harmonique». Η Αρτεμίζια Γεντιλέσκη γεννήθηκε στη Ρώμη στις 8 Ιουλίου του 1593 και ήταν το πρώτο από τα 5 παιδιά και η μόνη κόρη του εξέχοντα ζωγράφου της εποχής, Οράτσιο Γεντιλέσκη, ο οποίος ακολουθούσε τη σχολή του μεγάλου Καραβάτζο, φως και ρεαλισμός. Ο πατέρας της ήταν και ο δάσκαλός της στη ζωγραφική. Στο εργαστήρι του άρχισε να μαθαίνει την τέχνη και η αλήθεια είναι ότι ξεχώρισε από μικρή, τόσο για το ύφος όσο και για τη θεματολογία. Το πρώτο έργο που ζωγράφησε η Αρτεμίζια στα 16 της ήταν ο πίνακας «Η Σουζάνα και οι Γέροντες». Η σύνθεση δείχνει την ευσεβή Σουζάνα από την Βαβυλώνα να κάθεται γυμνή στην άκρη της πέτρινης στέρνας στην αυλή του σπιτιού της, καθώς μόλις είχε κάνει εκεί το μπάνιο της, και δύο ηλικιωμένους, κρεμασμένους ουσιαστικά από το φράχτη του κήπου της, να την κοιτάζουν απροκάλυπτα, ειδονοβλεπτικά θα λέγαμε, χωρίς εκείνη βέβαια να το θέλει. Είχε άραγε η Αρτεμίζια διακρίνει στον περίγυρό της τέτοια βλέμματα? Επόμενο έργο το οποίο ξεκίνησε να δημιουργεί ήταν αυτό το οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή, τον αποκεφαλισμό του Ολοφέρνη από την Ιουδίθ. Στη βιβλική ιστορία η Ιουδίθ ήταν μια όμορφη χείρα από την Βετιλούα, η οποία αποφάσισε να βοηθήσει τους συμπατριώτες της. Τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Ολοφέρνης, ο οποίος ήταν στρατηγός του Ναβουχοδονόσορα, πολιορκούσε την Βετιλούα με 170.000 άνδρες και 12.000 υπείς. Η Ιουδίθ τι έκανε? Αφού φόρεσε τα πολυτιμότερα κοσμήματά της και τα ομορφότερα της ρούχα, πήγε στο στρατόπεδο του Ολοφέρνη. Λέγοντας ψέματα πως είναι ιέρια, εισήλθε στο στρατόπεδο και υποσχέθηκε πως θα αποκάλυπτε στον Ολοφέρνη τη λύση για την κατάληψη της πόλης. Ο Ολοφέρνης δεν είναι επιθετικός απέναντί της, το αντίθετο. Εκείνη τον αποπλανεί με την ομορφιά της. Εκείνος πάλι, γεμάτος πόθο, την καλεί στην καμαρά του. Με τη βοήθεια της υπηρέτριάς της, τον παγιδεύει μέσα στην ίδια του την κάμαρα και τον αποκεφαλίζει. Η πολιορκία της πόλης λύνεται. Με λίγα λόγια, ο Ολοφέρνης δεν ήταν ένας δυνάστης άντρας, ήταν ένας κατακτητής που πέφτει στην παγίδα του πάθους, το οποίο έχει σχηματίσει μια αντίπαλη γυναίκα. Η προοπτική ήταν το α και το ω στη ζωγραφική της εποχής, φίλες και φίλοι, και ο πατέρας της Αρτεμίζια ήθελε η κόρη του να τη διδαχθεί σωστά. Ανέθεσε λοιπόν αυτή τη δουλειά στον συνεργάτη του στο εργαστήριο, τον ζωγράφο και δάσκαλο Αγκοστίνο Τάση, πολύ μεγαλύτερο της κοπέλας. Και ο Τάση βίασε την Αρτεμίζια. Ναι, τη βίασε. Η ίδια ζήτησε να κατηγορηθεί επισήμως ο ένοχος. Ο πατέρας της συνένεσε και πράγματι η δίκη έγινε το 1612. Μάλιστα κράτησε 7 μήνες και υπήρξε διαβόητη στα πέρατα της Ιταλίας. Έχει καταγραφεί στα λατινικά, σαφώς, λεπτομερώς σε πρακτικά, τα οποία διασώθηκαν και ανακαλύφθηκαν στα γενικά αρχεία του κράτους στην Ιταλία. Η εποχή δεν ήταν εύκολη εάν ήθελες να αποδείξεις ότι κάποιος σε βίασε. Καταρχάς, έπρεπε ενώπιον του δικαστηρίου να υποστείς το φρικτό μαρτύριο εξέτασης της Παρθενίας. Και τα βάσανα δεν τελείωναν εκεί.

English Baroque Solist, φίλες και φίλοι, στην εποχή του Μπαρόκ είμαστε. Μοντεβέρντι, άλλη μια μεγάλη μορφή της περίοδου εκείνης. Ακούσαμε ένα απόσπασμα Lasciati Mondi και Matou Gentil Cantor από τον Ορφέα. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην ύστερη αναγέννηση, μια γυναίκα η οποία οδηγούσε έναν άνδρα στο δικαστήριο κατηγορώντας την ότι την βίασε, όφιλε εκτός από το φρικτό μαρτύριο της εξέτασης της παρθενίας να περάσει και περαιτέρω βασανιστήρια, στα οποία έπρεπε να αντέξει προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έλεγε αλήθεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αντί να βασανιστεί ο βιαστής για να δούμε αν όντως έκανε ή δεν έκανε το έγκλημα, βασανιζόταν η κοπέλα. Για την περίπτωση της Αρτεμίζια επιλέχθηκε ένα βασανιστήριο με σκοινιά, τα οποία τα περνούσαν ως θηλιές στα δάχτυλα και καθώς τεντώνονταν προκαλούσαν, αντιλαμβάνεστε, φρικτό πόνο. Η κοπέλα ρίσκαρε. Ρίσκαρε μέχρι και την πορεία της στην τέχνη, σκεφτείτε. Δεν ήθελε και πολύ να υποστεί και ανεπανόρθωτη βλάβη στα δάχτυλα. Άντεξε, Αρτεμίζια. Μάλιστα τη στιγμή που ο πόνος γινόταν πλέον αφόρητος, γύρισε και ούρλιαξε ουσιαστικά προς το βιαστή της. Αυτά τα σκοινιά είναι το δαχτυλίδι του γάμου που μου είχες υποσχεθεί. Όμως ο Τάς ήταν άνθρωπος του Κόζιμο Χορκούλη, ο οποίος ήταν τι, εντεταλμένος του Πάπα. Του επιβλήθηκε ποινή εξορίας, αλλά η ποινή δεν εκτελέστηκε ποτέ. Όταν όλα τελείωσαν, φίλες και φίλοι, η Αρτεμίζια ξανακοίταξε τον πίνακα της Ιουδίθη με τον Ολοφέρνη. Ο πίνακας δεν της ήταν πια οικείος. Η ίδια ήταν μια άλλη γυναίκα. Βιασμένη μια φορά από έναν άνδρα και δεκάδες άλλες φορές από ένα σύστημα ένοχο μέχρι το μεδούλι. Τον ξανάφτιαξε τον πίνακα. Το τραγικό πρόσωπο του Ολοφέρνη, τα σχετικά ήρεμα γυναικεία πρόσωπα στη λογική «σφάζουμε ένα κόκορα για το δείπνο», το κατακόκκινο αίμα που βάφει το σεντόνι ήταν όλα βγαλμένα από την ψυχή ενός πονεμένου κοριτσιού που ωστόσο δεν ξέχασε και πάλι το φως ως έννοια αλήθειας και στόλισε την Ιουδίθ με μια αφοπλιστική. Ωστόσο δεν ξέχασε και πάλι το φως ως έννοια αλήθειας και στόλισε την Ιουδίθ με μια αφοπλιστική.

αυτή την καλλιτέχνηδα και να αναγνωριστεί το 1616 ως η πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών του Σχεδίου, δηλαδή της Καλλιτεχνικής Ακαδημίας. Η Φλωρεντία όμως είναι πάρα απ' όλα η πόλη στην οποία γνωρίζει τον πραγματικό έρωτα, έστω και στα κρυφά, στο πλευρό του ευπατρίδη Φρανσέσκο Μαρία Τι Νιχολό Μαρίκινη. Οι επιστολές της, που ανακαλύφθηκαν μόλις το 2011 στο ιστορικό αρχείο Φρεσκομπάλντι, απευθύνονται σχεδόν όλες προς αυτόν και είναι γεμάτες έρωτα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα την Τεχεράνη μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου χθες. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της χώρας της. Ρεκόρ θερμοκρασία σήμερα στη Βαρκελόνη, ο υδράργυρος έφτασε στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Κώστας Αβίδης, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη Τολιώνη, στον Αντώνη τον Χατζη Χριστοδούλου, στον αγαπημένο τον Άκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, στην Αθήνα, στην Τατιάνα, στην όμορφη Κέρκυρα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Δήμητρα και στην Ειρήνη, την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Ιωσήφ στην Κρήτη και στον άλλο τον Ιωσήφ στον Εύωσμο, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Μέσω των επιστολών της Τζεντιλέσκη προς το Μαρίνγκι, οι μελετητές του έργου και της ζωής της πληροφορήθηκαν μέσα από τη δικιά της οπτική τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε να αντέξει τη συμβίωση με έναν σύζυγο ο οποίος καταρχάς δεν έβρισκε δουλειές ως ζωγράφος και ως εκ τούτου όφιλε εκείνη να φροντίζει για το πώς θα ζήσει η οικογένεια. Οι επιστολές αποκαλύπτουν επίσης το πόσο πολύ υπέφερε από το πέθος για τα παιδιά της που χάθηκαν, το πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε από τα χρέη που συσσωρεύονταν και από τη σχέση με τον πατέρα της, η οποία από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καθόλου καλή. Γενικότερα τα συγκεκριμένα τεκμήρια φανερώνουν ότι παρά το σπουδαίο ταλέντο της και την αναλόγως δυναμική ιδιοσυγκρασία της, η Τζεντιλέσκη ήταν μια γυναίκα που την κυνηγούσε σε όλη της τη ζωή αυτό που θα έλεγε κανείς, που θα περιέγραφε κανείς ως πεισματικά κακή τύχη. Όταν η Φλωρεντή άρχισε να αλλάζει, η Αρτεμίζια ζήτησε και εκείνη τη δικιά της αλλαγή. Η Νάπολη στα χρόνια εκείνα ήθελε να θυμηθεί τι σήμαινε «Arte col cuore», δηλαδή τέχνη με καρδιά. Εκεί, σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, πάντα έτσι θα είναι η Νάπολη, φτώχεια και μεγαλείο δηλαδή, η Αρτεμίζια ξαναγεννιέται ως η βασίλισσα του φωτός. Ήταν πολύ πιο όρημη πια, τα χρώματά της στα έργα της ήταν πολύ πιο βαθιά και οι μορφές της πιο επιβλητικές. Δεν της αρκούσαν πλέον οι ηρωίδες της βίβλου, ζωγράφιζε αλχημίες ψυχής. Η Κλεοπάτρα που αγγίζει την αιωνιότητα με ένα φίδι, άλλο ένα μεγάλο έργο. Λουκριτία που κρατά το στιλέτο σαν να είναι κρίνος. Η Εστήρ που στέκει απέναντι σε ένα βασιλιά, όπως κάποτε στάθηκε και η ίδια η Αρτεμίζη απέναντι στην εποχή της. Είμαστε πλέον σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία η Αρτεμίζια πετυχαίνει κάτι το μοναδικό. Αν αναλογιστεί κανείς και ποια ήταν τα χρόνια εκείνα, ύστερη αναγέννηση αρχές μπαρόκ, και ποιο ήταν αυτό το μοναδικό. Η Αρτεμίζια, και να το έχετε αυτό κατά νου αν θελήσετε να μελετήσετε το έργο της, έφερε μια καινοτόμα και κυρίως θηλυκή οπτική σε κατεξοχήν παραδοσιακά θέματα. Απέδωσε με εντυπωσιακή ευαισθησία και ειλικρίνεια τις πρωταγωνιστριές της. Ζωγράφιζε αριστουργηματικά και με ειλικρινή αγάπη και θαυμασμό γυναικείες φιγούρες γεμάτες δύναμη, πάθος αλλά και ευαισθησία. Και αυτό παρέμεινε ένα από τα πιο βασικά γνωρίσματά της καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας. Συγχωρήστε την, κάποιος θα την αποκαλούσε αυστηρότητά μου, αλλά από αγάπη προς εσάς είναι και σεβασμό σε αυτό που είπαμε, αν θέλετε, θα μελετήσετε αύριο μεθαύριο. Αλλά όσοι σχέση έχουν με την τέχνη, όλοι αυτοί που ανακάλυψαν προσφάτως την Αρτεμίζια και την έκαναν σημεία πολλών ρευμάτων όπως του Me Too,
Άλλη τόση σχέση με την τέχνη έχει και ένας ασβός που ζει σε μια πλαγιά στο Αϊντάχο. Ναι, η Αρτεμίζια επανερχόταν στη βία. Και προς Θεού, τι μπορείς να πεις για μια ψυχή που έλειωσε στον πόνο 100 φορές, ε? Όμως, την ίδια στιγμή, δεν ξέχασε τι θα πει η γυναική αγωητεία. Δεν ξέχασε τι θα πει προβολή του γυμνού γυναικείου σώματος. Δείτε τη γυναίκα στην αλληγορία της κλίσης. Δείτε τη Μαρία Μαγδαληνή της Τζεντιλέσκη σε έκσταση. Δείτε το μπάνιο της Βιθεσδβά, εκεί όπου η μία υπηρέτρια της ηρωίδας της σκουπίζει τα γυμνά πόδια της αφέντρας της, ενώ η άλλη της πλέκει τα μισοστεγνωμένα μαλλιά.

Αυτή ήταν η Società Αμερίστικα τη Λουγκάνο υπό τη διεύθυνση του Έντβιν Λέχερ και ο Λαέρτη Μαλαγκούτη, ο οποίος ερμήνευσε το Il Tempo Fuge, μιας άλλη πολύ μεγάλης μορφής της μπαρόκ μουσικής του De Havalieri. Είχαμε πει όμως νωρίτερα ότι η Αρτεμίζη ήταν άτυχη, πολύ άτυχη. Σκεφτείτε ότι ακόμη και όταν βρέθηκε στην Αγγλία υπό την πατρονία του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου, εκείνος μόλις της έδωσε ρόλο μεταξύ των καλλιτεχνών της αυλής του, έφυγε για πόλεμο. Και όσο ο βασιλιάς Κάρολος ήταν στον πόλεμο, το κοινοβούλιο αποφάσισε τον αποκεφαλισμό του. Και εδώ που τα λέμε, είναι γεγονός ότι καθώς η ζωή της προχωρούσε, οι αποκεφαλισμοί, είτε πραγματικοί είτε σχήματα μεταφοράς σε έργα, διαδέχονταν ο ένας τον άλλον. Η Αρτεμίσια έκανε και κάτι άλλο. Αξιοποιούσε πάρα πολύ το δικό της πρόσωπο, είτε δημιουργώντας αυτοπροσωπογραφίες, είτε δανείζοντας, να το πούμε έτσι, βάζοντας το πρόσωπό της σε χαρακτήρες από τη μυθολογία ή και την θρησκευτική παράδοση. Θεωρείται ότι με τον τρόπο αυτό επιδίωκε να γίνει όσο το δυνατόν πιο αναγνωρίσιμη η φυσιογνωμία της σε όλον αυτόν τον κόσμο που ενδιαφερόταν για την τέχνη και γενικότερα στον κύκλο των πατρώνων. Άλλωστε, ήταν μια όμορφη γυναίκα και δεν είχε λόγο, όπως έλεγαν τότε, να μην προτιμά την δική της μορφή στα έργα της. Εναντίας μάλιστα, ήταν και κάτι αρκετά βολικό για εκείνη από πρακτικής πλευράς και εξόχως ευπρόσδεκτο από το κοινό. Το 1639 επισκέφθηκε για σύντομο διάστημα το Λονδίνο προκειμένου να βοηθήσει τον πολύ άρρωστο πατέρα της ώστε να ολοκληρώσει τη διακόσμηση του ταβανιού του οίκου της βασιλίσσης στο Γκρίνουιτς. Επέστρεψε στην Νάπολη την επόμενη χρονιά. Δεν είναι γνωστή με ακρίβεια η ημερομηνία του θανάτου της. Επίσης δεν είναι γνωστό ούτε το που έχει ταφεί. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με διάφορα αρχεία που ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα, θεωρείται σίγουρο πλέον ότι πέθανε το 1654. Η Αρτεμίζια Τζεντιλέσκη, φίλες και φίλοι, υπήρξε μια μεγάλη και ισχυρή γέφυρα στον κόσμο της ιστορίας της τέχνης. Σήκωσε και αυτή στους ώμους της τη μεγάλη κληρονομιά των πατέρων της ανεγεννησιακής σχολής, του Ραφαέλο, του Μιχελάνζελο Μποναρότη, του Λεωνάρντο Νταβίνσι, του Μποτιχέλη, τόσων και τόσων άλλων. Την ίδια ακριβώς στιγμή στάθηκε με αξιοπρέπεια στη μεγάλη σχολή του Καραβάτζο, τη σχολή του ρεαλισμού και του φωτός που εισβάλλει στο προσκήνιο της ιστορίας και το διάθισε με τον δικό της ιδιαίτερο και γυναικείο τρόπο, δηλώνοντας παρούσα αλλά και πολύ ιδιαίτερη σε έναν κόσμο εξόχως σκληρό, όπως είδαμε. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση στα ταραγμένα χρόνια του πρώιμου μπαρόκ στην Ιταλία, φίλες και φίλοι. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, τα ήθη χαλαρά και οι καλλιτέχνες, νομάδες χωρίς πατρίδα, δεν το είχαν σε τίποτα να αφήσουν στην άκρη το πινέλο και να τραβήξουν σπάθα μέσα σε καπηλιά. Και το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζονται φωτοστέφανα. Ο καινοτόμος αρχηγός της σχολής στα χρόνια εκείνα του μπαρόκ, ο ίδιος ο Καραβάτζο, ήταν ένας φρικτός πότης, ένας χαρτοπαίκτης, ένας καυγατζής. Δεν το πιστεύετε είτε όχι, μαχαιροβγάλτης, άσωτος, τον οποίον βρήκαν σφαγμένο κάποιο πρωί σε κάποια παραλία της Μάλτας.
υπήρξε μια τεχνική ασυνεννοησία. Φέρω κι εγώ μέρος της ευθύνης, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τη σειρά των τραγουδιών από το μηχάνημα μετάδοσης και της λίστας που έχω στα χέρια μου. Το δεύτερο τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το Λαμέντο ντε λα Νύμφα από το 8ο βιβλίο των Μαδριγάλης του Μοντεβέρντι. Στη θέση του, όπως το έχω εγώ μπροστά μου, θα ακούσουμε, μιας και εκείνο το ακούσαμε, από τον Ορφέα, όπως σας είπα νωρίτερα, «Lasciate i monti, ma tu gentil cantor», από English Baroque Solists.

Κάποιοι άνθρωποι στον χώρο της τέχνης αναπόφευκτα θα ξεχωρίσουν εκ των πραγμάτων γιατί είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά και από την άλλη γιατί ήταν αυτό που υπήρξε και η Τζεντιλέσκη, πραγματικές γέφυρες οι οποίες συνέδεσαν δύο κόσμους κατά κάποιο τρόπο διαφορετικούς. Η αναγέννηση ήταν εκείνη που ουσιαστικά επανέφερε τον άνθρωπο στο προσκήνιο της ιστορίας. Ήταν εκείνη που με την προοπτική της ουσιαστικά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τα πράγματα.

το μπαρόκ έρχεται ως ένα, ως ένας κόσμος με έναν πολύ έντονο συναισθηματικό και δραματικό στοιχείο, το οποίο εκφράζεται κυρίως μέσα από την κίνηση και την ζωτικότητα των μορφών, τη μεγαλοπρέπεια αλλά και την ένταση των συνθέσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν να παίρνεις στα χέρια σου έναν άλλον κόσμο, να έχεις γεννηθεί μέσα σε αυτόν και να πρέπει να λειτουργήσεις και να συνθέσεις στα πλαίσια και στα όρια του καινούριου αυτού κόσμου. Δύο φορές πιο δύσκολο για ένα κορίτσι σε μια ανδροκρατούμενη, όπως είπαμε, κοινωνία. Τρεις φορές πιο δύσκολο για ένα κορίτσι που είχε χάσει πάρα πολύ μικρό τη μητέρα του και ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά μεγάλωσε μόνο του. Η Τζεντιλέσκη άφησε πίσω της μια τεράστια κληρονομιά. Μια κληρονομιά που μπήκε στη σκιά για αιώνες. Και αυτό είναι μια αλήθεια, φίλες και φίλοι. Ξέρετε, μόλις τον 20ο αιώνα θα αρχίσει μια ουσιαστική μελέτη του έργου της. Και τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κανείς ότι τα έργα ξεχυλώθηκαν σε κινηματικούς βωμούς όπου ο δογματισμός και ο αφορισμός περισσεύει. Αν υπάρχει κάτι που οφείλετε να αποζητάτε στην τέχνη, είναι τη δικαιοσύνη. Και να το κάνετε με οδηγούς γίγαντες της ιστορίας της, όπως ήταν ο μεγάλος Βαζάρι, όπως ήταν ο Γιώχαν Γιωακίν Βίνκελμαν, όπως ήταν ο Γκόμπριχ, τόσοι και τόσοι άλλοι, μακριά προς Θεού, φίλες και φίλοι, από σαλτιμπάγκους στιχοδιώκτες. Η μεγάλη που σας προανέφερα είναι μεγάλη διότι δεν επιβάλλουν τις αλήθειες τους. Ως οδηγοί μας τις προσφέρουν, βοηθώντας μας να ανακαλύψουμε τις δικές μας αλήθειες. Κλείνουμε με τον Φραντσέσκο Χαβάλι, άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα της μπαρόκ μουσικής. Είμαστε στα 1651 όταν ολοκληρώνεται η σύνθεση της οπεράς του Λαλίστο. Εμείς πάμε στην πρώτη πράξη, στην δεύτερη σκηνή, «Πιάντε ομπρόζε», η ίδια η Καλίστο. Τραγουδά και τον ρόλο της παίρνει η Μαρία Μπάγιο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετικό πρόσημο στις συναντήσεις του με τα μέλη του ΝΑΤΟ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε νωρίτερα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι υπήρχε τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όταν συναντήθηκαν νωρίτερα οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, περιγράφοντας τη σύνοδο κορυφής ως εξαιρετικά επιτυχημένη. Ανέφερε μάλιστα ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει για τα F-35 στην Τουρκία. Όσον αφορά στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας έχει αποδεκατιστεί πλήρως. Τις έχουν εξαφανιστεί και η μαχητική της ικανότητα είναι αρκετά χαμηλή. Νωρίτερα εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν, προειδοποιώντας ότι έρχονται νέα χτυπήματα τη νύχτα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Ακόμη ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Την ίδια ώρα, νέα άνοδο σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η τιμή του βαρελιού του αργού Brent σημείωσε άνοδο 8% και έφτασε στα 80,9 δολάρια. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ και αποκάλυψε το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Χαμπέρ, έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιληθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ και ότι θα αρχίσει να εισάγει πετρελαϊκά προϊόντα τον Ιούλιο, έπειτα από μια σειρά άλλων περιοριστικών μέτρων που έλαβε τους τελευταίους μήνες για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στα καύσιμα, οι οποίες έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να βλάψει την οικονομία της Ρωσίας και να δημιουργήσει κλίμα νευρικότητας μέσα στην κοινωνία, αλλά διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία δεν θα το πετύχει αυτό, καθώς το περιθώριο ασφαλείας του ρωσικού ενεργειακού δικτύου είναι πολύ υψηλό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στην Κοζάνη, στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αναμένεται να παραβρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημερώνοντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παρέτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννης Αμανατίδης. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση μιας 74χρονης γυναίκας στα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Βιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες το απόγευμα εντοπίστηκε σε ρεματιά από πολίτη σε δύσβατο σημείο της Άνω Σίμης. Η γυναίκα έπασχε από άνοια. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, έπειτα από τους πυροβολισμούς που παίχτηκε στο κεφάλι. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Εκτός συνόρων και πάλι, η Βαρκελόνη κατέγραψε σήμερα απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024. Αυτό το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και αύριο στη χώρα. Και να κλείσουμε τον καιρό σε εμάς, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, από την αρχή της ημέρας αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 8 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Χρήστος Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς την παρέα, στα μηνύματα, στο Viber, στο 693-00-78-228. Επαναλαμβάνω, 693-00-78-228. Και με τον καιρό που τελείωσε η Ειρήνη Γκέλη θα ξεκινήσουμε, γιατί φαίνεται ότι τα ξημερώματα θα έχουμε αλλαγή στο σκηνικό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις λοιπόν, το πέρασμα ενός ψυχρού μετόπου θα δώσει μπουρίνια σε νότια και ανατολική Χαλκιδική, σε νησιά Βορείου Αιγαίου, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όσοι είστε διακοπές σε αυτές τις περιοχές, έχετε το νου σας, θα έχουμε μπόρες και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Επίσης υπάρχει ανακοίνωση ήδη από το Δήμο Κασάνδρας, όσοι είστε εκεί να έχετε το νου σας. Ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος Κασάνδρας πολίτες και επισκέπτες ότι αύριο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω κεραυνικής δραστηριότητας τις πρωινές ώρες από τις 6 ως τις 11 και επειδή ο δείκτης επικινδυνότητας του κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3, παρακαλούνται όλοι να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες, να αποφεύγουμε υπαίθριες εργασίες με φλόγα και να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα, αν και για αυτά τα τελευταία δεν θα έπρεπε να μας προειδοποιήσει ο Δήμος Κασάνδρας, αλλά να το ξέρουμε μόνοι μας. Επίσης υπάρχει ήδη ανακοίνωση για απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί της 5ης 9 Ιουλίου έως και το βράδυ στις 8 με πρόστιμο 300 ευρώ για τους παραβάτες λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πυρκαγιές εδώ στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη μάλιστα με 2 ανθρώπινες ζωές ως θύματα, η δεύτερη αφήνοντας πίσω της 2 εργοστάσια και χιλιάδες ρήπους στον αέρα. Προσεκτικά λοιπόν.

Ρεσίρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δραπέτες. Κι όπως κοιτάουμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα,

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της με καλή παρέα και συντονισμένη στον 102, και στην Ιωάννα η οποία όπως φαίνεται βάζει τις σωστές προτεραιότητες καθώς γράφει. Είχα να κάνω δουλειές. Είχα. Πρέπει να μαγειρέψω. Πρέπει. Είμαι στην μπαλκονάρα της φιλενάδας μου και πίνω καφέ. Είμαι. Σωστά. Αυτές είναι οι προτεραιότητες στη ζωή. Όχι οι δουλειές και το μαγείρεμα. Πολύ σωστά λοιπόν. Πρέπει να κάνεις. Και πάμε Μουντιάλ λοιπόν. Είδαμε χτες την απίθανη ανατροπή της Αργεντινής με αντίπαλο την Αίγυπτο, την πρόκριση της Ελβετίας στα πέναλτι και να δούμε τι απομένει. Λοιπόν, τα πρωίμη τελικά έχουν ως εξής. Αύριο βράδυ στις 11, Μαρόκο-Γαλλία στην ΕΡΤ2 σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου και Γιώργου Χαϊκάλη. Την Παρασκευή στις 10, Ισπανία-Βέλγιο σε περιγραφή ΕΡΤ2 επίσης, σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου και Γιάννη Καραλή. Μετά πάμε Κυριακή τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία ΕΡΤ1 σε περιγραφή Γιώργου Χαϊκάλη και Αλέξη Σπυρόπουλου. Και τα ξημερώματα στις 4 την ίδια μέρα, Αργεντινή-Ελβετία ΕΡΤ1 σε περιγραφή Τάσου Κολίτζα και Γιώργου Τραπεζανίδη. Από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις έχουν ως εξής. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της Ισπανίας με το Βέλγιο και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία και μετά τελικός. Θα έχει και μια αλλαγή όπως αποκάλυψε η FIFA όσον αφορά την μπάλα. Σε λόγους marketing αποδίδεται, διατηρεί το βασικό σχέδιο αυτής που χρησιμοποιήθηκε με την έναρξη του τουρνουά, αλλάζει όμως ο χρωματισμός της, το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο με σαφή αναφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν τον Μουντιάλ αντικαθίστανται από μαύρα και χρυσά σχέδια που παραπέμπουν στο τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ διατηρούνται οι μεγάλες και λευκές ρίγες. Το κυματιστό αυτό σχέδιο έχει σκοπό να εμπνεύσει το μακρύ και δύσκολο ταξίδι προς τον τίτλο.

Ο Έρλινγκ Χάλαντ, κάθε φορά που παίζει με την Νορβηγία, εκτός από το Χάλαντ, στη φανέλα του θέλει να γράφει και Μπράουτ, και πολλοί τον γνωρίζουν με αυτό το διπλό όνομα. Το Μπράουτ λοιπόν είναι το επώνυμο της μητέρας του, ήταν αθλήτρια της Νορβηγίας στο έπαθλο και συχνά έχει αναφέρει ότι την αγάπη του για το ποδόσφαιρο την πήρε από τον πατέρα του, όμως την πειθαρχία, τη δύναμη και την αθλητική ικανότητα που τον κάνουν τόσο killer στο γήπεδο τα πήρε από τη μητέρα του. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Εξαιρετικά επιτυχημένη η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία κατέληξε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί στο μεταξύ με νέα πλήγματα την Τεχεράνη μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με Ιρανικό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέιλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ. Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της κόρης της. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Πάμε μισό-μισό. Απάνω μ' έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο, όπως αυτά που συνήθως

θυμάμαι πως τώρα να ήταν το γερό παλαιό πόλι, όπου έμοιαζε με μια παλιά ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά.

Και επειδή χθες έγινε τεράστιος χαμός με τον Λιονέλ Μέση, με το που τελείωσε ο αγώνας δάκρυα χαράς από τον για πολλούς κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, πάμε να δούμε λίγο τι έκανε στα 39 του χρόνια ο Λιονέλ Μέση. Εκτός από το γκολ, την ασίστ, το δοκάρι και το χαμένο πέναλτι. Λοιπόν, ο Λιονέλ Μέση στα 39 του είχε 91 ενέργειες με την μπάλα, οι 12 από αυτές μέσα στη μεγάλη περιοχή των Αιγυπτίων. Μόλις δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, οι Παρέδες και Φερνάντες, είχαν περισσότερες ενέργειες με την μπάλα από ότι ο Μέση. Κατέγραψε 5 τελικές προσπάθειες, είχε 5 στις 7 τρίπλες και φυσικά την ασίστ. Δεν ήταν μόνο στην εκτέλεση, υπήρξε ψυχωτής, δημιουργός. Από τα πόδια του Μέση προέκυψαν 6 τελικές για τους συμπαίκτες του, ενώ από τις 50 μεταβιβάσεις τους, οι 30 ήταν στην επίθεση. Από εκεί και πέρα, ο Λιονέλ Μέση είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει βρει δίχτυα σε 6 διαδοχικά νοκάουτ παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου και σε 9 συνεχόμενα παιχνίδια στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Όσον αφορά το φετινό Μουντιάλ, είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή οδηγώντας την κούρσα με 8 γκολ, ακολουθεί ο Χάλαντ με 7, ίδια γκολ με τον Εμπαπέ και στη συνέχεια Κέιν με 6, Σαρ και Μπέλιγχαμ με 4, όσα ο Ντεμπελέ, ο Βινίσιος Ζούνιορ και τα λοιπά. Η κορυφαίη σκόρερ του Μουντιάλ έχει εκθρονήσει ήδη τον Μίροσλαβ Κλόζε από την αρχή της διοργάνωσης. Ο Λιονέλ Μέση με 21 γκολ έχει φτάσει και ο Κίλιαν Εμπαπέ με 19 στη δεύτερη θέση. Ο Μίροσλαβ Κλόζε, που μέχρι πριν τη φετινή διοργάνωση οδηγούσε την κούρσα, έχει 16 γκολ, ενώ τον πλησιάζει και ο Χάρι Κέιν που έχει φτάσει τα 14.

Αυτή την ώρα το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Άγκυρα, εκεί όπου τελειώνει η συνέλευση ή η συνέλευση των μέλων του ΝΑΤΟ, εκεί όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τους 32 ηγέτες των χωρών και από τους 32 ηγέτες μόλις οι 4 ήταν γυναίκες. Αυτές ήταν η Μέτε Φρεντέριξεν από τη Δανία, η Τζόρτζια Μελόνι από την Ιταλία, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα από τη Βόρεια Μακεδονία και η Κριστρούν Φροσταντότυρ από την Ισλανδία. Η τελευταία είναι και αυτή που έκλεψε την παράσταση, τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ νέα. Βρίσκεται 2 χρόνια ήδη στην εξουσία, ωστόσο δεν φαίνεται να ήταν ευρύτερα γνωστή και είναι το Μάρτιο όταν εκτοπίστηκε στις δεύτερη θέση της λίστας με τους νεαρότερους ηγέτες στον κόσμο από τον 36χρονο νέο πρωθυπουργό του Νεπάλ. Είναι 38, εκλέχθηκε πριν από 2 χρόνια σε ηλικία 36 ετών και αυτή γεννήθηκε στο Ρέικιαβικ, σπούδασε στην Ισλανδία και στη συνέχεια στην Αμερική, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και οικονομολόγος μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική και το 2024 κέρδισε τις εκλογές. Είναι παντρεμένη, έχει 2 παιδιά ηλικίας 7 και 4 ετών και τώρα πλέον θα τη γνωρίζετε κι εσείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Συγκλονιστική, κόβει την ανάσα, κινηματογραφική πανδεσία είναι ορισμένες μόνο από τις πρώτες αντιδράσεις για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που προβλήθηκε σε ειδική προβολή για τον τύπο. Μέρος της ταινίας έχει γυριστεί και στην Ελλάδα και ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Όσοι την είδαν έχουν πει μέχρι στιγμής τα καλύτερα. Αναφέρεται ότι διαθέτει τριπλάσιο αριθμό εντυπωσιακών σκηνών δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά του Νόλαν. Εξαίρουν τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Κολοσιαία μυθική ιστορία που πραγματεύεται τη μεταπολεμική απογοήτευση τη χαρακτηρίζει κάποιος, ενώ ένας άλλος αναφέρει πως είναι γεμάτη έντονες και θεαματικές σκηνές που συχνά συνοδεύονται από μια μουσική επένδυση η οποία σε συγκλονίζει. Ωστόσο, ένας έχει προσθέσει ότι οι πιο αυστηροί λάτρεις του Ομήρου ίσως διαφωνήσουν με ορισμένες αλλαγές στη διασκευή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αλλά ξέρουμε από το έπος του Ομήρου, αλλά θα δούμε στη μεγάλη οθόνη. Θα δούμε πάντως, γιατί οι περισσότεροι μιλούν για την καλύτερη ταινία που έχει κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν, και λέω οι περισσότεροι γιατί εκτός από τον απόλυτο θρίαβο που περιγράφουν οι πάρα πολλοί, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ταινία μια απροσδόκητα φυσική και λιγότερο απεσιόδοξη συνέχεια του Οπενχάιμερ, υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά αδέξια για να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δημιουργίες του Νόλαν. Και όλα αυτά λίγο μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέντευξη της Λουπίτας Νιόγκο, η οποία υποδίεται στην ταινία «Την ωραία Ελένη», σε συνέντευξή της για το τι θα έλεγε στον Όμηρο αν μπορούσε να το συναντήσει σήμερα, είπε: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ?» Αμέσως σηκώθηκε θύελα αντιδράσεων. Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο άρχισαν να το χαρακτηρίζουν αλαζονικό και άστοχο, ενώ αρκετοί επέκριναν την ηθοποιό για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το έργο του Ομήρου. Πολλοί δε υπενθύμησαν ότι η Νιόγκο είχε παραδεχθεί δημοσίως πως δεν είχε διαβάσει ποτέ την Οδύσσεια πριν επιλεγεί για να ενσαρκώσει ένα ρόλο στην ταινία, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που είπαν ότι εξαιτίας αυτού του σχολείου ή μπορεί, θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά, να μην δουν την ταινία.

Πάμε να ενημερωθούμε ακούγοντας ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επεσήμα ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέιλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα μετά F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε 27 στο μεταξύ ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4. Αύριο Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το 2026. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη τα μεσάνυχτα 15 Ιουλίου ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η σύλληψή του έγινε χθες το απόγευμα έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι 2 αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλου σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, καθώς δέχτηκε πυροβολισμού στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος, τον οποίο από χθες το βράδυ αναζητούσε το λιμενικό. Ο άνδρας βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελου. Το μεσημέρι εντοπίστηκε το ψαροτούφεκό του και η σημαδούρα που χρησιμοποιούσε για το υποβρύχιο ψάρεμα. Το σημείο εντοπισμού του αφορούσε σε αρκετά μιλιά από το σημείο που είχε πάει για ψάρεμα, δεδομένου των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Και να κλείσουμε τον καιρό στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Για αύριο, από την αρχή της ημέρας, προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out στον 102 και καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε ολόκληρη την παρέα και στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα επίσης σε όλη τη συντροφιά, αλλά και στην Αντωνία που λέει καλησπέρες με πολύ ζεστούλα. Περιμένουμε και σας στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και... Φάνη Λιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Δεν ξέρω για πόση ώρα, γιατί αλλάζουν. Δεν πάει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Τους έχουμε εδώ και κάνουν βόλτες. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί βλέπω διαφορετικά πρόσωπα απέναντί μου. Και να, με ρωτούσε για το Μουντιάλ και για το τι θέλω και για τι βλέπω. Δεν ξέρω τι θέλω και τι βλέπω. Πάντως είναι γεγονός ότι εκεί που Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση είχαμε αυτή την αντιπαλότητα προηγούμενα χρόνια με το ποιος είναι καλύτερος, το ποιος θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, το ποιος θα έχουν φτάσει 40 χρονών και οι δύο και παίζουν ποδόσφαιρο λες και είναι 20χρονοι. Το τελευταίο διάστημα πάντως αυτή η αντιπαλότητα φαίνεται να έχει μειωθεί, να έχει μαλακώσει και ο λόγος πίσω από αυτό δεν αποκλείεται να είναι αυτό που οι Γάλλοι λένε «Σερσέλα φάμα», να ζητήσετε τη γυναίκα. Και αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες η σύζυγος του Αργεντινού και η σύντροφος του Πορτογάλου έδειξαν ότι τα πηγαίνουν πολύ καλά μεταξύ τους, καθώς η 38χρονη Αντωνέλα Ροκούτσο, με την οποία ο Μέση έχει αποκτήσει 3 γιους, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram με ένα καλάθι γεμάτο με εξοπλισμό γιόγκα, γράφοντας ότι το δώρο είναι από την σύντροφο του Κριστιάνο Ρονάλτο. Η Χιορχίνα είναι Ισπανίδα, αλλά γερνήθηκε στην Αργεντινή. Έστειλε στη σύζυγο του Μέση ένα στρώμα γιόγκας και μερικές τσάντες από μια μάρκα γυναικείων αθλητικών ρούχων και το διαδίκτυο πήρε φωτιά, βλέποντας ότι οι σύζυγοι των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο τα πάνε τόσο καλά μεταξύ τους.

Ενέτη 2026, είναι όλοι γνωρίζουν ποια είναι η Amazon, μια εταιρεία που άλλαξε τον κόσμο. Κι όμως, όχι πολύ μακριά, ούτε πολύ πίσω, μόλις το 1995, ο ιδιοκτήτης της, ο Τζεφ Μπέζος, ήθελε να πουλήσει ποσοστό αναζητώντας επενδυτές και δεν έβρισκε. Ο ίδιος λοιπόν, όπως λέει, ζητούσε, τότε υπολόγιζε ότι η Amazon κάνει 5 εκατομμύρια και η πρότασή του ήταν απλή. Όποιος έβαζε περίπου 50.000 δολάρια θα έπαιρνε το 1% της εταιρείας. Το ποσό αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, μοιάζει μικρό. Τότε όμως κάθε επιταγή έμοιαζε με ψήφο εμπιστοσύνης για κάτι που εκείνη την εποχή κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί τι θα συνέβαινε. Ο ιδιοκτήτης χρειάστηκε να κάνει περίπου 60 συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές και μάλιστα δεν ήταν τυπικές συναντήσεις, αλλά πολλή ώρα ραντεβού στα οποία εξηγούσε τι είναι αυτό που ήθελε να κάνει, αλλά οι περισσότεροι δεν έβλεπαν προοπτική σε μια εταιρεία που πουλούσε βιβλία μέσω ίντερνετ. Εκείνη την εποχή το διαδίκτυο άγνωστο, τα έξυπνα κινητά δεν υπήρχαν, ευρυζωνικές συνδέσεις άγνωστη έννοια και η καθημερινότητα είχε να κάνει με φυσικά καταστήματα, οπότε η εταιρεία αυτή δεν ερχόταν να βελτιώσει κάτι αλλά να δημιουργήσει κάτι που δεν υπήρχε. Ακόμα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης το γνώριζε αυτό και δεν οριοποιούσε την κατάσταση, καθώς τους έλεγε ότι υπήρχε μια πιθανότητα 70% να χάσεις όσα χρήματα κι αν βάλεις. Οπότε πολλοί αποθαρρύνονταν. Ο ίδιος ακόμα και τώρα υποστηρίζει ότι ακόμα και το 70% ήταν αισιόδοξο για τον ίδιο, αλλά κάπως έπρεπε να βρει επενδυτές. Όλοι ξέρουμε τι έγινε στη συνέχεια, πόσο μεγάλη έχει γίνει η εταιρεία του. Αν κάποιος λοιπόν έβαζε τότε 50.000 δολάρια για το 1% της συγκεκριμένης εταιρείας, αυτό το 1% σήμερα υπολογίζεται ότι έχει αξία 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

0: συγκρούσεις καταλήξανε
1: σε αφασίες.
0: Κι αν σας πω το χρονικό αυτής της συμπλοκής, θα είναι σαν απάνω σε ξηράφι δακροβασί. Στο δημόσιο ετούτο τσίρκο των αισθημάτων και της πολιτικής,

Έτσι λοιπόν τη ζωή μας οι εταιρείες, η ακρίβεια, η μόδα, να κι ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία, είναι αόρατο στα χέρια μας ομοφωνία.

πρώτα απ' όλα τα πορνό και κάτι σωματεία. Και ένας ήχος με μηνύματα από δίσκο δίθεν διαβγεί.

κουβαλώντας πλήγματα συντριπτικά. Μες στην ασφάλτο που ορμάει φρενιασμένη και ζητάει να αυτοκτονήσει ομαδικά.

κινητό και καλοκαίρι. Ένας συνδυασμός που δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Και αυτό γιατί όταν παγώνει η οθόνη του κινητού σου με μια μαύρη προειδοποίηση που σε πληροφορεί ότι η συσκευή έχει υπερθερμανθεί, ένα πανικό το παθαίνεις, γιατί χωρίς κινητό πού πας. Πόσο μάλλον στην παραλία που να πρέπει να βγάλεις και ένα selfie εκεί, θα δείξεις τι γίνεται. Οπότε θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μην υπερθερμαίνεται το κινητό, χωρίς όμως ακραίες λύσεις. Λοιπόν, πρώτον, καταστροφικό λάθος να βάλεις το καυτό smartphone μέσα στο φορητό ψυγείο της παραλίας. Αν και φυσικά σκοπός σου είναι να ρίξεις τη θερμοκρασία, η απότομη μετάβαση από τους 40 βαθμούς στους 5 δημιουργεί προβλήματα, μικροσκοπικές σταγόνες νερού σχηματίζονται στο εσωτερικό της συσκευής και κινητό αντίο. Λοιπόν, τι να κάνετε? Πρώτο βήμα, αφαιρείς αμέσως την προστατευτική θήκη, γιατί είναι πλαστικές οι σιλικόνες και εγκλωβίζουν τη θερμότητα στο εσωτερικό, εμποδίζοντας το κινητό να αποβάλει τη ζέστη.

ή ψήξη. Άφησε κάπου απενεργοποιημένο ή σε λειτουργία πτήση το κινητό για 15-20 λεπτά κάτω από σκιά και θα ξαναβρει την υγειά του. Βέβαια, το καλύτερο απ' όλα είναι η πρόληψη. Μην το αφήνεις ποτέ τεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως. Φρόντισε να έχεις μαζί σου ένα τσαντάκι ή τοποθέτησε το κάτω από μια πετσέτα για να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τον ήλιο. Γιατί αλλιώς πώς θα βγάλουμε selfie.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην

0: Άγκυρα. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και ανατινάξει σε ATM σε όλη τη χώρα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. 24 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θάλασσα περιοχή της Σαμοθράκης, μεταξύ αυτών και 11 παιδιά. Νεκρός εντοπίστηκε στα Σφακιά Αχανίων, ο 65χρονος ψαροτουφεκάς που αναζητούνταν από το λιμενικό από χθες το βράδυ. Στη Σύρο, πυροσβέστες διέσωσαν 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι κατά τη διάρκεια εργασιών σε περιβάλλοντα χώρο. Η οικογενειακή διαμάχη εξετάζεται ως κίνητρο του 16χρονου δράστη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο 13χρονες μαθήτριες σε σχολείο στη Γερμανία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Φαίνεται λοιπόν ότι για να καταπολεμήσουμε τη μοναξιά φτιάχνουμε μέχρι και ρομπότ. Είναι ένα ρομπότ που όπως διαφημίζεται δεν θα σε προδώσει ποτέ. Και έχει ξεκινήσει ήδη η μαζική παραγωγή, αφού σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαβάζει τα συναισθήματα μέσω καμερών στα μάτια, εντοπίζει αν ο ιδιοκτήτης είναι αγχωμένος ή κουρασμένος, διατίθεται σε ανδρική και γυναικεία έκδοση και ο βασικός του ρόλος είναι να προσφέρει συντροφιά και συναισθηματική υποστήριξη, όχι όμως να βοηθάει στις δουλειές σπιτιού. Αυτό θα τα χαλάμε. Η υπόσχεση πάντως είναι ότι θα σας συντροφεύουν μια ζωή. Η εταιρεία που τα κατασκευάζει έχει πει ήδη ότι έχει 13.000 προπαραγγελίες, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έως το 2035 η Κίνα θα μπορούσε να διαθέτει περίπου 11 εκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ. Την περασμένη χρονιά πουλήθηκαν 12.000 τέτοια ρομπότ στη χώρα. Πόσο κοστίζει? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η τιμή του κυμαίνεται ανάλογα και με τι έχει, τι προσφέρει το κάθε ρομπότ, από 13.200 λίρες έως και 109.000 λίρες. Χωρίς δουλειές πάντως, τόσα λεφτά δεν γίνεται.

Λοιπόν, μια 22χρονη από την Αργεντινή πήγε να κάνει μαθήματα για να πάρει δίπλωμα πιλότου και το αεροπλάνο στο οποίο έκανε μαθήματα ήταν ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο τύπου Τσέσνα. Όλα καλά, ξεκίνησε μαθήματα, έκανε κάποια από αυτά, έχει μάθει, λέει, και πώς να το κυβερνά το αεροπλάνο, το αεροσκάφος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης, είδε τον εκπαιδευτή της να τις βάζει δύσκολα. Σύμφωνα με όσα λέει, ενώ είχε πάρει την άδεια πιλότου και ήταν στον αέρα μαζί με τον εκπαιδευτή της, ο 42χρονος άνοιξε το παράθυρο του αεροπλάνου και πήδηξε. Παρόλο που ήρθε, έπαθε σοκ, όπως καταλαβαίνετε, η κοπέλα, βλέποντας το δάσκαλό της να εγκαταλείπει το αεροσκάφος την ώρα που βρίσκονται στον αέρα, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος μόνη της και να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο εκπαιδευτής βρέθηκε νεκρός ύστερα από 20 λεπτά στο σημείο που υπέδειξε η μαθήτρια. Ο δε διευθυντής των σχολών είπε ότι η νεαρή μαθήτρια του περιέγραψε το σκηνικό ως εξής. Σε κάποιο σημείο της είπε ο εκπαιδευτής: «Ξέρεις τι να κάνεις», συνέχισε να προχωράς μπροστά. Έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, άνοιξε την πόρτα, η οποία λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει, και πήδηξε έξω. Περιέγραψε δε τον εκπαιδευτή ως έναν άνδρα χαμογελαστό. Κανείς δεν είχε υποψιαστεί πώς έγινε αυτό και πώς πήρε την τραγική απόφαση. Όσον αφορά τη μαθήτρια, πολύ ξεκάθαρη, αποφασιστική, όρημη και επαγγελματική, μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό και μένοντας μόνη της στον αέρα, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος. Είναι να μη σου τύχει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Η Βαρένα είναι ένα γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Και οι τοπικοί άρχοντες εκεί αποφάσισαν να βάλουν τέλος στις εμφανίσεις των τουριστών με μαγιό ή χωρίς μπλούζα όταν αυτοί δεν είναι στην παραλία. Πώς? Με πρόστιμο. Ναι, καλά ακούσατε. Σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ αν εντοπιστούν να κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στους δρόμους του χωριού. Το χωριό μετρά 650 μόνιμους κατοίκους, αλλά δέχεται κάθε χρόνο όλο ένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε τους άρχοντες εκεί να λάβουν μέτρα για να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και η ηρεμία των κατοίκων. Παράλληλα, τα οργανωμένα γκρουπ που θα ξεναγούνται στο χωριό περιορίζονται στα 25 άτομα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια, ενώ απαγορεύτηκε και η χρήση μικροφώνων, μεγαφώνων από τους ξεναγούς. Είμαστε υπερήφανοι για το χωριό. Είμαι χαρά μας να υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, αλλά πρέπει η ποιότητα των ζωής των κατοίκων μας να διασφαλιστεί, δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό του μαζικού τουρισμού, δήλωσε ο Δήμαρχος. Τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες μέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους τουρίστες. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια ή εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς, λένε οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που θεωρούν το μέτρο πολύ σωστό και πρέπει τώρα, λένε, να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Σε πολλές περιοχές της Ιταλίας έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ένα τέτοιο μέτρο. Το 2022 ο δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που έβλαπτε την εικόνα. Στο Πορτοφίνο στη Λιγουρία οι αρχές το 2023 απαγόρευσαν τις selfies. Ναι, καλά ακούσατε, οι selfies σε συγκεκριμένα σημεία απαγορεύονται και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα για να μην υπάρχει συνωστισμός.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out στον 102 έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη, Φάνη Λιάκο που ήταν τη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες και μετά την ενημέρωσή σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος έρχεται με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώλησή του στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35. Την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γείτονα. Μας θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τουρκός Πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επεσήμανε: επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά. Η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παραίτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α Θεσσαλονίκης, δήλωσε απόψε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκαθάρισε πως πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, ενώ αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην παραίτησή της, η κυρία Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργο. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Συνελήφθη έπειτα από πολύμινες έρευνες των αρχών ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για έναν 32χρονο παλιό γνώριμο των αρχών, ο οποίος είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο το 2021. Σε βάρος του 32χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και εκρήξεις. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορεί καθώς τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΣΟΠΚΕ στην προσπάθεια διαφυγής τους μετά από έκρηξη σε ATM το 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Οι λιμενικές αρχές της Αμοθράκη εντόπισαν χθες επάνω σε φουσκωτό 24 αλλοδαπούς, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά. Βρέθηκαν σε ημιωρινή περιοχή κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα Σανοθράκης του κεντρικού λιμενερχείου Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί και την προανάκριση. Εκτός συνόρων και πάλι, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Ανατολική, Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται από την αρχή της ημέρας νεφώσεις με κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ υπάρχει περίπτωση για σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν φτάνει που δεν προβλέπονται διακοπές για μας τώρα στα κοντά. Μας στέλνετε και κάτι φωτογραφίες από παραλίες και θάλασσες και μιλάω για την Κωνσταντίνα που έστειλε μια υπέροχη παραλία και ένα ακόμη πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα, ήρεμη θάλασσα. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Μας το κάνετε ακόμη χειρότερο. Να περνάτε καλά όσοι μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να ξεφεύγετε και λίγο από τους ρυθμούς της πόλης. Άλλη μια καλοκαιρινή Τετάρτη που η νυχτερινή βάρδια θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει και να σας χαλαρώσει ταυτόχρονα. Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Έγιναν πάρα πολλά μέσα στη μέρα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο. Αν νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Για να ξέρετε τι γίνεται στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο πλανήτη, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή μαζεύτηκαν όλοι για να ακούσουν τον Τραμπ να τους κατσαδιάζει. Αυτό έγινε επί της ουσίας. Είχε νεύρα ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή αποκλείστηκε η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής από τους Βέλγους. Δεν το πήρε πολύ καλά και άρχισε να ρίχνει τα βέλη του δεξιά και αριστερά, εκτός του Ερντογάν, του Νετανιάχου και του Προέδρου της Κίνας. Για αυτούς δεν έκρυψε τη συμπάθειά τους, μάλιστα με τον Τούρκο πρόεδρο είχαν περπατήσανε μαζί, αγκαζέ, χέρι-χέρι. Έχει πολλές φωτογραφίες και εικόνες που περπατάνε δίπλα-δίπλα. Επανέλαβε πως στρέφει αισθήματα θετικά για τον Τούρκο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι ένας σημαντικός εταίρος για τις ΗΠΑ και δεν θα πρέπει να βάζουμε τελεσίγραφα, και μιλούσε φυσικά για την πώληση των F-35 που καίει τους Τούρκους. Το άφησε ανοιχτό το θέμα, δεν απάντησε ούτε ναι ούτε όχι. Αυτοί που ξέρουν, οι ειδικοί, λένε ότι οι Τούρκοι είναι ακόμα πιο κοντά στην αγορά των F-35. Μίλησε για το Ιράν, είπε ότι η εκεχηρία με το Ιράν φαίνεται πως έχει τελειώσει. Τους χαρακτήρισε άρρωστους ανθρώπους, τους Ιρανούς. Θα το καταλάβετε και στα βενζινάδικα. Έχει ανέβει η τιμή της βενζίνης και του φυσικού αερίου μετά από αυτές τις δηλώσεις. Έγιναν και βομβαρδισμοί σήμερα στα εδάφη του Ιράν. Παράλληλα επανέλαβε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Δεν δίνουν, λέει, πάρα πολλά λεφτά για να αγοράζουν όπλα. Φυσικά μιλάει για αμερικάνικα όπλα. Ούτε λόγος για να αγοράσουν οι υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ από κάπου αλλού. Ξαναθυμήθηκε τη Γροιλανδία, είπε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν μας τη δίνεται. Για την Δανία είναι ασήμαντη, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα έβαλε και με την Ισπανία. Είπε ότι οι Ισπανοί δεν κάνουν το καθήκον τους και τους απείλησε με διακοπή εμπορικών σχέσεων. Ουσιαστικά τους είπε ότι θα τους βάλει τέτοιους δασμούς που δεν θα μπορούν τα ισπανικά προϊόντα να μπαίνουν στις ΗΠΑ. Γενικά ήταν ένα ευχάριστο κλίμα. Δηλαδή όλοι καθόταν και τον άκουγαν τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς φυσικά κανένας να ορθώσει το ανάστημά του και να πει ότι αυτά που λέει δεν έχουν καμία βάση. Κάθε μέρα που ξημερώνει δεν ξέρουμε τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το βιώνουμε, και μιλάω φυσικά για τις επιπτώσεις που συνεχίζει και έχει ο πόλεμος στο Ιράν, και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτή η νέα ανάφλεξη που έχει πάρει η περιοχή.

Και πάμε στο Άργος, όπου για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν ένα 20χρονο μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στα τμήματα επειγόντων περιστατικών του θριάσιου νοσοκομείου και στη συνέχεια στο ΚΑΤ. Πώς φτάσαμε εδώ? Η καταδίωξη του 20χρονου ξεκίνησε όταν δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, καθώς το όχημα που οδηγούσε ανήκε στη μητέρα του. Διήρκησε 35 λεπτά, τον κυνηγούσαν οι αστυνομικοί, πυροβόλησαν για να τον σταματήσουν. Ο 20χρονος τραυματίστηκε από δύο θράσματα σφαιρών στο κεφάλι, με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες. Επειδή είναι το πρώτο 24ωρο και πάντα το λέω, μη βιάζεστε να βγάζετε συμπεράσματα, η αλήθεια θα φανεί. Απλά χρειάζεται χρόνος για να βρούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν γίνεται μέσα στο πρώτο 24ωρο να κάνουν όλοι εκτιμήσεις και να ξέρουν τι έχει συμβεί. Το λέω αυτό γιατί βλέπω στα social media κάτω από την ανάρτηση της είδησης πάρα πολλά σχόλια. Κατηγορούν και τον μεν και τον δε. Περιμένετε να δούμε τι θα γίνει, τι πόρισμα θα βγάλει η αστυνομία και μετά θα το συζητήσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Καζούς Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενο στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και ανατινάξεις ATM.

0: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο δράστες για τηλεφωνική απάτη στο Λιβαδερό Κοζάνης. Λουόμενος τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στην Περαία, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα, ανάμεσά τους και παιδιά. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με Δελτίο Ειδήσεων.
1: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ και μέρες σας λέμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει ζέστη, θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία, αλλά με ένα μικρό διάλειμμα. Από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το μεσημέρι πέφτει για λίγο η θερμοκρασία, αρχίζει και φυσάει και θα έχει σε αρκετά μέρη της Ελλάδας βροχές. Στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, Χαλκιδική δηλαδή, Πιερία, είναι μικρή η πιθανότητα για βροχή και αν συμβεί θα είναι μικρής διάρκειας και με πολύ λίγο νερό. Παρ' όλα αυτά θα πέσει και σε εμάς η θερμοκρασία, 1 με 2 βαθμούς, θα έχουμε και ένα ελαφρύ αεράκι. Μεγάλος ο κίνδυνος για έντονες βροχοπτώσεις είναι στην Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Ένα μικρό διάλειμμα από τη ζέστη και μετά το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Κάποιες περιοχές θα αγγίξουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει. Η Δέσποινα λέει μας ακούει στο μπαλκόνι της και βλέπει κάστρα. Πολύ ρομαντική η εικόνα που μας περιγράφεις. Η Χρυσάνθη μας άκουσε πριν που λέγαμε ότι έχει ανέβει η βενζίνη. Δεν πτωείται, λέει, από την άνοδο της βενζίνης. Υπάρχει πάντα, λέει, το καραβάκι που πάει στην Περαιά για να κάνει, λέει, βόλτα και βουτιές. Πράγματι, δεν το έχω πάρει βέβαια τα τελευταία χρόνια. Έχω 2-3 χρόνια να ανέβω σε αυτό το καραβάκι. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί αυτό το καραβάκι για να πάει μια σύνδρομη εκδρομή στην Περαιά και τις γύρω περιοχές. Και είναι μια πολύ ωραία λύση οικονομική. Και η Βικτόρια από τις Βρυξέλλες μετράει ώρες, λέει, για να έρθει για διακοπές φυσικά στη χώρα μας και να ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι, να επιστρέφετε εσείς που φύγατε, γιατί και, μάλλον είστε οι μόνοι που μπορείτε να ζήσετε το ελληνικό καλοκαίρι.

Θα σας πάω στην Ιταλία και σε ένα χωριό, ένα γραφικό χωριό, τη Βαρένα, είναι κοντά στη Λίμνη Κόμο, την πανέμορφη Λίμνη Κόμο. Αν δεν έχετε πάει, βάλτε το στη λίστα σας, είναι πραγματικά από τα ωραιότερα μέρη στον κόσμο. Η Βαρένα λοιπόν έχει 650 μόνιμους κατοίκους. Δεν είναι μόνο ηλικιωμένη, αν έχετε αυτό στο μυαλό σας, έχει αρκετό νεαρό κόσμο. Δέχεται όμως κάθε χρόνο πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά δεν αντέχει άλλο και έβαλε κάποιους κανόνες. Όποιος τουρίστας κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα, άντρας γυναίκα, δεν επιτρέπεται ούτε οι άντρες γυμνόστιθοι, θα τους επιβάλλεται ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινάει από 50 ευρώ και να καταλήγει μέχρι και τα 200, αναλόγως τι δεν θα φοράτε. Οι γυναίκες δηλαδή που κυκλοφορούν μόνο με το μαγιό τους, γιατί αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα, θα πληρώνουν 200 ευρώ. Το ίδιο και για τους άντρες. Αν ένας άντρας βγει από την παραλία και θέλει να κάνει τη βόλτα του σε αυτό το ωραίο γραφικό χωριό μόνο με το μαγιό του, θα πληρώσει και αυτός 200 ευρώ. Και ενώ πολλοί περιμένανε ότι οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του χωριού θα αντιδράσουν, όλοι συμφωνούν με αυτό το μέτρο. Χαρακτηριστικά εδώ διαβάζω μερικές δηλώσεις. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι εντυμένος αξιοπρεπής. Ιδιοκτήτης καταστήματος το λέει αυτό στο τηλεοπτικό δίκτυο στην Ιταλία. Ήταν καιρός, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο. Το σημαντικό τώρα είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Το ζητούσε δηλαδή ο κόσμος. Δεν άντυχε άλλο να βλέπει τους τουρίστες να κυκλοφορεί μόνο με το μαγιό του. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχει ξανασυμβεί και κοντά στο Πορτοφίνο, που είναι κοσμοπολίτικο μέρος, σε ένα χωριό εκεί. Το ίδιο πάθανε οι κάτοικοι και το 2022 τότε ο Δήμαρχος είχε επιβάλει ένα πρόστιμο σε όσους κυκλοφορούν χωρίς αξιοπρεπή ενδυμασία. Έχει συμβεί και στην Ισπανία, κοντά στη Μάλαγα. Η Μάλαγα είναι ίσως από τα πιο τουριστικά μέρη στην Ιβηρική χώρα. Αλλά τα γύρω χωριά είχαν βάλει και αυτοί κάποιους κανόνες. Δηλαδή, κάποιες ώρες της μέρας απαγορευόταν να κυκλοφορείς μόνο με το μαγιό σου. Κάτι το οποίο το βρίσκω και εγώ λίγο σωστό, αν με ρωτάτε.

Αν το καλοσκεφτείτε, η Μαντόνα έχει καταφέρει και βρίσκεται συνέχεια στο προσκήνιο, χωρίς να έχει βγάλει και καμιά σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια, για πάνω από 4 και 5 δεκαετίες. Βρίσκει τον τρόπο, ξέρει το παιχνίδι της showbiz πάρα πολύ καλά. Τώρα τελευταία κυκλοφορεί κάποιες φωτογραφίες λίγο πιο τολμηρές και οι συναυλίες της είναι από τις πιο πετυχημένες κάθε χρόνο. Είναι αυτές που φέρνουν τα περισσότερα χρήματα πίσω στους παραγωγούς και φυσικά και στην ίδια. Και από τη Μαντόνα θα σας πω σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένας νεαρός φέρεται να είναι διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς τραυματίστηκε αργά το απόγευμα κάνοντας βουτιά από τη σκάλα της Περαίας. Ο ανήλικος έκανε, όπως είπαμε, βουτιά από τη σκάλα της Περαίας σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και το κεφάλι του. Ανασύρθηκε από τη θάλασσα αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πάρα πολύ γρήγορα, τον παρέλαβε, το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί οι θεράποντες ιατροί θα αναμένεται να εκτιμήσουν την κατάστασή του. Προσεκτικά, παιδιά, καταλαβαίνω ότι το νεαρό της ηλικίας, αλλά ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Το έχω δει με τα μάτια μου να συμβαίνει στη Σύρο κάτι αντίστοιχο πριν πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία πριν. Και ήταν τρομακτικό. Ένα λάθος μιας στιγμής μπορεί να σας καταστρέψει την υπόλοιπη ζωή σας, δηλαδή να στιγματίσει τα επόμενα σας χρόνια.

Δεν σταματάνε να βγαίνουν συνέχεια έρευνες σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όλη η Ευρώπη, αλλά και ο περισσότερος από το δυτικό κόσμο. Η καινούργια έρευνα λέει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται από το 2011 σταθερά και μάλιστα το 2050 θα είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Δηλαδή θα είμαστε σχεδόν 8 εκατομμύρια σαν χώρα, σαν Έλληνες. Οι γεννήσεις μειώνονται συστηματικά από το 1981. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία οι μεσήλικες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αποτελούν πλέον την πλειοψηφία του πληθυσμού έναντι των νεότερων. Οι λόγοι που δεν γεννιούνται παιδιά είναι η αλλαγή τρόπου ζωής και φυσικά το οικονομικό κόστος της ανατροφής των παιδιών. Οι γυναίκες λέει πλέον κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω της επιθυμίας για επαγγελματική σταδιοδρομία και φυσικά δεν τους στηρίζει το κράτος. Όπως είπαμε, να υπάρχει τρόπος να μπορεί η γυναίκα να συνεχίσει να εργάζεται από τα πρώτα χρόνια γέννησης ενός παιδιού. Είναι ουτοπία στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει παππούς, γιαγιά, πραγματικά είναι άθλος για μια γυναίκα να το καταφέρει αυτό. Και ζητούν, οι ειδικοί πιστεύουν ότι κάτι που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση γρήγορα είναι να στηρίξουν τις μονογονεϊκές οικογένειες. Δηλαδή να υπάρχουν δημόσιες δομές όπως παιδική σταθμή και χώροι φύλαξη σε επιχειρήσεις και να δίνονται εξτρά επιδόματα σε μονογονεϊκές οικογένειες. Μια έρευνα που εμένα με συγκλώνησε είναι ότι 70% των νέων από 25 μέχρι 35 στην ερώτηση πόσα παιδιά θέλετε να κάνετε, παγκοσμίως αυτή είναι η έρευνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν κανένα και η αμέσως επόμενη δημοφιλέστερη απάντηση ήταν ένα. Και η αιτία ήταν, λέει, ότι δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη ενός παιδιού. Το βλέπουν δηλαδή περισσότερο σαν ευθύνη. Έρχεται η Ειρήνη με τις ειδήσεις στις 11 και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενο στο Ιράν. Στο μεταξύ, με στρατιωτική απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Πακιστάν προτρέπει όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Λίγες ώρες αφότου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε τον περασμένο μήνα, έχει τελειώσει. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενο στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενο στο Αιγαίο, επεσήμανε, επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα υπέβαλα σήμερα την παρέτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παρέτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α Θεσσαλονίκης, δήλωσε απόψε μιλώντας σε δημοσιογράφους η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκαθάρισε πως η πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, ενώ αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν σε παρέτηση, η κυρία Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις. Ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΜΕΓΑ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να επιχείρησε να κάνει βουτιά από τη σκάλα Περαία σε ρηχά νερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αφιένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εκτός σύνορων και πάλι, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του πρώην Προέδρου της χώρας, Ζαϊχ Μπολσονάρου, για όπλα και πυρομαχικά, αλλά σύμφωνα με έναν από τους συνηγόρους του δεν βρήκε τίποτα. Ο Μπολσονάρου εκτείει ποινή φυλάκισης 27 ετών από τον Νοέμβριο για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον Πρόεδρο Λούλα Ντα Σίλβα. Τον Μάρτιο η ποινή του μετατράπηκε σε κατοίκον περιορισμό λόγω προβλημάτων υγείας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Από την αρχή της ημέρας προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδας. Θα ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Χθες, μετά την υπερματσάρα που είδαμε Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, ήρθε το βράδυ το Ελβετία-Κολομβία για να μας κάνει να κοιμηθούμε καλύτερα και ευκολότερα. 0-0 στην κανονική διάρκεια, 0-0 στην παράταση, πήγανε στα πέναλτι και εκεί κέρδισε η Ελβετία. Πέρασε στην επόμενη φάση λοιπόν η χώρα της Ελβετίας και καλά να πάθει η Κολομβία. Η Κολομβία που είχε πολύ επιθετικό ταλέντο, αλλά φάνηκε να φοβάται το παιχνίδι. Όταν έχεις τέτοιους παίχτες μπροστά και δεν τους χρησιμοποιείς και πας στην παράταση και στα πέναλτι, φυσικό είναι να ρισκάρεις. Κορώνα γράμματα είναι, ένας από τους δύο θα κερδίσει. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση σήμερα. Αύριο στις 11 Γαλλία Μαρόκο, πολύ ωραίο μάτς. Οι Μαροκινοί κάνουν δηλώσεις ότι δεν πήγανε για τουρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ονειρεύονται τελικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Είναι πολύ ομάδα. Το βλέπετε στις αντιδράσεις τους. Δηλαδή χτυπάει ένας παίχτης, όλοι πάνε από πάνω του. Έχουν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με πάσες. Φυσικά όμως οι Γάλλοι είναι τρομακτικοί. Έχουν πάρα πολύ ταλέντο οι παίχτες τους. Κοστίζουν και δισεκατομμύρια μαζί, αν τους βάλετε και προσθέσετε τα συμβόλαια που έχουν στις ομάδες τους. Αλλά εγώ δεν θεωρώ τόσο εύκολο τον αυριανό αγώνα. Και την Παρασκευή στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Δύο ομάδες με πολύ καλούς επιθετικούς, το έχουν αποδείξει, σκοράρουν όποτε θέλουν και όπως θέλουν. 4 γκολ έβαλε το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μη σας ξεγελάει που η Ισπανία προκρίθηκε με ένα γκολ μόνο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ευκαιρίες και να σκοράρει. Ξεκάθαρο φαβορή η Ισπανία και σε αυτό το μάτς. Έγινε και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στο ελληνικό μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός έφερε τον Γιαμπουσέλε από το NBA για 3 χρόνια. Τρελά λεφτά. Δεν ξέρω τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι αμοιβές θυμίζουν NBA πραγματικά. Τρομάζει η front line του Παναθηναϊκού. Λεσόρ, Φαλ και Γιαμπουσέλε τώρα. Ποιος θα παίζει δεν ξέρω. Πώς θα μοιραστεί ο χρόνος. Έγινε και η κλήρωση για το EuroCup που θυμίζουμε ότι φέτος έχει διπλή εκπροσώπηση η χώρα μας. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα αγωνίζονται του χρόνου στο EuroCup. Ο Άρης κληρώθηκε με Λεμάν, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίντα, Νερντόνα, Ροστόκ, Ρίγα. Ενώ ο ΠΑΟΚ με Μονακό, Μπαχτσεσεχήρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λετκαμπέλης και Μπάλκαν Μπότβεγκάρτ. Πιο δύσκολος ο όμιλος του ΠΑΟΚ. Να θυμίσω ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν για φαβορή κατάκτησης του EuroCup. Μέσα στα 3 πρώτα φαβορή είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Οπότε έχουμε υψηλές φιλοδοξίες για την επόμενη σεζόν. Έχω τσεκάρει εγώ και μια πόλη για να κάνω ένα ταξίδι εκτός έδρας να δω τον Άρη. Θα πάω στο Ροστόκ ή θα πάω στη Λουμπιάνα. Νομίζω Λουμπιάνα θα διαλέξω. Μακάρι να πάνε καλά και οι δύο ομάδες και γιατί όχι να δούμε έναν ελληνικό τελικό.

Η Όλγα μας λέει ότι πρώτη φορά μας ακούει και ότι η εκπομπή μας είναι τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Ελπίζω να παραμείνεις στην παρέα μας και να είσαι εδώ κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12. Νυχτερινή βάρδια, έτσι. Μην το ξεχνάς, βάλ το, σημείωσέ το στο ημερολόγιο σου, να ξέρεις. Και να μας στέλνεις πιο συχνά μήνυμα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω, λέει, σε δημόσια στοματική υγεία. Οι Έλληνες, λέει, έχουν κόψει τις επισκέψεις τους οδοντιάτρους για οικονομικούς λόγους. Εγώ δεν θα σχολιάσω, δεν το έχω διαβάσει το θέμα, δεν το έχω ψάξει. Θα το ψάξω και θα σας πω τις επόμενες μέρες αν όντως και κατά πόσο έχουν κοπεί οι επισκέψεις οδοντίατρους. Αλλά θα σας πω ότι πολλά από τα καρδιακά προβλήματα συνδέονται άμεσα με τη στοματική υγιεινή. Οπότε καλό θα είναι κάθε τόσο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να επισκεφτόμαστε έναν οδοντίατρο. Σαφώς, αν μπορείτε, να το αντέξετε οικονομικά. Και πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να δείτε θέατρο, στο Θέατρο Δάσους ανεβαίνει το Υπέρσες του Εσχύλου με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροϊλό και Σταύρο Σβίγκο. Πλαισιωμένη από ένα δυναμικό 18-μελή χώρο. Αν θέλετε να δείτε σινεμά, ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι, Βαρίσο Ταρκόφσκι. Προβάλλεται η ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής συνεχίζεται το φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026 με τους Μυριτζάμ Τρίο Βίαινα. Και στην Πλάζα Ρετσούς, με δωρεάν είσοδο συνεχίζονται οι μουσικές πέμπτες με το μουσικό σχήμα Ladies United. Γυναικείο σχήμα με πιάνο, ακορδεόν και τρεις φωνές, μουσικά ακούσματα όλων των δεκαετιών, αγαπημένα σε όλους, pop, rock, disco, ελληνικά και ξένα, ρετρό και σύγχρονα. Πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο και το γυναικείο σχήμα. Μια πολύ καλή πρόταση για να βγείτε. Πάμε να δούμε και τι ταινίες βγαίνουν αύριο, καθώς έχουμε κινηματογραφικές πρεμιέρες. Η καλύτερη ταινία που έχω διαλέξει εγώ για να σας προτείνω είναι «Το δείπνο Φράγκο». «Το δείπνο του Φράγκο», λοιπόν, είναι μια ισπανική κωμωδία. Φυσικά μιλάει για την περίοδο που γινόταν ο Ισπανικός εμφύλιος. Ένα θέμα που συνηθίζουν να βάζουν στις ταινίες τους οι Ισπανοί, η περίοδος που κυβερνούσε ο Φράγκο. Αλλά αυτή η ταινία δεν μιλάει για όσα έκανε ο Φράγκο. Μιλάει, είναι κωμική και μιλάει για το ότι αποφάσισε ο Φράγκο μέχρι και για το τι θα φάνε οι γύρω του. Οι αντικατοπτρισμοί είναι η άλλη ταινία που έχω διαλέξει, είναι του γερμανού δημιουργού Christian Petzold. Συγκαταλέγεται η ταινία στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς, μάλιστα βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ των Κανών. Η άλλη ταινία είναι το Tuner, είναι η επιστροφή του Dustin Hoffman στο κινηματογράφο, μια γλυκόπικρη ταινία. Και θα κλείσω με μια ρομαντική κομμωδί, η «Μπαλάντα των ονείρων» λέγεται, είναι αμερικάνικη ταινία, Και θα κλείσω με μια ρομαντική κομμωδί, η «Μπαλάντα των ονείρων» λέγεται, είναι αμερικάνικη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταση ξανά στο Ιράν, εκρήξεις πριν από λίγη ώρα κοντά στα στενά του Ορμούζ. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρόσκληση να καθίσουν Αθήνα και Άγκυρα στο τραπέζι για το Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τις πάγιες τουρκικές θέσεις του, απίφθινε ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το Κάσους Μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να έχει γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν 2 συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους 2 αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος έπειτα από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Διασωληνωμένος νεαρός που βούτυξε από τη σκάλα Περέας φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Στην Ιταλία έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στήχησε τη ζωή σε μία μητέρα και τον γιο της. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία.

0: Αυτό που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Και πάμε στην ηρωίδα της ημέρας, μια ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά. Επτάλουόμενοι ανάμεσα τους και δύο παιδιά κινδύνευσαν από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς το μεσημέρι της Παρασκευής. Εκεί όμως ήταν η ικανότατη ναυαγοσώστρια η Σοφία η Κασπίρη, που επενέβη άμεσα και κατάφερε να οδηγήσει με ασφάλεια όλους τους εγκλωβισμένους λιώμενους στην ακτή. Στην επιχείρηση διάσωσης, η οποία διέρχησε 2,5 ώρες, παιδιά, 2,5 ώρες πάλευε με τα κύματα η κοπέλα, συνέδραμαν επίσης και εργαζόμενοι που βρισκόταν σε μια κοντινή καντίνα εκεί στην παραλία. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, παρά τις αντίξωες συνθήκες και τον έντονο κυματισμό που επικρατούσε εκείνη την ώρα στη θάλασσα. Και το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από μαρτυρίες λιώμενων που βρισκόταν στην παραλία και θέλησαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη για την άμεση και καθοριστική επέμβασή της. Ικανότατη η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, αλλά να είμαστε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί όταν πηγαίνουμε στις θάλασσές μας, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Διάβαζα τις προάλλες και μια έρευνα η οποία ήταν λίγο σοκαριστική. 9 στους 10 πνιγμούς συμβαίνει σε άτομα άνω των 65 ετών, γιατί υπερεκτιμούν ακριβώς αυτό, τις δυνάμεις τους. Δεν είναι και μικρό ποσοστό, 90% των ανθρώπων που πνίγονται να είναι άνω των 65 ετών, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο ήρεμοι και στα ρηχά την απολαμβάνει στη θάλασσα.

Ξεχάστε την εκεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Σε πλήρη εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα είναι η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής κατά του Ιράν. Αναφορές υπάρχουν για το νησί Σιρίκ, Μπουσέρ, στις επαρχίες Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν, Βαλουχιστάν. Πολλά σημεία. Ισχυροί βομβαρδισμοί γίνονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Φυσικά θα υπάρξει απάντηση και από το Ιράν. Ήδη ηχούν σιρήνες στις γειτονικές χώρες του Ιράν, όπου υπάρχουν αμερικανικοί στόχοι. Και μια και είχαμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάμε να δούμε τις αμυντικές δαπάνες που έχει αυτός ο οργανισμός για το έτος 2026. Αμύθιτα ποσά, 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να ξοδέψουν οι χώρες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Μάλιστα θα αυξηθεί κατά 11% σε σχέση με πέρσι το ποσό, επειδή πιέζουν οι Αμερικανοί, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ποιες είναι οι χώρες που δίνουν τα περισσότερα χρήματα? Φυσικά στην κορυφή βρίσκεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ακολουθούν η Γερμανία και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με 147 δισεκατομμύρια, το Ηνωμένο Βασίλειο με 110 δισεκατομμύρια, η Γαλλία με 80 δις, η Ιταλία με 57 δις, η Πολωνία με 53 δις. Η Πολωνία αύξησε πάρα πολύ τις αμυντικές δαπάνες πέρσι και φέτος, γιατί φοβάται μια ενδεχόμενη μάχη με τους Ρώσους. Ο Καναδάς έδωσε 52 δις πέρσι, η Τουρκία 48 δις και η Ελλάδα αναμένεται να δαπανίσει 11 δισεκατομμύρια δολάρια για να φτάσει και το στόχο του 3,5% που υπάρχει. Επίσης εντυπωσιακό είναι ότι μια χώρα με πολύ η χώρα με τα σε σχέση με αυτά που δαπανά για αμυντικές δαπάνες, σε σχέση με αυτά που βγάζει, είναι η Λιθουανία. Ξοδεύει το 5,3% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες. Μην ξεχνάτε ότι η Λιθουανία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Ρωσία και κάθε φορά που γίνεται κουβέντα, η Λιθουανία είναι η πρώτη που φοβάται μην είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν.

Το ξεκίνησα χθες και θα προσπαθώ να το καθιερώσω. Κάθε φορά να κλείνω με μια ευχάριστη είδηση. Χθες ήταν οι δύο αδερφές που γέννησαν την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, δύο αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος. Σήμερα θα σας πάω στο νέο χωριό του Δήμου από Κόρονα στα Χανιά, όπου ένας κριτικός παραγωγός πήγε στο χωράφι του να μαζέψει τις πατάτες και βρέθηκε μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα. Βρήκε μια πατάτα που ζυγίζει 6 κιλά και 150 γραμμάρια. Το εντυπωσιακό εύρημα ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα μεγέθη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει, λέει, το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, με τον παραγωγό να εξετάζει, λέει, το ενδεχόμενο να διεκδικήσει μια θέση στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πράγματι, άμα δείτε την φωτογραφία, είναι τεράστια η πατάτα. Δεν είναι από αυτά που λες θα φάω μια πατάτα για δίαιτα. Είναι υπερβολικά μεγάλη. Με το ζόρι την κουβαλάει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω βέβαια πώς βγαίνουν κάποιες έτσι και κάποιες αλλιώς. Τι φταίει, τι γίνεται. Και πριν διάβασα και τη διατροφή του Χάλαντ. Αν νομίζετε ότι ο παίχτης που βλέπετε της Νορβηγίας όταν βγάζει την μπλούζα του, που είναι μειώδης, τεράστιος, ήταν πάντα έτσι, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ήταν πάρα πολύ λίγα κιλά και καθόλου γυμνασμένος, και στην ηλικία των 12 οι Νορβηγοί γυμναστές που κατάλαβαν ότι έχει ταλέντο στο ποδόσφαιρο του πρότειναν μια συγκεκριμένη διατροφή. Τρώει την ημέρα 6.000 θερμίδες. Τρώει καθημερινά σχεδόν 1 κιλό νορβηγικού σκεφτέδες. Παιδιά, το διάβαζα και πεινούσα εκείνη την ώρα. Φυσικά, πόσα καίει ο άνθρωπος, έτσι, κάθε μέρα που γυμνάζεται και τρέχει πάνω κάτω στους αγώνες. Αλλά 1 κιλό νορβηγικού σκεφτέδες, πραγματικά, πώς καταφέρνει. Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα σήμερα. Κυρίως την Όλγα που μας άκουσε για πρώτη φορά. Ελπίζω να συνέχιζε να μας ακούει. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο, φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμπλοκή ατόμων πριν από λίγη ώρα στο Βαρδάρι στη συμβολή των οδών Πηνίου με Καλλινίκου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι και διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφού το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο Μπανταραμπάς, μια μεγάλη πόλη λιμάνι στην επαρχία Χορμοτζάν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧ. Επίσης, ακόμη μια έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ, παράκτια πόλη στην επαρχία Χορμοτζάχ, αλλά και σε δύο ακόμα πόλεις στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, μετά από εντολή του Τραμπ, οι στρατιωτικές δυνάμεις της πραγματοποιούν επιπλέον χτυπήματα προκειμένου να μειώσουν παραπάνω την δυνατότητα απειλής της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο είχε εκφράσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιος Κουντέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίπλο μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι. Ήρθε ο καιρός να το αφήσουμε πίσω, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει νομικό πρόβλημα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, είπε, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενο στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική στο νοσοκομείο Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός, ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περαία σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εκτός συνόρων και πάλι, μία μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι δύο εργάτες. Τον Ιούλιο του 2023, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο είχε στοιχήσει τη ζωή σε άλλους τρεις ανθρώπους. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης καταδικάστηκαν πέρσι σε φυλάκιση 4 ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μία διαδεδομένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξαμελίας. Ωστόσο, η εταιρεία είχε ξαναρχίσει την κατασκευή πυροτεχνημάτων, καθώς εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και πώλησή τους. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: There's no

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

gonna run.